φτάσεις, κόσμο στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω και αν θα χαθώ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Πρωινή αφετηρία, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης με το κοντομάνικο, πρέπει να σας πω. Εδώ πέρα μιλάμε για τσολιάδες, δεν έχουμε εμείς ηχολήπτες.
1: Χαλασμένο
0: θερμοστάτη. Χαλασμένο θερμοστάτη. Σημασία έχει όμως ότι... Εντάξει, αντέχει. Το κορμί αντέχει. Και η ψυχή ακόμη περισσότερο. Έτσι. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-1080-880. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα όμορφα τραγούδια, η Όλγα Γαλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά εδώ στην πρωινή αφετηρία. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία που είχαμε και σήμερα με όλους εσάς τους ακροατές που θέλατε να μιλήσετε και να πείτε τι είναι αυτό που σας απασχολεί σε σχέση με την ακρίβεια. Μία έρευνα που έχει ξεκινήσει ο σταθμός από την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, όπου θα καταγράψουμε, θέλουμε να καταγράφουμε τις δικές σας απόψεις για όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που βλέπετε έτσι καθημερινά που αντιμετωπίζετε και φυσικά κυρίως από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, ιδιαίτερως εσάς που βρίσκεστε και εκτός των τυχών της Αττικής, όπου βορειότερα είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα, με το κόστος έτσι της θέρμανσης φέτος. Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα. Η επίσκεψη φυσικά του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, είναι το πρώτο και σημαντικότερο όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, όλες αυτές τις συμφωνίες που θα υπογραφούν γύρω από την ενέργεια και γύρω από την τεχνολογία και φυσικά όλα αυτά τα οποία έρχονται στο κομμάτι της ασφάλειας. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης ότι θα πρέπει τουλάχιστον σήμερα έτσι να είστε λίγο πιο προετοιμασμένοι ενώ ψυχολογικά στο δρόμο, διότι σε πολλά σημεία για αρκετές ώρες της ημέρας έτσι θα υπάρξει μια ταλαιπωρία. Υπομονή λοιπόν, υπομονή σε όλους εσάς που βγαίνετε τώρα και πηγαίνετε προς τις δουλειές σας ή εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια. 7 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι γλυκιά τεταρτούλα, ας κρατήσουμε αυτό και ας κρατήσουμε επίσης ότι ο καιρός θα είναι καλός. Σήμερα έτσι θα φτάσει μέχρι 27 βαθμούς, γι' αυτό φορούσε και το κοντομάνικο ο Παναγιώτης, κάτι ξέρει. 27 βαθμοί λοιπόν σήμερα στην Αττική. Βορειότερα λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες, Θεσσαλονίκη θα φτάσει μέχρι τους 24 και όλο και πιο βόρεια, εκεί ακόμη λίγο πιο χαμηλά. Αλλά από το βράδυ και κυρίως από αύριο Πέμπτη θα αρχίσει να χαλά ο καιρός από τα δυτικά. Έχεις ακόμα, Παναγιώτη, έχεις ακόμα. Και κρύο θα κάνει, έτσι, και θα βρέχει. Επειδή... Σήμερα γιορτάζει ο Σέργιος, όχι ο Στέργιος, ο Σέργιος, έτσι. Ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε μια επέτειο ενδεχομένως, έτσι, ή τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά, να είστε γεροί και τυχεροί και αισιόδοξοι πάνω απ' όλα. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μιζέρια, η αλήθεια είναι, και τοξικότητα, να τα λέμε και αυτά. Έτσι, λοιπόν, κρατήστε τα όλα αυτά μακριά, επικεντρωθείτε στα καλό, στα καλά νέα. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμος σκούπα από Πιερακάκη. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρύπτο καζίνο. Πρόστιμο ως 50.000 ευρώ. Ο κάθετος διάδρομος κατακτά τα Βαλκάνια και οδεύει προς την κεντρική Ευρώπη. Μεγάλη κομπίνα, 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Mr. Thrust TV. Φίλιππος Καμπούρης, 25 εταιρείες φαντάσματα, οι αχυράνθρωποι και ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ. Στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ. Μέτρα αντιστάθμισμα στο υψηλό ενεργειακό κόστος, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του ΣΕΒ. Μηνύματα από την ΠΝΙΚΑ και τετατέτ με τον Κυριάκο. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, επενδύσεις και τεχνολογία στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο. Αντώνη Σαμαράς, ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Οι επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά του ενδεκαετή θητεία του ως πρόεδρος της Πολάν στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. 7η Οκτωβρίου 23, το Μαύρο Σάββατο που άλλαξε βία τη Μέση Ανατολή, 3 χρόνια από την ημέρα που η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Νότιο Ισραήλ με απολογισμό 1.200 νεκρούς. Εφημερίδα Καθημερινή. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια.

0: Και μάλιστα η έκθεση του ΤΕΕ έφτασε στους κατοίκους εκεί της Κυψέλης, που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ με όλες αυτές τις ζημιές, τις ρογμές, όλα αυτά τα στατικά προβλήματα που υπάρχουν στις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη. Και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί είναι ακόμα έτσι, περιμένουν να δουν τι θα γίνει, πώς θα γίνει με την κατάστασή τους, τι θα γίνει με τα σπίτια τους, με τις περιουσίες τους. Πάμε να ακούσουμε τι δηλώνουν οι ίδιοι.
1: Δεν θα παζαρεύουμε εμείς με τη ζωή μας. Τη ζωή μας δεν παζαρεύεται, είναι δεδομένο.
2: Φαίνεται ότι υπάρχει επιβάρυνση στην δομοστατική κατάσταση των κτηρίων και είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούν κάποιες ισχυρές επισκευές.
3: Αυτά ήταν ενωμένα, δεν υπήρχε αυτή η ρογμή. Και προφανώς, λόγω της καθίζησης, η πολυκατοικία μας έχει πάρει και μία κλίση προς τα εκεί.
1: Πώς θα γίνει η μετεγκατάσταση των κατοίκων και πώς θα γίνει η στήριξη των κτηρίων, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Δεν μας έχει ενημερώσει κανένας. Από τους αρμοδίους σίγουρα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Ευτυχώς που πήραμε και από το Δήμο τις μελέτες.
4: Τα πρώτα συμπεράσματα για τα κτίρια της Κυψέλης δεν είναι τόσο ρόδινα όπως υποστήριζε Ελληνικό Μετρό. Σιγά σιγά ανήκει ο φάκελος των αποζημιώσεων και των αποκαταστάσεων.
5: Οι προσωρινές εκθέσεις του ΤΕΕ επιβεβαιώνουν τις θέσεις των κατοίκων της Κυψέλης για τη σοβαρότητα των ζημιών των πολυκατοικιών τους. Οι κάτοικοι της Κυψέλης διεκδικούν πλέον και δικαστικά τα έγγραφα που τους αποκρύπτει η Ελληνικό Μετρό.
0: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι που ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Επεισοδιακές πορείες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις, κρατώντας στα ύψη την αντικυβερνητική ένταση, ενώ η κρίση στην αγορά ομολόγων βαθαίνει. Τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιος στην Αθήνα, τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές, το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Συναγερμός για κρούσμα πανόλης στη Σιβηρία, καθησυχάζει η Μόσχα. Εκπαίδευση, περίπου 16.000 κενά παρατηρούνται στις θέσεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι. Αλκέτ Ριζάη, μετά το αιματηρό συμβάν στην Ανάβησο, ο καταζητούμενος Αλκέτ Ριζάη τοποθέτησε αστυνομικό φάρο στην οροφή του μαύρου SUV που οδηγούσε και διέφυγε σύμφωνα με κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα. Και Καραϊσκάκη, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε χθες την πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου. Γιώργος Καραϊσκάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επισπεύδεται η διαδικασία. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβρη το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου. Ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό «Χτίζω για να νοικιάσω». Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Γλυπτά, έμεση απειλή για βέτο. Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα χρόνο, παράνομος τζόγος ύψους 1,8 δισεκατομμύριων ευρώ, μηνύσεις σε 18 influencer και χιλιάδες με χιλιάδες ακόλουθους. Μαύρη Τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Ενώ η Wall Street Journal επισημαίνει πως η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους στην Ευρώπη. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Μητσοτάκης τον σέβει, Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη, στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Αιτήσεις για το ανακαινίζω μέσα στον Οκτώβρη, έρχεται προκαταβολή 50%. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια και οικονομία. Ο Φίλιππος Καμπούρης και ο ρόλος του Κολοτούμπα, ο πρόεδρος στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων στο δημόσιο. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Η ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά της εταιρείας και της τραγουδίστριας με φόντο της συναυλίας στο ΆΚΑ, τι απαντά ο δικηγόρος της. Πιερακάκης, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Στη ΦΑΚΑ 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Στην εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων έφερε μαζί του Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της Πνίκας. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών φώναξαν οι διαδηλωτές. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της Business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές ή αιχμηρές παρεμβάσεις. Ισραήλ, Γάζα, 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου, η μαύρη επέτειος και το διακύβευμα των Ισραηλινών εκλογών. Κυψέλη, σταγόνα σταγόνα οι αποκαλύψεις για τις ζημιές του Μετροπόντικα. Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού, γονείς, φοιτητές και καθηγητές στο πλευρό τους. Και στη Γερμανία και άλλο σκάνδαλο κατασκοπίας, συνελήφθη ο πρώην διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών για αποκάλυψη κρατικών μυστικών.

Στην εφημερίδα Δημοκρατία, ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, να ποιοι γιόρτασαν με τον Μητσοτάκη. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων μόλις έσβησαν τα φώτα, οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης, ξέπλυναν τον υπόλογο Πατούλη, έκθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στον Δένδια. Αφανισμός, οι αλλοίς ρίχνουν άγκυρα στην Αθήνα, μεταφέρουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Γλυφάδα άλυμος, όχι δημάρχος στο κόστος του τούνελ της Ποσειδώνος. Φιάσκο δίχως τέλος στον εξοδικαστικό, ρυθμίσεις μόλις 21,21 δισεκατομμύρια στον ωκεανό χρέος 420 δισεκατομμυρίων. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους, χιλιάδες λαού, στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Αμερικής.

Στην εφημερίδα Κόντρα, προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Σφόδρες συγκρούσεις μαθητών και φοιτητών με την αστυνομία, ξεχυλίζει η οργή στη Γαλλία. Μηνύσεις σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμα ως 50.000 ευρώ, Κυριάκος Πιερακάκης. Αλέξης Τσίπρας, ήρθαμε για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Κύκλωμα με καμπούρι, απάτη με τουλάχιστον 25 εταιρείες και η ζημιά στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια, το μήνυμα Ρούμπιο στην Αθήνα και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η Αθήνα υποδέχθηκε χθες τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Αμερικής. Την ίδια ώρα, αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, σωματείων, συνδικάτων και κομμάτων. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης. Βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία από έρευνα της κοινοπραξίας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πολεμικού υλικού στον Θερμαϊκό. Ζητείται άμεση λύση από την πολιτεία για να προχωρήσει ομαλά η προβλήτα 6.

Παρελθεί η Θεσσαλονίκη θλίψη για το θάνατο της Νίκης Μάνου Ανδρεάδη. Εκλειπούς έχει διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υπήρξε αρχιτέκτονας και καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο, καθώς και σύζυγος του επιχειρηματία Σταύρου Ανδρεάδη. Και έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής της ιατρικής του Αριστοτελείου Γιώργος Τσάπας. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Λοιπόν, σήμερα είναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, μια δύσκολη μέρα. Διότι επηρεάζονται πάρα πολλοί δρόμοι. Θα έχουμε κάποιες προσωρινές διακοπές, εκτροπές κυκλοφορίας εκεί στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα πέριξ του Συντάγματος. Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Φυσικά δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους δρόμους. Η αστυνομία ανά κάποια χρονικά διαστήματα, αναλόγως και με το πρόγραμμα και τις μετακινήσεις της Αμερικανικής Αποστολής, θα προχωρά σε κάποιες διακοπές, σε κάποιες εκτροπές, σε άλλους δρόμους, ανάλογα με τις μετακινήσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εάν μπορείτε να γλιτώσετε το κέντρο για σήμερα, αν μπορείτε να μετακινηθείτε χωρίς να περάσετε από το κέντρο, θα είναι κάτι πολύ πιο συνετό, διότι θα ταλαιπωρηθείτε, αυτό είναι το θέμα, και βεβαίως αυτή η επίσκεψη έχει και διάρκεια. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν συνεχώς μετακινήσεις. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για το μετρό και τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Τώρα, αν κριθεί αναγκαίο, όπως αναφέρει η αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, κάποιοι σταθμοί του μετρό μπορούν να κλείνουν προσωρινά με εντολή της αστυνομίας, με τους σειρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση, και τους σταθμούς να ανοίγουν ξανά όταν εκλείψει ο λόγος του περιορισμού.

0: Οπότε οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τις τελευταίες ενημερώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, γιατί θα υπάρξουν αλλαγές που μπορεί να αποφασιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και φυσικά περισσότερο από 3.000 αστυνομικοί, drones και ελεύθεροι σκοπευτές ακροβολισμένοι με ισχυρά μέτρα ασφαλείας λόγω της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Λοιπόν, όπως λέμε από το πρωί, συνεχίζουμε την έρευνα αυτή που κάνουμε σχετικά με την ακρίβεια και με όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, και είναι πολλοί, είναι πολλοί που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, δεν είναι ένας και δύο, δεν μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό, περιορίζουν κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα που μπορεί να είναι και σοβαρά, μπορεί να είναι και σημαντικά. Δεν είναι μόνο ότι περιορίζουν την ψυχαγωγία τους, ας πούμε, που και αυτό σημαντικό είναι βεβαίως, αλλά περιορίζουν και άλλα πράγματα για να μπορέσει να βγει ο μήνας. Από τα δικά σας τηλέφωνα προκύπτει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πολλές φορές αναγκάζονται να μην πηγαίνουν τόσο συχνά στο συνεργείο αυτοκινήτων για να αλλάξουν ακόμα, να κάνουν και ένα μικρό σέρβις στο αυτοκίνητό τους, και αυτό γιατί αδυνατούν να πληρώσουν το κόστος. Καθυστερούν κάποιοι άλλοι να αλλάξουν λάστιχα στο αυτοκίνητο, έτσι κάτι που γίνεται ή με τα χιλιόμετρα ή με τα χρόνια, όπως γνωρίζουν οι οδηγοί. Όλα αυτά λοιπόν καταδεικνύουν τη στενότητα που υπάρχει. Τέτοιες όμως περιπτώσεις και πολύ περισσότερες θα μας εξηγήσει τώρα ο κύριος Δημήτρης Σταθάκης. Είναι ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων στο Περιστέρι, σε μια περιοχή, έτσι, μεγάλη περιοχή εκεί. Καλημέρα σας κύριε Σταθάκη, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Τι βλέπετε λοιπόν, εσείς τώρα είστε χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, τι βλέπετε να έχει αλλάξει τώρα όσον αφορά στην διαχείριση, στη συντήρηση των εργασιών που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο που κινείται καθημερινά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχω κατάστημα πάνω από 20 χρόνια και έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή κάθε χρόνο είναι και λίγο χειρότερα στην επισκεψιμότητα στο συνεργείο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ερχόταν να κάνει μία φορά σέρβις ή δύο φορές το χρόνο ανάλογα με τα χιλιόμετρα, τώρα έχει μειωθεί. Δηλαδή αυτός που ερχόταν δύο έρχεται μία. Βλέπω μεγάλο πρόβλημα και στα λάστιχα των αυτοκινήτων. Το 80% των αυτοκινήτων που μπαίνουν στο κατάστημα έχουν πάρα πολύ φθαρμένα λάστιχα και γενικά στα σέρβις του δεν είναι τυπική όπως ήταν πρώτα. Έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%
0: ναι,
1: η επισκεψιμότητα. Δεν φτάνουν τα χρήματά τους.
0: Χτυπάνε τηλέφωνα, σας ρωτάνε, ας πούμε, ποιο είναι το κόστος μιας εργασίας και βλέπετε μετά ότι ζορίζονται.
1: Σε όλα τα τηλέφωνα και σε όλες τις επισκέψεις πάντα βγαίνει το κόστος και μετά από εκεί πέρα, αν είναι να φτιάξουν 10 πράγματα, φτιάχνουν τα 5 ή δεν φτιάχνουν τίποτα. Σπάνια να μπει κάποιος μέσα και να πει τι θέλει τα μάξι, φτιάχτουμε, όπως γινόταν παλιά.
0: Ναι. Αυτό καταδεικνύει βέβαια και την οικονομική δυνατότητα των ανθρώπων. Ένα απλό σέρβις, ας πούμε, ένα απλό σέρβις αυτοκινήτου, πόσο κοστίζει?
1: Πριν δύο χρόνια ένα απλό σέρβις αυτοκίνητα, σε ένα αυτοκίνητο απλό, ας πούμε,
0: ναι,
1: όταν πήγαινε γύρω στα 100-120 ευρώ, τώρα έχουμε φτάσει στα 180 ή και 200 ευρώ.
0: Αυτό γιατί έχει αυξηθεί?
1: Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα ανταλλακτικά, τα υλικά.
0: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που σας δίνουν τα μισά χρήματα και μετά, ας πούμε, υπάρχει και τεφτέρι, δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το
1: σημείο. Να δείτε, εμείς που έχουμε χρόνια συνεργεία και έχουμε έναν πελάτη 10-15 χρόνια, 20 χρόνια, αυτό γίνεται. Δηλαδή θα έρθει, πόσο είναι η επισκευή του αυτοκινήτου, 500 ευρώ, μου λένε κύριε Σταθάκη πάρτε τα 200, μας γνωρίζετε, είμαστε χρόνια πελάτες, και κάθε μήνα μετά έρχονται και αυτό είναι 100 ευρώ ή 150, δεν το κάνουμε σε όλους, το κάνουμε σε πελάτες που ήταν συνεπείς και τους έχουμε ακόμα πελάτες που είναι χρόνια πελάτες.
0: Ναι. Δεδομένης λοιπόν αυτής της κατάστασης, υπάρχουν κάποια συνεργεία που δυσκολεύονται ακόμα και για την επιβίωσή τους?
1: Καινούργια συνεργεία, ναι, δυσκολεύονται πάρα πολύ.
0: Που δεν έχουν δημιουργήσει ακόμα ένα πελατολόγιο?
1: Βέβαια, δεν υπάρχει το πελατολόγιο. Εμείς τα παλιά συνεργεία δεν έχουμε πρόβλημα στο πελατολόγιο. Εμείς που είμαστε 20 χρόνια ή και 30 χρόνια ορισμένοι, δεν έχουν πρόβλημα, έχουν δημιουργήσει το πελατολόγιο, είναι χρόνια στο χώρο, έχουν εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο και έχουν τη δουλειά τους. Τα καινούργια συνεργεία, δηλαδή ένα συνεργείο τώρα που είναι πενταετίας, δεν έχει όλους τους μήνες δουλειά, δεν είναι παραγωγικό όλους τους μήνες.
0: Υπάρχουν δηλαδή κάποιες νέες επιχειρήσεις που έχουν αναγκαστεί, έχει μπει λουκέτο ακριβώς επειδή δεν υπάρχει δουλειά.
1: Εγώ μιλάω με συναδέλφους, ναι, έχουν μπει λουκέτο, με παίρνουν τηλέφωνο αν έχω δουλειά να τους στείλω. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή ένα συνεργείο όταν έχει 5 επισκέψεις την ημέρα και ένα άλλο δίπλα μπορεί να έχει 1 επίσκεψη την ημέρα.
0: Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει, κύριε Σταθάκη, είναι ότι παλιότερα περνούσα από τα συνεργεία και έβλεπα τον ιδιοκτήτη και 2-3 υπαλλήλους, ας πούμε, να δουλεύουν ταυτόχρονα. Τώρα έχω την αίσθηση, εσείς θα μας πείτε τώρα αν ισχύει αυτό ή αν είναι δική μου αίσθηση, ότι τα περισσότερα συνεργεία δουλεύουν με τον ιδιοκτήτη και ένα βοηθό.
1: Κάθε να δείτε. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι με το γιο μου. Πριν λίγους μήνες είχα άλλα 2 άτομα προσωπικό. Είναι τα πάγια έξοδα πάρα πολλά, είναι εργατικές φορές πάρα πολλές και δεν συμφέρει, δεν είναι βιώσιμο πλέον το συνεργείο.
0: Ναι, δηλαδή
1: πάρα πολλά πάγια έξοδα.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί πολλές φορές λέμε, ας πούμε, καλύτερα να στρέφεται ο κόσμος προς τεχνικά επαγγέλματα και για να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ότι ακόμα και στο δικό σας το επάγγελμα υπάρχει η ζόρη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το τεχνικό επάγγελμα, αν με ρωτήσετε λόγω εμπειρίας, θα σας πω είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αλλά τα παιδιά δεν ακολουθούν το τεχνικό επάγγελμα. Δηλαδή είναι δύσκολο να έρθει ένα παιδί εδώ να μου τζουρώσει τα χέρια του να μάθει τη δουλειά. Δυστυχώς θα πάει να γίνει deliverer, θα κάνει τον delivery, θα πάρει και το φιλοδόρημα, θα πάρει αρκετά χρήματα. Δεν μπορεί να είναι ένα παιδί παραγωγικό να δουλέψει με το που ήρθε, δηλαδή σε 6 μήνες να γίνει παραγωγικό να μάθει τη δουλειά. Θέλει 2-3 χρόνια να μάθει τη δουλειά και να πάρει αρκετά χρήματα. Όταν ανέβει σε ένα μηχανάκι και κάνει delivery, δυστυχώς θα πάρει περισσότερα χρήματα. Και όλα τα παιδιά στρέφονται και πηγαίνουν εκεί.
0: Όταν όμως αποκτήσει την εμπειρία,
1: δεν
0: είναι
1: αυτός... Δεν το καταλαβαίνει ένα παιδί, δεν είναι έμπειρο να το καταλάβει. Όταν αποκτήσει την εμπειρία, ένας τεχνίτης θα πάρει αρκετά χρήματα.
0: Θα πάρει χρήματα για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς τώρα επειδή κινείστε στον χώρο αυτό με τα αυτοκίνητα και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Ο κόσμος αγοράζει αυτοκίνητα καινούργια, παίρνει παλιά. Τι ακριβώς γίνεται, κύριε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ από ό,τι βλέπω, όταν έχει τη δυνατότητα πάει κατευθείαν στο καινούριο. Γιατί στην επισκευή του σε ένα μεταχειρισμένο που θα το πάρει πιο φθηνά το αυτοκίνητο, η επισκευή του είναι ακριβή πολύ. Δηλαδή να πάρεις ένα αυτοκίνητο και να το φτιάξεις, να το συντηρήσεις, είναι ακριβά τα ανταλλακτικά για το σέρβις, για κάποια επισκευή ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ενώ μπαίνεις σε μια διαδικασία, το παίρνουν με γραμμάτια από τις εταιρείες με κάποιο δάνειο. Αξίδι.
0: Και σιγά σιγά είναι αποπληρωμή.
1: Ναι, υπάρχουν εταιρείες με κάποιο δάνειο. Αξίδι.
0: Και σιγά σιγά είναι αποπληρωμή.
1: Ναι, υπάρχουν πωλήσεις αυτοκίνητων. Υπάρχουν πωλήσεις αυτοκίνητων καινούριων. Αξίδι.

Όσον αφορά στα αυτοκίνητα, ακούσατε λοιπόν τι μας είπε ο κύριος Σταθάκης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αδυνατούν να προχωρήσουν σε σέρβις των αυτοκινήτων τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται φυσικά και για το αυτοκίνητο και για τους ίδιους και για την ασφάλεια. Γιατί το κόστος, ας πούμε, του να βάλει κάποιος καινούργια λάστιχα είναι σε πολλές περιπτώσεις και έτσι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι. Είναι 350, είναι 400 ευρώ, αναλόγως τι αυτοκίνητο έχεις, πόσο, έτσι, τι λάστιχο φοράει κάθε αυτοκίνητο κτλ. Που ναι, μεν, μπορεί κάποιοι, ας πούμε, να έχουν περάσει τα 4 χρόνια και να μην έχουν κάνει τα χιλιόμετρα, ας πούμε, στα 4 χρόνια. Ή το αντίστροφο. Σου λέει μέχρι να φανεί ο πάτος που λένε, το μέχρι να βγει μέχρι τελευταία στιγμή. Με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται σε αυτό. Και βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και το να αλλάξουν λάδια είναι και αυτό, έτσι, ένα κόστος το οποίο δεν μπορούν να, στο οποίο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε τι ακριβώς τώρα συμβαίνει εκεί στην Γράβα, στα Λύκεια, στα σχολεία της Γράβας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αρνούνται να επιστρέψουν στις αίθουσες υπό το φόβο διαρροής αερίου. Υπάρχουν δυναμικές κινητοποιήσεις στο Δημαρχείο εκεί στο Γαλάτσι και στα Δημοτικά Συμβούλια της Αθήνας και του Γαλατσίου. Πάνω από 4.000 μαθητές, 400 εκπαιδευτικοί εκεί στην Γράβα, αρνούνται να επιστρέψουν στο σχολικό περιβάλλον, γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος της διαρροής αερίου. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά με αποχή, με τη σχολική κοινότητα να κλιμακώνει τον αγώνα της. Μάλιστα, χθες είχαμε και συμβολικό αποκλεισμό δρόμων και πορεία εντός του συγκροτήματος, όπου ακούστηκε, φυσικά ακούγονταν και συνθήματα, «Ελέγξτε την Γράβα, μη γίνουμε Βιολάντα». Συγκεντρώθηκαν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και βεβαίως και σήμερα θα κάνουν ανάλογη πορεία στο Δημαρχείο. Προγραμματίζουν μάλιστα και μεγάλη κινητοποίηση προς τα Δημοτικά Συμβούλια και της Αθήνας και του Γαλατσίου. Τώρα όλοι αυτοί οι απεργοί που συμμετέχουν επίσης σε αυτές τις κινητοποίησεις απαιτούν επίσημη έγγραφη εγγύηση από την πολιτεία ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα με τα σχολεία. Αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και τα κρατάει τα παιδιά έξω από το σχολικό περιβάλλον είναι πολλές εβδομάδες τώρα. Υπήρξαν κάποιες αναφορές για έντονη οσμή στις 16 του Σεπτέμβρη και στις 21 του ίδιου μήνα χτύπησε συναγερμός διαρροής. Έτσι. Η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο την περασμένη Παρασκευή. Υπήρξε αποπνικτική μυρωδιά και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε την κατεπήγουσα εκένωση των κτηρίων. Παρά την προληπτική διακοπή της παροχής φυσικού αερίου, η οσμή ήταν ξανά έντονη και την Δευτέρα που μας πέρασε, όταν οι μαθητές επέστρεψαν. Αυτό άρχισε να δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε, και στους γονείς και στους καθηγητές και στους μαθητές, και ζητούν να γίνει αμέσως τεχνικός έλεγχος, να υπάρξει τεχνικός έλεγχος. Προφορικά διαβεβαιώθηκαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά η άνθρωποι εκεί προφανώς δεν θέλουν προφορικές διαβεβαιώσεις, δεν θέλουν λόγια έτσι που υπάρχουν στον αέρα, θέλουν εγγράφος να υπάρχει ότι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της χώρας, η Γράβα, που αριθμεί τόσους χιλιάδες μαθητές, έτσι, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι υπάρχει, γιατί αυτή η ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί πανικό. Θέλουν λοιπόν οι άνθρωποι εκεί εγγράφος, όλα τα παριστατικά, ό,τι χρειάζεται, όλοι οι υπεύθυνοι να στρέψουν το βλέμμα τους εκεί, να ενημερώσουν όλες οι αρμόδιες αρχές ότι έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι, ότι υπάρχει σχέδιο, ότι υπάρχουν όλα τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας, ότι υπάρχει σχέδιο εκένωσης, ότι σε κάθε περίπτωση είναι ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Δεν ζητάνε κάτι παράλογο, είναι κάτι το οποίο θα το ζητούσε ο καθένας. Ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, έστειλε επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Ζήτησε ελέγχους από το Υπουργείο και για τις κτηριακές υποδομές. Τόνισε πως ο Δήμος ζήτησε για δεύτερη φορά ελέγχους, έχοντας κλείσει προληπτικά την παροχή. Κάλεσε το Υπουργείο να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Η αντιδήμαρχη Παναγιώτης Πάρης και Χαρλάφτης και ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης
Υποστήριξαν με ανακοίνωσή τους πως ο Δήμος αντέδρασε

άμεσα. Είπαν ότι οι έλεγχοι στα σχολεία έγιναν από την ΕΝΑΟΝ και υπήρξε και υπήρξε μια τυχαία διαρροή. Δεν έδειξαν κάτι το φοβερό. Υπήρξε μόνο βλάβη στην πλακέτα του συναγερμού, ότι ελέγχθηκε το πράγμα και ότι είναι όλα καλά. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από το θέμα αυτό, και επειδή όπως καταλαβαίνετε οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και τα παιδιά είναι σε έναν αναβρασμό, θα πρέπει αυτό να λυθεί. Εγγράφως να πάνε όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι πυροσβεστικοί, ότι όλα είναι σωστά και όπως πρέπει, για να μπορέσουν και τα παιδιά να γυρίσουν με ασφάλεια στις τάξεις τους. Και οι καθηγητές και οι γονείς φυσικά να μην αισθάνονται αυτή την έντονη ανησυχία.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολύ.

0: Φυσικά οι αλλοί, οι ψαράδες, ετοιμάζονται να κλιμακώσουν κι άλλο τις κινητοποιήσεις τους. Βρίσκονται στην 5η-6η μέρα των κινητοποιήσεων, έτσι. Δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά. Διαμαρτύρονται πάρα πολύ έντονα για το ενεργειακό κόστος και βεβαίως ζητούν άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν έτσι τόσο μαζικά όλοι οι αλλοί της χώρας. Πάμε να ακούσουμε τι δηλώνουν στο Open.
1: Αυτό το χάλι πρώτη φορά. Τα έχουμε ξαναπεράσει, αλλά αυτό το χάλι πρώτη φορά. Από 20 χρόνια μέσα στη δουλειά. Τα προβλήματα που έχει έρθει ο κλάδος δεν ξεπερνούνται. Από πίσω έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά. Άλλα είναι στα πανεπιστήμια, άλλα είναι από εδώ, άλλα είναι από εκεί. Τι θα γίνει? Με μαθηματική ακρίβεια δεν βγαίνει.
2: Που υπάρχει λιμάνι στην Αττική και σε όμορους νομούς, έχει μαζευτεί εδώ πέρα να διαδηλώσουμε, κλείνοντας την ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου πλέον οριστικά. Είναι η απόφαση όλων των αλλιέων.
0: Λοιπόν, εκφράζουν κραυγή αγωνίας αυτό που συμβαίνει τώρα, όπως καταλαβαίνετε, σε όλη τη χώρα, κινητοποίησης των αλλιέων, διότι η επιδότηση στο πετρέλαιο, όπως λένε μαρτυρούν, είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με άλλες χώρες. Είναι τίποτα, είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά που, σε αυτό το βάρος, το οικονομικό βάρος που καλούνται να ανταπεξέλθουν. Ακόμη και εδώ να βγουν, μια ψαριά μας έλεγε εδώ στην εκπομπή, αλλιέας από την Κρήτη, ακόμα και να βγουν στα νυχτά, είναι γύρω στα 200 ευρώ το πετρέλαιο που χρειάζονται. Και η επιδότηση δεν καλύπτει ούτε καν τα μισά. Έτσι, υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα, στις 11 το Οκτώβρη θα κλιμακώσουν με μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Και μάλιστα είναι αποφασισμένοι να φτάσουν ακόμη και μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Και βεβαίως θίγουν και το θέμα των τουρκικών αλλιευτικών. Λένε λοιπόν ότι πέραν της οικονομικής δυσμένειας στην οποία βρίσκονται, καταγγέλνουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι και με ένα άλλο πρόβλημα, έτσι, απέναντι στα τουρκικά αλλιευτικά. Και με όλους αυτούς βεβαίως που προσπαθούν έτσι να ελληνοποιήσουν ψάρια και να μπουν και να διασπάσουν τον αγώνα. Μάλιστα στη Νέα Μηχανιώνα κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία να πουλήσουν κρυφά ψάρια σε ένα εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο. Εννοείται έπεσαν στις αρχές, η αστυνομία εντόπισε όλη αυτή την παράνομη κατάσταση και βεβαίως και πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Περίπτωση πρέπει να ασχοληθούν όλοι με το θέμα αυτό, διότι όπως καταλαβαίνετε, όταν οι ψαράδες μας βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση για περισσότερα από μία εβδομάδα, κοντεύει να κλείσει η απεριακίνητη τους κινητοποίηση, αλλά τα προβλήματά τους είναι πολύ μεγαλύτερα και κρατούν πολύ περισσότερες ημέρες και σκέφτονται, όπως σας είπα, να το κλιμακώσουν και μάλιστα να φτάσουν να αποκλείσουν κι άλλα λιμάνια, αλλά να φτάσουν ακόμη και μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, όπως ακούσατε και νωρίτερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης, η διοίκηση του ΟΛΘ εκεί στη Θεσσαλονίκη ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή περίπου 1.000 βομβών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Οι βόμβες εντοπίστηκαν έπειτα από μια μαγνητική έρευνα στο σώμα της έκτης προβλήτας και το συνολικό εκτιμόμενο βάρος τους εκτιμάται μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων.

Και η ύπαρξη φυσικά αυτών των παλιών πυρομαχικών, που λένε οι ειδικοί ότι πιθανότατα απορρίφθηκαν από τους Γερμανούς πριν από την αναχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944, αυτό παρεμποδίζει και τις εργασίες επέκτασης της έκτης προβλήτας. Γι' αυτό η Όλθη ζητά άμεσα να συνδράμει η πολιτεία, να απομακρυνθούν εκεί, να απομακρυνθεί αυτό το υλικό που υπάρχει. Χίλιες βόμβες, απίστευτο. Και για να συνεχιστεί το έργο επέκτασης, αλλά φυσικά και για λόγους ασφαλείας.

ήδη η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη. 4 λεπτά πριν τις 7 είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση και στην Αθηνών Λαμίας, σχεδόν και στα δύο ρεύματα, περισσότερο φυσικά στο ρεύμα εξόδου, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει πυκνήριο ή οχημάτων. Είπαμε, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα στην Αθήνα να κυκλοφορήσει κανείς. Όχι ότι τις υπόλοιπες ήταν φοβερά και τρομερά, αλλά πραγματικά σήμερα χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Όσοι μπορείτε, αποφύγετε το κέντρο λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού διπλωματούχου του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του Μάρκο Ρούμπιο. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια, τη Χριστίνα Αγγελάκη, τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιου που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο θα ξυπνήσουμε και πάλι παρέα στις 5. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η περαιτέρω ευάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης, η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Στις 9 το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει στον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει το επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, ως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Την άμεση στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος μέσω επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, αναφερόμενος στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Μεγάλες ανατιμήσεις στα τρόφιμα καταγράφονται στην Ελλάδα από τις αρχές του 26 παρά το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και τη συμφωνία κυβέρνησης προμηθευτών και σούπερ μάρκετ. Παρατηρούνται αυξήσεις σε 18 από τις 33 βασικές κατηγορίες του καλαθιού της Eurostat, ενώ οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες σε σπεριδοειδή, γιαούρτι, άλευρα και αλαντικά. Στις αρμόδιες αρχές έχουν κατατεθεί ήδη νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις ως 15% σε βασικές κατηγορίες τροφίμων όπως γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αρτοσκευάσματα. Ως και 50% έχουν μειωθεί οι επισκέψεις στα συνεργεία αυτοκινήτων, τόνισε ο Δημήτρης Σταθάκης, ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ανέφερε πως το κόστος του σέρβις έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς σήμερα κυμαίνεται από 180 έως 200 ευρώ, ενώ πριν από 2 χρόνια ήταν στα 100 έως 120 ευρώ. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ένας 33χρονος και μια 24χρονη μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Παπάγο 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Πιθανότατα η έκρηξη να συνδέεται με οικιακή συσκευή, προκλήθηκαν ζημιές στο διαμέρισμα. Νέα όθηση στην επέκταση του κάθετου διαδρόμου στα Βαλκάνια με προοπτική να αποκτήσει μια ακόμη όδευση προς την κεντρική Ευρώπη μετά την τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας. Αναμένεται η άμεση έναρξη κατασκευής του αγωγού Βόρειας Μακεδονίας-Σερβίας που θα δώσει πρόσβαση στη σερβική αγορά σε αέριο το οποίο εισάγεται από την Ελλάδα. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου στα 14,5 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Στη διεθνή ενημέρωση, πρώην στέλεχος της CIA, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν ράβδι χρυσού αξίας 46 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, ομολόγησε την ενοχή του ως προς την κατηγορία της κατάχρησης δημόσιου χρήματος. Στα αθλητικά, ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με γκολ και 2 ασίστ στη φιλική νίκη με 3-0 επί του Μπενίν στο κατάμεστο Μονουμεντάλ. Επέστρεψε στο Ρέντι ο Ελ Καμπί ένα μήνα μετά τον τραυματισμό του και το χειρουργείο. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Ξημερώνει η Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Ακόμα δεν έχει ξημερώσει. 7:26 η Ανατολή του Ηλίου. Καλά ακούσατε. 7:26, σχεδόν 7:30. Η Δύση. Πλέον το χάσαμε και το 7. 6:59 η Βύση. Η Βύση θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Να ξέρετε τώρα ότι όλες οι εκπομπές σήμερα, οι εκπομπές κοινωνικού σχολιασμού κτλ., θα ασχολούνται όλοι με την κόντρα Βύση Καρβέλα και τα 300.000 ευρώ που πήρε ή δεν πήρε, και αν τσακώνονται γι' αυτό ή δεν τσακώνονται γι' αυτό, τα τραγούδια, τις επιστολές του Ιησού. Έχουμε τις γνήσιες επιστολές του Καρβέλα εδώ, κάμερα σε μένα. Ποιος Ρούμπιο και τι οικονομίες και τι κρασάρι η Γαλλία και πάει να κραγεί και τέτοια. Εδώ τώρα θα ασχολούμαστε με Βύση Καρβέλα για την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον. Λίγο ένα τσίκι να δίνει ο ένας, ένα τσίκι να δίνει ο άλλος, ένα τυράκι από εδώ, ένα τυράκι από εκεί. Βλέπω νέα μαζονοκιάδα, όχι ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα του μαζονάκι, αλλά εντάξει, έχει λίγο ξεχυλωθεί κάπου. Να έχουμε με το Βύση Καρβέλα. Εντάξει, μια και λέω ο Μαζονάκης, εχθές πάλι τα στοιχεία που βγήκαν από την υπόθεση που δείχνουν ότι είχε πεθάνει μάλλον μια ώρα νωρίτερα από τότε που δήλωσαν οι γιατροί και από τότε που πήγε το ΕΚΑΒ και όλα αυτά, είναι εντυπωσιακό για το πόσα ψέματα έχει πει αυτή η γιατρός και πόσα λάθη, εγκληματικά λάθη, αν αποδειχθεί ότι έχουν γίνει όλα αυτά, έχει κάνει στο διάστημα του πολύ... μας έφερε πεσκέση κύριος Κρυμπάς εδώ με το πεσκέση. Καλημέρα, καλημέρα σας, κύριε Κρυμπά.
1: Είχαμε ένα νέο μοντελάκι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι κολοκυθοτυρόπιτα.
0: Κολοκυθοτυρόπιτα.
1: Πράσινο
0: κολοκύθι,
1: όχι
0: υλικό. Πράσινο κολοκύθι.
1: Το πράσινο το κολοκύθι.
0: Κύριε Κρυμπά, μας ακόμα φαίνεται. Έχω να πω ότι...
1: Όταν βλέπω καινούριο μοντέλο...
0: Ναι, δεν μπορείς. Θα βαθμολογήσουμε στην πορεία. Θα ακούς, το φίλο να κρατσανάει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θα μου επιτρέψετε κανένα τεταρτάκι να λείψω, να πάω να φάω την τυρόπιτα και επιστρέφω σε λίγο. Τι λέγαμε, δεν θυμάμαι τι λέγαμε, αλλά δεν έχει και σημασία για το τι λέγαμε. Ναι, έλεγα ότι ο Μαζονάκης είναι, αυτές οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι, ρε παιδί μου, κανένα, μα καμία ανθρωπιά, δεν λέω για ιατρική επιστημονική επάρκεια, καμία ανθρωπιά, αν αποδεχθούν όλα αυτά, καμία ανθρωπιά έχει έναν άνθρωπο μπροστά της που δεν έπρεπε από ό,τι φαίνεται να του κάνει τίποτα από όλα αυτά που του έχει κάνει. Τον έβλεπε μόνο ως πορτοφόλι, και καλά δεν τον έβλεπε μόνο ως πορτοφόλι, αυτό θα ήταν το λιγότερο. Τον έβλεπε μάλλον να σβήνει μπροστά της και δεν έκανε ούτε αυτά που έπρεπε. Τώρα, αν έχει χρησιμοποιηθεί μέθη και όλα αυτά, είναι... γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ο καιρός θα είναι αίθριος για να δει και τον γαλανό ουρανό, ο Ρούμπιο, που βρίσκεται από χθες το βράδυ στις 10 στην χώρα μας. Σήμερα είναι γεμάτο το πρόγραμμά του. Ξεκινάει, θα εγκαινιάσει τη νέα πρεσβεία που φτιαχνόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Μετά θα έχει τέτα τέτ και δηλώσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη. Μετά ξεκινάει η έκτη σύνοδος για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Μετά το απογευματάκι θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό. Θα έχει και γεύμα. Όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας, εκεί γύρω γύρω. Οπότε τώρα τι σας λέω, αν θέλετε να πάτε στη δουλειά σας ή αν πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, αλλά άμα μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο, να το αποφύγετε, θα έλεγα, διότι τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Θα κλείνουν δρόμοι, θα κλείνουν στενά, θα κλείνουν κάθετοι, θα κλείνουν λεωφόροι, θα κλείνουν οδοί και λεωφόροι και πάροδοι. Οπότε αφήστε το καλύτερα το κέντρο, αν μπορείτε. Θα μου πεις, και τι θα πω εγώ στον εργοδότη? Άκουγα χθες κάποιος που έλεγε ότι, παιδιά, Γιατί δεν το κάνατε δημόσια αργία, να πληρωθούμε κανονικά, να μην κατεβούμε και στις δουλειές μας όσοι να κατεβούμε, για να μην ταλαιπωρηθούμε. Εντάξει, θα πεις απ' την άλλη είναι ο Ρούμπιο, σωστό, αλλά εμένα θα με ρουμπώσει ο Ρούμπιο τώρα, γιατί εγώ που περνάω από το κέντρο για να πάω, θα πρέπει να πάω γύρω και δεν ξέρω πόσους γύρους πρέπει να κάνω για να φτάσω στην δουλειά μου. Να φύγω από τη δουλειά μου, να φτάσω στη δουλειά μου. Δύσκολα τα πράγματα. Να μου πεις υπομονή. Ένα 24ωρο είναι, θα περάσει. Σωστό και αυτό. Έχει ξεκινήσει και έχει ήδη κίνηση η άνοδο στον Κηφισό από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Νέα Ιωνία, μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Έχει κίνηση. Κατά διαστήματα έχει κίνηση και η κάθοδος του Κηφισού, η έξοδος Αθηνών, η έξοδος του Σχιστού Σκαραμαγκά. Αυτά προς ώρας. Αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά. Βλέπω και η Αρδιτού, Ριζάρη και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Λίγα πράγματα ακόμα στην Συγκρού, αλλά νομίζω ότι σε λίγα λεπτά θα έχει φορτώσει και η Συγκρού. Θα μιλήσει και από την Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη. Έχει γίνει trend στους μεγάλους, στους ψηλούς καλεσμένους που έρχονται εδώ στην Ελλάδα μετά από την ομιλία, όχι του Αποστόλου Παύλου, Μακρόν, όταν ακόμα ήταν το επόμενο μεγάλο πρόσωπο για την Ευρώπη, τότε που όλοι θέλαν να λένε ότι είναι φίλος του Μακρόν, βέβαια, και ότι είναι με το κλίμα Μακρόν και τα λοιπά, και ότι αυτή θα είναι ο επόμενος Μακρόν της Ελλάδας και τέτοια. Τώρα ούτε να το δουν, ούτε καλημέρα να του πούν με όλα αυτά που έχει κάνει στην Γαλλία. Θα μιλήσει λοιπόν ο Ρούμπιο από την Πνίκα, θα στείλει ηχηρά μηνύματα, λέει, και για τη δημοκρατία και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν αυτά τα ηχηρά μηνύματα για τη δημοκρατία θα τα ακούσει και ο δικός του πρόεδρος της Δημοκρατίας, της πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, διότι τώρα με τη δημοκρατία δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά. Είπε πάλι τα γνωστά, ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει με το καλό ή με το κακό και διάφορα τέτοια. Είναι στο κλίμα που για να το συντηρείτε μια μέρα τους ισοπεδώνει και την άλλη μέρα έρχεται σε συμφωνία. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς το πληρώνουμε στο πετρέλαιο και στα καύσιμα όλο αυτό. Το πετρέλαιο ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σε 101,66 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στα 75 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Συγγνώμη, επειδή μπορεί και να περνάνε τίποτα βάν απ' έξω και να παρακολουθούν τι συζητάμε και τέτοια, με χακάρανε. Ήταν δεδομένο. Ήταν AI. Όλο το προηγούμενο και η τυρόπιτα και η καλογιδόπιτα του κρυμπά ήταν AI. Τίποτα δεν είναι αληθινό από ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Μια και λέμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σήμερα κλείνουν 3 χρόνια η μαύρη επέτειος από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, εκεί όπου η Χαμάς μπήκε και σκόρπισε τη φρίκη, τον τρόμο, τον θάνατο, όπου σε ένα πάρτι στην πραγματικότητα μπήκε και σκότωσε τόσους ανθρώπους, όπου έκανε απαγωγές, όπου πήρε μωρά, πήρε γυναίκες, πήρε άντρες, και ήταν το έναυσμα για αυτόν τον πόλεμο που δεν λέει να τελειώσει, για αυτή την αντεπίθεση του Ισραήλ που δεν λέει να τελειώσει. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πληθαίνουν οι αναφορές ότι ο Νετανιάχου τα ήξερε, ήταν ενήμερος, αλλά δεν έκανε τίποτα, γιατί ήθελε να το αξιοποιήσει ως μια αφορμή για να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο έντασης με την Παλαιστίνη, όπου στην πραγματικότητα την έχει ισοπεδώσει όλη από άκρη σ' άκρη την Παλαιστίνη. Εκεί έχει γίνει ένα έγκλημα πολέμου, ακόμα και αν δεν θέλουν κάποιοι να το παραδεχθούν ή να δουν την πραγματικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και σε ξένα μέσα, σε μεγάλα ξένα μέσα, αλλά και σε Ισραηλινά μέσα, ότι ακόμα και η υπόθεση με το Fly Dubai, με τη Fly Dubai, με τους δύο πιλότους που ένας έκανε επίθεση στους άλλους, του βγαίνει αντίθετα από ό,τι θα ήθελε ο Νετανιάχου, διότι λέει πως έχουν αρχίσει και ανησυχούν για την ασφάλειά τους οι Ισραηλινοί, διότι ο πιλότος είχε κοπεί από την από άλλες εταιρείες στο παρελθόν ως περίεργη προσωπικότητα. Παρόλα αυτά, ενώ το γνώριζαν οι Ισραηλινές υπηρεσίες, ενέκριναν την πτήση προς Ισραήλ με το συγκεκριμένο πιλότο, που κατέληξε όπως κατέληξε. Οπότε μαζεύονται πολλά στο είτε δεν ξέρουν, που το θεωρώ απίθανο, αν όχι καλύτερη, μία από τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, να χάνει τέτοια πράγματα από την μύτη της και από το μικροσκόπιό της, είτε κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Εικασίες κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πράγματα θα τα μάθουμε, να τα μάθουμε πολλά χρόνια μετά. Ναι, τώρα που ο Ρούμπιο άνοιξε την πόρτα των επισκέψεων στην Ελλάδα, ξανασυζητάμε ότι μπορεί να έρθει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα αργότερα, όταν θα γίνει το Νταβός και μετά να επισκεφτεί την χώρα μας. Ενδιαφέρον θα έχει. Ο Ντόναλντ Τραμπ που πηγαίνει σε εκλογές και αυτός, όπως πηγαίνει σε εκλογές και ο Νετανιάχου. 27 Οκτωβρίου οι εκλογές του Νετανιάχου, αρχές Νοεμβρίου οι εκλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε τι θα βγάλουν οι κάλπες, διότι προφανώς και τα αποτελέσματα της κάλπης στις δύο χώρες θα παίξουν σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη των πολλών ανοιχτών γεωπολιτικών ζητημάτων. Όλα αυτά σε έναν κόσμο που βλέπει ξανά με τρόμο τα ομόλογα να χτυπάνε υψηλά, τις αποδόσεις των ομολόγων να χτυπάνε υψηλά, τη Γαλλία να συζητάμε εάν η κρίση χρέους μπορεί να προκαλέσει ένα ντόμινο νέας κρίσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και προφανώς και σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι μιλάμε για την Γαλλία. Εάν η μικρή Ελλάδα κατάφερε να ανησυχήσει την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο, σκεφτείτε να σκάσει η Γαλλία. Το ερώτημα είναι αν πρώτα απ' όλα θα σκάσει και δεύτερον αν θα την αφήσουν να σκάσει, διότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα να σκάσει μια οικονομία όπως η Γαλλία. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο πείραμα αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Στην πραγματικότητα η αναχρηματοδότηση του φτηνού χρέους που είχαν στα χέρια τους τόσο καιρό οι Γάλλοι και τα υπόλοιπα κράτη με ακριβότερο χρέος, διότι πλέον όταν βγαίνεις στην αγορά να δανειστείς, θα δανειστείς πολύ ακριβά. Θα βγούμε και εμείς για τρίμηνα γραμμάτια να μου πεις λίγα λεφτά, μικρό το κακό, αλλά θα είναι ενδεικτικό του πράγματος, ενδεικτικό δηλαδή το πώς λειτουργούν οι αγορές ακόμα και στην Ελλάδα που τα δημοσιονομικά της είναι καλά. Το χρέος που πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί στις 6 μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγγίζει τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ, να το ξαναπώ, 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. 1,39 τρισεκατομμύρια Ιταλία, 4,76 τρισεκατομμύρια το σύνολο των 6 χωρών, 1,28 τρισεκατομμύρια η Γαλλία, 198 δισεκατομμύρια το Βέλγιο, 1,03 τρισεκατομμύρια η Γερμανία, 99 δισεκατομμύρια η Πορτογαλία, 767 δισεκατομμύρια η Ισπανία, με το 27 να είναι η δυσκολότερη χρονιά για όλους. Έχουν δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι αναχρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι το δύσκολο 27 θα δοκιμάσει τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, μεταξύ και αυτών και την Ελλάδα βέβαια, διότι όταν δοκιμάζεται η Ευρώπη, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει εντελώς την απέξω. Εδώ εμείς τη συζητάμε την υπόθεση με τον Φίλιππο Καμπούρη, μια κομπίνα που στήχησε στο δημόσιο τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ, 1,5 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ και τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια στην εφορία. Το κόλπο ήταν απλό, ενώ ότι κόλπο που κάνουν και πολλοί άλλοι ετωνίχηδες. Απλά ο συγκεκριμένος κύριος ήταν πρόεδρος ενός κόμματος. Να μου πεις πως το είχε πάρει το κόμμα και ποιο κόμμα, μιλάμε για το Λάος. Όπως και να είναι, ή Λαός, όπως απαιτούσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης να λέμε το κόμμα του. Ένα κύκλωμα με 10 επιχειρήσεις και πάνω κρεμασμένες άλλες 25 εικονικές εταιρείες, που δεν πλήρωνε τις εισφορές στον ΕΦΚΑ, απέκρυπτε εισόδημα από την εφορία, έκοβε εικονικά τιμολόγια ώστε να καρπώνεται την διαφορά του ΦΠΑ, δεν απέδιδε ΦΠΑ για όλες τις κινήσεις που έκανε, προφανώς παρουσίαζε πολύ μεγαλύτερα μέσω εικονικών τιμολογίων, πολύ μεγαλύτερα έξοδα, δαπάνες σε σχέση με τα πραγματικά του, ώστε να ισοσκελίζει τα έξοδα του με τις δαπάνες και να μηδενίζει ή να περιορίζει ή ακόμα και να έχει επιστροφή φόρου από την εφορία. Υπάρχουν καταγγελίες ότι οι εργαζόμενοι ήταν δηλωμένοι για 600 ευρώ, μάλλον έπαιρναν 600 ευρώ και ήταν δηλωμένοι για πολλά περισσότερα, για ενώ ξέρω εγώ το τέλος της χρονιάς έπρεπε να τους βρει με 7.000 στην εφορία, αυτοί τους είχαν δηλώσει με 7.000 μισθό, αυτοί τους είχαν δηλώσει για 22-23.000 μισθό. Προφανώς και αυτά ήταν χρήματα που τα είχαν καταχραστεί. Έχουν εντοπιστεί σύμφωνα με πληροφορίες λεφτά σε τραπεζικές θηρίδες, υπάρχουν λεφτά στο εξωτερικό, έχει εμπλακεί η αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος με τον κύριο Βουρλιώτη, έχουν ανοίξει κάποια καταστήματα, έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και η γυναίκα του, συνολικά 10 είναι αυτοί που εμπλέκονται, 8 έχουν συλληφθεί, 2 ακόμα αναζητούνται και φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από το 2021 και τρέχει κανονικά. Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται και αποθήκες με γυναικεία ρούχα στο Πειραιά, μαγαζιά γύρω-γύρω, κάτι μπουζούκια που είχε δηλώσει ως έδρα διαφημιστικής, κάτι εταιρείες που ήταν δηλωμένες ως έδρα εκεί που ήταν και το πολιτικό γραφείο, το πολιτικό κόμμα του Λάος, και εξετάζεται αν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές των εταιριών αυτών με το κόμμα. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν εξαιρετικά πολυδέδαλη αυτή η, είναι εξαιρετικά πολυδέδαλη αυτή η υπόθεση ενός ανθρώπου που είχε πάρει ένα κόμμα, έκανε διάφορες τρας εκπομπές στην τηλεόραση. Διάφοροι από τους καλεσμένους του στις εκπομπές, καταλαβαίνετε τώρα γιατί καλεσμένους μιλάμε, βρέθηκαν να είναι και οι μπροστινοί σε κάποιες από τις επιχειρήσεις. Αυτοί οι αχυράνθρωποι που βάζουν σε αυτές τις υποθέσεις, ωραία πράγματα. Η άλλη υπόθεση είναι η τεχνητή νοημοσύνη που τρέχει διάφορα μοντέλα για να μπλοκάρει τον παράνομο τζόγο στο διαδίκτυο. Ήδη έχει μπει μπλοκ σε 15.000 ιστοσελίδες, εξετάζονται πολλές ακόμα. Τα στοιχεία είναι πραγματικά ανησυχητικά. Το 25, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχής, 900.000 άνθρωποι έπαιξαν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, εδώ μόνο στην Ελλάδα, ξαναλέω, 900.000 άνθρωποι έπαιξαν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε παράνομο τζόγο.

Είχαμε και την μήνυση σε 18 influencers όπου διαφήμιζαν σε διάφορα βιντεάκια εταιρείες παράνομου τζόγου. Δεν το κάνουν ως κανονική διαφήμιση. Συνήθως το κάνουν μέσα σε διάφορες άλλες κουβέντες ή ξέρω εγώ παρουσιάζουν διάφορες ανάγκες που είχαν και τις κάλυψαν γιατί κάποιος είπε και μπήκαν σε αυτή την πλατφόρμα και παίξαν και κέρδισαν λεφτά. Ή μέσα σε μια κουβέντα, ξέρω εγώ, λένε για μια ιστοσελίδα ή δείχνουν κάτι καινούριο που έχουν αγοράσει και λένε να αυτό το αγόρασα γιατί έπαιξα εκεί και τέτοια, αλλά δεν είναι θεωρητικά επίσημη διαφήμιση. Βίντεο που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, 18 ήδη έχουν μηνυθεί και ελέγχονται. Τώρα ξέρετε τι, τράπερ, μοντέλα, διάφοροι παίχτες reality, τι άλλο είχε ο Κορβανάς, τι άλλο είχε η λίστα, επιχειρηματίες, χορεύτριες, τέλος πάντων το αφαγκατέ της ελληνικής διανόησης και του ελληνικού πολιτισμού. Κλείνοντας, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω ότι το μετρό, η γραμμή 4 παγώνει εξαιτίας των προβλημάτων στην Κυψέλη, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Σου λέει, ας μην πάθουμε τώρα τίποτα μέχρι τις εκλογές, δεν πειράζει, ας το καθυστερήσουμε λίγο. Έτσι και αλλιώς καθυστερημένο είναι, ήταν να ολοκληρωθεί το 29, πήγε το 32, τώρα και κάνα δύο χρόνια μετά, δεν πειράζει. Θα κάνουμε κι εμείς καμιά τίποτα εγκαίνια με μουσαμάδες και θα το λύσουμε. Έχουμε τεχνογνωσία και από τους προηγούμενους. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Μήπως ξέρεις, αποτυχιζούμε, διότι άμα πας να κάνεις μετρό και 20 πολυκατοικίες εμφανίζουν ρογμές και κινδυνεύουν να πέσουν με κάνα σεισμό, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Να μου πεις, πρώτη φορά το βλέπουμε? Όχι, δεν το βλέπουμε πρώτη φορά, αλλά λες, αυτά είναι μεγάλα έργα ρε παιδί μου. Τώρα έτσι στα Κουτουρού περνάει ο Μητροπόντικας και ό,τι πάρει, ό,τι σηκώσει, ό,τι βγάλει και ό,τι μείνει όρθιο. Περίεργα πράγματα. Είχαμε και Σαμαρά να τελειώνουμε με τη σκέτη ισοπεδωτική νεφιλελεύθερη διαχείριση των πραγμάτων, είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Το διάβασα καμιά 60 φορές για να συνειδητοποιήσω ότι το λέει ο Αντώνης Σαμαράς αυτό. Ευθεία επίθεση από το συνέδριο του Βήματος, όπου βρέθηκε και ο Μητσοτάκης. Θα βρεθούν και άλλοι σήμερα. Ο Μητσοτάκης δεν είπε για το Σαμαρά, προφανώς. Είπε όμως για το χτίσιμο προς ενοικίαση διαφόρων κτηρίων για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της στέγης. Βέβαια, εδώ μιλάμε για χαλάρωση πολεοδομικών κανόνων και είναι ένα ζήτημα αν για να έχουμε σπίτια πρέπει να καταβατήσουμε κάθε κανόνα και να κάνουμε την πόλη ακόμα πιο δύσκολη από ό,τι είναι. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Πριν πάω στις διαφημίσεις, να μπω σε ένα γρήγορο διαφημιστικό περιβάλλον. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να προγραμματοποιηθούν έως το τέλος του έτους, γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την ακρίβεια. Συνεχίζουμε τη μεγάλη έρευνα του σταθμού με την ακρίβεια στην ενέργεια.

0: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
1: Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Μεγάλη προσφορά!
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά!
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο Mercedes-Benz.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Διαβάστε στην απογευματινή τι φέρνει ο Ρούμπιο στις αποσκευές του. Εμβληματική ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την ΠΝΙΚΑ. Ο Καμπούρης του Λάος, 25 εταιρείες, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Πώς έστησε τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άρχισε το ξύλωμα του παράνομου τζόγου. Μηνύσεις από πιερακάκι σε 18 influencers. Γνωστά μοντέλα και τράπερ αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και αυτή την Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη 2026. Ημέρα που στο κέντρο θα έχει προβλήματα πολλά, παιδιά. Οπότε, άμα μπορείτε να αποφύγετε, να αποφύγετε. Για την ακρίβεια, κίνηση δεν θα έχει, γιατί θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Οπότε θα έχει κίνηση εκτός του κέντρου για να το προσεγγίσεις. Άμα μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα είναι. Κύριε Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την φροντίδα του ήχου και την προσπάθεια που κάνει να έρχεται όπως πρέπει στα αυτιά σας, από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, κ. Βασιλής Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Μου αφήνει και ωραιότατες κολοκυθόπιτες, όπως καταλάβατε από νωρίς, για να τσιμπήσουμε μετά την εκπομπή. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στα τηλεφωνήματά σας, στα σχόλιά σας, στις παρατηρήσεις σας και κρατάει τα μηνύματα για να μας τα μεταφέρει εδώ στον αέρα. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, τα στέλνετε, τα διαβάζουμε, ακόμα και αν δεν ακουστούν στον αέρα λόγω πολλής δουλειάς που λένε, τα διαβάζω όλα τα μηνύματα και τα αξιοποιώ, να ξέρετε. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον φιλοδηγό. Από την γραμμή σήμερα 15 Πετράλωνα Δικαστήρια Ευελπίδων Πολύγωνο, ο οδηγός του τρόλεϊ. Καλή βάρδια και καλά κουράγια σήμερα στην Αθήνα που μάλλον θα είναι αρκετά δύσκολη. Έχουμε ανοίξει από την αρχή της εβδομάδας τον φάκελο ακρίβεια, η μεγάλη έρευνα των παραπολιτικών για την ακρίβεια, που δεν χρειάζεται εμείς να σας πούμε τι συμβαίνει, απλά εμείς αποτυπώνουμε τα προβλήματα, ζητάμε από τους ειδικούς να μας το κάνουν τα λιγάκια που λένε και από τους αρμόδιους να μας πούν πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα ή πώς σκέφτονται να λυθεί ή πώς σχεδιάζουν να λυθεί το ζήτημα. Καλημερίζω τον Μιχάλη Χρυσοδουλίδη, τον γνωστό ενεργειακό σύμβουλο μηχανολόγο μηχανικό, για να συζητήσουμε για ένα ζήτημα που μας καίει και θα μας καίει όλο τον χειμώνα. Ενέργεια, θέρμανση, κίνηση. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα, Μιχάλη. Ενέργεια, θέρμανση, κίνηση. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα, Μιχάλη. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα και στους φίλους ακόμα.

0: με αποτέλεσμα να κρατιούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα οι διεθνείς τιμές στα καύσιμα και βλέπεις το Brent δεν λέει να ξεκολλήσει κάτω τα 100 δολάρια. Η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου κινείται εδώ και πάρα πολύ καιρό πάνω από τα 70 ευρώ. Έχει φτάσει και 80 για να σου πω. Όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμμο της Ολλανδίας ήταν γύρω στα 32 ευρώ και τώρα μιλάμε για 73-74. Άρα πώς να αποκλιμακωθούν και οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, αφού συναρτώνται άμεσα οι τιμές της ηλεκτρικής μεγαβατόρας με τις τιμές του φυσικού αερίου. Εγώ έχω κάνει μια άσκηση, mm-hmm. την οποία μπορώ να πω για να δούμε τι, τελικά τι συμφέρει να λειτουργήσουμε αυτό το χειμώνα αναφορικά με την θέρμανση των κατοικιών. Και έχω κάνει και μια σύγκριση σε σχέση με τα περσινά επίπεδα.
1: Ναι.
0: Το πετρέλαιο θέρμανσης, αν τελικά, εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες με μια τιμή εκκίνησης γύρω στο 1,75 ευρώ το λίτρο.
1: Πολύ ψηλά είναι 1,75, δηλαδή...
0: Ναι, κινείται τώρα πάνω από 2,10,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν ξέρω τώρα, μπορεί να πάει εκεί παρακάτω, αλλά ναι. Παίρνω αυτό το δυσμένο
1: σενάριο. Καλά, και το 1,60 που ήταν το επικρατέστατο σενάριο,
0: πάρει,
1: πάλι
0: λίγο.
1: Πολύ ψηλό είναι. Τώρα είναι,
0: αυτό...
1: είναι τα διπλάσια τιμή σε σχέση, ενώ θα βγαίνει στους ανθρώπους, διπλάσια από ό,τι πληρώσανε πέρυσι το πετρέλαιο για να βάλουν πετρέλαιο.
0: Λοιπόν, πέρσι βάλαμε με 1,10 ας πούμε,
1: ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Πάει 1,75, καταλαβαίνεις ότι η τιμή αυτή δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη.
1: Και πέρσι ήταν και ένας σχετικά ήπιος χειμώνας, δηλαδή πέρα από τα μέρη που κάνει κρύο συνέχεια, δεν είχε πάρα πολλά κρύα, οπότε και η κατανάλωση ήταν χαμηλότερα. Φέτος δεν ξέρουμε τι χειμώνα θα έχει.
0: Ναι, αυτό αν ο χειμώνας είναι βαρύς από πλευράς θερμοκρασιών εννοώ, καταλαβαίνεις,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι ένας ενεργειακά βαρύς χειμώνας.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, η
1: άσκηση,
0: η άσκηση έδειξε ότι πέρσι ένα τυπικό νοικοκυριό που λειτουργούσε το σύστημα θέρμανσης για 8 έως 10 ώρες, ένα σπίτι δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων, μέτρια μόνωση στο λεκανοπέδιο Αθηνών η άσκηση, γιατί στη Φλόρινα είναι άλλα τα νούμερα, ενώ στο Λασίθι της Κρήτης είναι άλλα τα νούμερα.
1: Εγώ στη Φλόρινα, με συγχωρείς τώρα, είχε 1 βαθμό Κελσίου σήμερα το πρωί. Μιλάμε λοιπόν, για κρύο κανονικό ήδη, έτσι, όχι...
0: Ναι, ενώ τώρα εμείς
1: ναι.
0: έχουμε 14 βαθμούς, καταλάβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η άσκηση έχει δείξει ότι πέρσι πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό 165 ευρώ το λίτρο με 1,10 ευρώ το λίτρο, τώρα θα πληρώσει πάνω από 260 ευρώ εάν βάλει τα ίδια λίτρα που συνήθως η κατανάλωση είναι ίδια.
1: Ναι.
0: Με φυσικό αέριο πέρσι πλήρωνε 113, τώρα θα πληρώσει 156, δηλαδή 43 ευρώ παραπάνω. Με κλιματιστικά inverter 125 ευρώ πλήρωνε πέρσι όταν η μέση τιμή στα πράσινα ήταν γύρω στα 15 λεπτά και τώρα θα πληρώσει 169 γιατί η μέση τιμή στα πράσινα είναι πάνω από 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό σημαίνει μια αύξηση 44 ευρώ περίπου.
1: Και inverter, ενώ έτσι είναι καινούργια τα κλιματιστικά, να μην είναι παλιά στις τεχνολογίες.
0: Μιλάμε για inverter τώρα, δεν το συζητάμε για παλιά τεχνολογίες, μιλάμε θα σου στοιχήσει ο κόκκος αηδόνι.
1: Ναι.
0: Και η αντλία θερμότητας που παραμένει το φθηνότερο μέσο θέρμανσης, mm-hmm. πέρσι το τυπικό νοικοκυριό με τις ίδιες ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης πλήρωνε 86 ευρώ, ενώ τώρα θα πληρώσει 116...
1: Ναι, 30 ευρώ έχω... διαφορά δηλαδή.
0: 30 ευρώ, ναι.
1: Και φυσικά στο μήνα είναι όλα αυτά, έτσι.
0: Το μήνα,
1: στο μήνα.
0: Δηλαδή, εάν παραμείνει, σου λέω, το ευμενέ σενάριο να παραμείνει 1,70-1,75 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, mm-hmm. γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να πάει και παραπάνω, να πάει και 1,80, να πάει 1,85, γιατί mm-hmm. πρέπει να σου θυμίσω λίγο ότι ήδη υπάρχει περιορισμός στη ροή των δηλισμένων πετρελοειδών.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή που συζητάμε, λείπουν από την παγκόσμια αγορά δηλισμένων προϊόντων, ενώ πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο αργότερα θέρμανσης, κάποια δισεκατομμύρια βαρέλια, τα οποία mm-hmm. καταλαβαίνεις ότι αυτά δεν αναπληρώνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή θα υπάρχει και έλλειμμα, άρα έλλειμμα σημαίνει και πίεση των τιμών προς τα πάνω.
1: Ναι,
0: για δε το φυσικό αέριο ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ότι ενώ έπρεπε τώρα να είναι στο 90% περίπου γεμάτες οι δεξαμενές αποθήκες του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους και τώρα μιλάμε, ψάχνουμε να βρούμε από το 70% να πάμε στο 71% ή να πάμε στο 72%. Θέλω να πω ότι γενικά υπάρχει και πρόβλημα επάρκειας που δεν το είχαμε το

0: 22.
1: Ναι.
0: Το 22 δεν υπήρχε πρόβλημα επάρκειας. Τώρα θα έχουμε, αν συνεχιστεί αυτή η ένταση και κλιμακωθούν περαιτέρω και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στην Ουκρανία, διότι είδες, έχουν αρχίσει οι απειλές εκατέρωθεν στη Ρωσία για γενικό
1: χτύπημα. Ναι, είχαμε πάλι νέες επιθέσεις, νέα χτυπήματα, δεν σταματάει τώρα.
0: Ναι, όλα
1: αυτά έχει γενέθλια ο Πούτιν σήμερα, δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι για τον εορτασμό.
0: Δεν ξέρω, είτε ο Τραμπ είτε ο Πούτιν, ναι, το θέμα είναι ότι με αυτές τις ανακοινώσεις βλέπεις ότι και ψυχολογικά οι αγορές δεν λειτουργούν.
1: Βέβαια, όταν βγαίνει ο Τραμπ μια μέρα και λέει θα ισοπεδώσω το Ιράν και την άλλη μέρα λέει είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, προφανώς τώρα η αγορά δεν μπορεί να πιστέψει ούτε την κακή ούτε την καλή.
0: Ναι. Αλέξανδρε, ναι. Οι αγορές δεν τσιμπάνε το τι θα πει ο Τραμπ, το τι θα πει ο Πούτιν. Γιατί λειτουργούν με άλλους κανόνες και το ξέρεις πολύ καλά και το έχουμε συζητήσει. Εδώ είπε προχθές αποφάσισαν οι G7 να αποδεσμεύσουν 100 εκατομμύρια πετρέλαιο, και θα έλεγε κάποιος, το παιδί μου, αφού έγινε μια τέτοια ανακοίνωση πρέπει να πάμε σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών του Brent. Και όμως δεν πήγε, ίσα ίσα ανέβηκαν κιόλας. Ναι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτά που ανακοινώνονται και λέγονται από τους πολιτικούς δεν έχει καμία πρακτική, θα έλεγα, αξία αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων.
1: Η απειλή του...
0: Δυστυχώς θα είναι ένα δύσκολος χειμώνας.
1: Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει τις εξαγωγές ντίζελ στον υπόλοιπο κόσμο, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να φέρει πολύ ψηλότερες τιμές στην ενέργεια.
0: Θα έπαιρνε πολύ ψηλότερες, αλλά αυτό το πρόβλημα δεν θα ήταν μόνο στην Ευρώπη, θα ήταν και στην ίδια την Αμερική. Προσωρινά μπορεί να έδειχνε μια αποκλιμάκωση στα καύσιμα, αλλά καταλαβαίνεις ότι μια τέτοια κίνηση, τι παγκόσμιο σοκ θα δημιουργούσε, και γι' αυτό κιόλας κάναν αυτή τη συμφωνία G7 για να σταματήσουν να μπλοκάρουν την απόφαση του Τραμπ αναφορικά με τον περιορισμό των εξαγωγών. Τώρα εδώ τι θα γίνει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά εμείς τώρα μας ενδιαφέρει ότι αύριο εγώ θα ανοίξω τον καυστήρα του πετρελαίου.
1: Βέβαια.
0: Που θα γεμίσω τον τεπόζιτο και θα το γεμίσω με 700 ευρώ και 800 ευρώ παραπάνω σε σχέση με πέρσι.
1: Σωστά. Μας είπες το πόσο παραπάνω θα βάλουμε, αν μπορούμε να βάλουμε και αν έχουμε να πληρώσουμε το παραπάνω στο πετρελαίο. Υπάρχουν τρόποι να θωρακιστούμε, να εξοικονομήσουμε λίγο ενέργεια, να γλιτώσουμε.
0: Προτείνω ένα, όχι και την καλύτερη λύση, αλλά από το τίποτα, από το να ξυλιάσεις, γιατί αυτό με ρωτάς ουσιαστικά. Εγώ λέω όσοι είναι σε πράσινα τιμολόγια να φύγουν και να πάνε στο μπλε το φτηνό της ΔΕΗ με το 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το πάγιο και να ξεκινήσουν να ζεσταίνουν το σπίτι τους με τα κλιματιστικά inverter για να επιστρέψουν στις περσινές τιμές.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια. Βέβαια η θέρμανση με το κλιματιστικό δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά
1: γιατί
0: να σου πω κάτι,
1: αυτό είναι το
0: ναι,
1: το
0: εγώ όμως επειδή έχω συζητήσει με πολλούς πελάτες μου και με πολλοί κόσμο, οι 8 στους 10 δεν θα γεμίσουν τα ντεπόζιτα με πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι πολυκατοικίες.
1: Μα αυτό και είναι το ζήτημα.
0: Τι θα κάνετε, και σου λέει κλιματιστικά inverter, τέλος. Δηλαδή αυτό θα είναι το μέσο θέρμανσης σήμερα με αυτές τις τιμές οι οποίες υπάρχουν.
1: Ναι, γιατί αν έχεις κάποιο είδους αυτονομία στον Λέβητα, λες εντάξει θα το κάψω λίγο λιγότερο, να ζεσταθώ, να μην κλαίω πάρα πολλές ώρες όπως πέρυσι, να κάψω λιγότερες ώρες. Κάτι κάνει στο ζήτημα, είναι όμως να έχει μέσα πετρέλαιο ο Λέβητας, η δεξαμενή, αλλιώς... Δεν ανάβει.
0: Πάντως θα δουλέψουν καυσόξυλα και δεν ξέρω τι είδους ξύλα κιόλας.
1: Και τα καυσόξυλα έχουν πάρει τον ανήφορο
0: τιμές. Έχουν πάρει 160 ευρώ ο τόνος, έτσι. Γιατί όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο και ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, δυστυχώς ξέρεις ότι συμπαρασύρει και άλλα... και άλλα καύσιμα, όπως και το ξύλο για παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι. Το ζήτημα είναι μην δούμε πάλι θαλομίχλη, μην δούμε μαγκάλια, μην δούμε να σκάνε τίποτα περίεργα, περίεργες συσκευές θέρμανσης. Αυτά μην δούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι θα τα δούμε αυτά, διότι σου ξαναλέω και πάλι και ένα 60 να πάει το πετρέλαιο θέρμανση και ένα 50 θέλει, όπως λέω.
1: Να πάει, δηλαδή,
0: είναι πανάκριβα. Ναι, δηλαδή πανάκριβα. Καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος θα στραφεί σε άλλους τρόπους θέρμανσης. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: Έτσι είναι. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για τα στοιχεία, για την κουβέντα, για την ανάλυση. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, ενεργειακός συμβούλος, μηχανολόγος, μηχανικός, για τον δύσκολο ενεργειακό χειμώνα που έρχεται μπροστά, αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά. Και τι μπορεί να αλλάξει, θα το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα. Αυτή είναι τον Braxton. 7 Οκτωβρίου του 67 γεννήθηκε η Braxton. Και για τα γενέθλιά της διαλέγουμε ένα τραγούδι όπου επιτέλους δεν ζητά από κανέναν να γυρίσει, γιατί έχει πολύ ερωτικό στοιχείο και παρακάλυτα ο τραγούδι της Braxton. Στην πραγματικότητα λέει στην επόμενη που έχει πλέον τον πρώην καλό της, κράτα το φλόρο στον κανοδόρο, ή κάπως έτσι τέλος πάντων. He wasn't man enough. Το 2001 της χάρισε ένα γκράμμι. Τόνι Μπράξτον, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One. In the
6: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

Αυτό κυκλοφόρησε πριν από 48 χρόνια. Η Μαρινέλα του σήμερα ήταν ο δίσκος. Είναι η πρώτη συνεργασία σε δίσκο του Μεγάλου Χατζηνάσιου με την Μαρινέλα. Είχαν συνεργαστεί σε μαγαζιά πριν, όταν ο Χατζηνάσιος έπαιζε πιάνο. Σε αυτό το δίσκο υπάρχει το Να παίζει το τρανζίστορο, το Παιδί από την Ανάβησο, αλλά και τρία τραγούδια του Ελευθερίου, το μεταξύ αυτών και το Έγινε ο κόσμος καφενές.

διάλειμμα τι θα μπορούσε να αλλάξει ώστε να μην είναι τόσο βαρύ ο ενεργειακό χειμώνα. Πρώτα απ' όλα να τελειώσουν οι πόλεμοι, να σταματήσουν οι πόλεμοι, οπότε να επανέλθει μια κανονικότητα στην αγορά με το χρόνο να περνάει βέβαια. Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως που θα μπορούσε να αλλάξει είναι η Ευρώπη ξαφνικά να δει λίγο διαφορετικά το πράγμα. Δηλαδή να μην περιμένει πάντα την ίστατη ώρα, μη σου πω το και πέντε, για να πάρει αποφάσεις.

Χριστίνα Στρία έγραψε Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος, Δημήτρης Μητροπάνος, και αυτά τα τρία αστέρια έλαμψαν και συνεχίζουν να λάμπουν από εκεί που είναι, φτιάχνοντας έναν από τους ωραιότερους δίσκους της σύγχρονης μουσικής, αν το σκεφτείς. Προφανώς το Στέωνα την Παράγκα είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, η Ρόζα, η άλλη, αλλά και αυτό, το Πλανόδιο Τσίρκο.

απάντησε το τραγούδι. Θα το αφήσω να το απολαύσω. Να το απολαύσει και ο Βασίλη Ντέτσικα που βλέπω ότι το απολαμβάνει ιδιαίτερα. Έρχεται δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιστρέφουμε μετά τι

0: Η ώρα είναι 8.
1: Από 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό να έχετε. 7 Δεκάτου του 26, 8 και 6 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα, αντε επειδή είστε εσείς, για να μην τα χαλάσουμε στα δευτερόλεπτα. Πολλοίς κόσμος είναι στο δρόμο τώρα, βέβαια εφόσον Ισραήλ, οι ροές οι μεγάλες των επισκεπτών, των επενδυτών, των μουσαφιρέων, των περαστικών σε αυτή την πόλη, χιλιάδες λαού έρχεται πρωί-πρωί να μας υποστηρίξει οικονομικά και κοινωνικά, πρέπει να ξυπνήσουμε και εμείς να υποδεχθούμε όλα αυτά τα έσοδα που έρχονται στην Πάτερα πρωί-πρωί. Καλημέρα σας και καλό δρόμο.

Μάλιστα. Τετάρτη, Οκτώβρη έχουμε, επίκης φαίνεται. Τα πρωινά και τα βράδια θα έχουμε πάντα αυτές τις ροσούλες. Μη δύχεις. Και σε γενικές γραμμές μέχρι την Κυριακή θα τη βγάλουμε ζάχαρη. Οι περισσότεροι το πρωί φοράνε κάτι λίγο πιο βαρύ. Το μεσημέρι το κρατάνε πάνω τους και υδρώνουν, το βγάζουν και το απόγευμα φτερνίζονται. Αυτό είναι όλο το σκηνικό του φθινοπόρου. Θα πάει έτσι ο Οκτώβρης, θα είναι πικής, κάτι νεράκια έχει. Πάντως είναι γεγονός ότι μας ήρθε νωρίτερα το πράγμα φέτος, δεν το περιμέναμε έτσι. Μάλλον ήρθε απότομα, δεν ήρθε νωρίτερα. Στην ώρα του ήρθε το φθινόπωρο, απλά ήρθε απότομα. Δεν υπάρχει αλλαγή στο κλίμα μετά την αλλαγή, διότι μας έχουν πει και μας εξηγούν και οι ειδικοί επί του κλίματος ότι στην ουσία οι εποχές γίνανε δύο τώρα, χειμώνας καλοκαίρι. Το φθινόπωρο και η άνοιξη, έτσι και έτσι, διότι όταν τελειώνει ο χειμώνας και από τις 15-20 Μάρτη βρέψει 26 και 25, πάει άνοιξη. Και επίσης όταν τελειώνει το καλοκαίρι και ξαφνικά από τον Σεπτέμβρη και από τον Οκτώβριο έχει πρωί-πρωί 14 και 15 και το μεσημέρι 23 και 24, δεν μπορείς να πεις ότι έχεις και βαρύ χειμωνιά, αλλά δεν έχεις και καλοκαίρι. Τέλος πάντων, δεν θα κάτσουμε με την τζίμπλα επί των οφθαλμών πρωί-πρωί να ασχοληθούμε με το ταδό. Καλά να είμαστε και ό,τι καιρό αν θέλει ας κάνει. Έχω θεματάκια σήμερα να σας πω. Το δε πρώτο που έχω να σας πω είναι μια αποκάλυψη σοκ, μακάβρια για πρωί-πρωί, αλλά θα σας την πω. Όμως μέχρι τότε εσείς πρέπει να ξέρετε ότι στην Κάρνα γίνεται χαμός με τις καθημερινά μειωμένες τιμές και από σήμερα θα έχω και τις σπασμένες τιμές, ακόμα πιο μειωμένες, δηλαδή την τιμή έκπληξη, την τιμή δώρο, την τιμή βόμβα που σας κάνει ως ανταπόδοση της αγάπης σας η Κάρνα μετά από τόσα χρόνια και θα ισχύει από σήμερα, αύριο, Παρασκευή και Σάββατο. Θα σας την ανακοινώσω με ευθύς αμέσως όταν έρθει το μήνυμα για την τιμή βόμβα. Λοιπόν, έξι Κάρνα, όποιο θέλετε κοντά σας θα το βρείτε στάνταρ. Για σας που έχετε μια ανάγκη οικονομική και τα λοιπά και στο σπίτι υπάρχουν χρυσαφικά τα οποία δεν έχουν καμία ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για να τα κρατάτε, ίσα ίσα που έχουν και το φόβο μη σας τυπήσουν και σας πούνε κυρία ανοίξτε είμαστε από το DDA και τα βάλετε σε καμιά σακούλα να τα πάτε στον κάδο ή στο δέντρο στην εκκλησία, καλύτερα να τα πάτε στους Golden Traders που είναι η αγορά η ενέχειρος νομισμάτων, κοσμημάτων και ορολογιών και να λάβετε το κάτι της αντίτιμων, είτε τα πωλήσετε είτε τα κουμπίσετε κάπου για να πάρετε χρήματα. Λοιπόν, 6944-21-2150 είναι το τηλέφωνο που τους βρίσκεται. Τα φορτηγάκια, τα κατεψυγμένα του και τα παγωμένα για να διατηρούνται φρέσκα του, τα προϊόντα του Τζίφρι έχουν έρθει πρωί-πρωί, όχι κατεψυγμένα, φρέσκα αλλά παγωμένα μέσα για να διατηρούνται από το στάνο φιλοχίας, για να φάτε φρέσκο γιαουρτάκι, για να φάτε κρεμούλα, για να φάτε ριζόγαλο, γαλακτοκομικά, τυριά, όλα τα καλούδια από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Φρέσκα, φρέσκα και λαχταριστά έρχονται πρωί-πρωί, σολέι. Με πήρε ένας φίλος θες και μου λέει ρε εσύ το ξαναείπες πάλι και δεν το πίστευα και πήγα και τελικά έχεις απόλυτο δίκιο. Λέω τι καλό μου παιδί, έκλεισα μου λέει αυτοκίνητο στο Βενέρι. Μα άμα ξέρω εγώ που σε στέλνω. Γιατί εκεί αν εσύ είσαι ας πούμε τόσο ψυχαναγκαστικός, να το πω εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια, γιατί πληρώνεις κύριε και θες να πάρεις αυτό που θες να είναι με πραγματικά χιλιόμετρα, με σέρβις πλήρες ιστορικό και με έλεγχο ποιότητος, εκεί είναι εις των κύβων όλα αυτά ελεγμένα. Διότι ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης επιλέγουν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών 2610 70 70 60 ακροτηρίου και Βενιζέλου. Λοιπόν, θα σας δώσω με ένα τραγούδι για να ξυπνήσουμε πρωί πρωί, στο οποίο τραγουδάνε
9 καλλιτέχνες μαζί. Είναι φεστιβαλικό, είναι ανεβαστικό, είναι της δεκαετίας του 80, αλλά είναι σε remake και είναι και με νέα μουσική, με νέα διασκευή κτλ. Του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, για να το έχετε στη διαδρομή σας, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε πρωί-πρωί. Και έχουμε θέματα. Όχι απλά έχουμε θέματα, θα σας αποκαλύψω ποια είναι τα θέματα τα οποία θα επισκιάσουν και θα στείλουν στην τέταρτη και πέμπτη θέση της λίστας των θεμάτων το θέμα Μαζονάκη, ευθύς Après les Sons, μετά το τραγούδι. Θα ράξω σπίτι

Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν μετά αυτή την ωραία διασκευή του Κυλαϊδόνη τι ακριβώς γίνεται στην επικαιρότητα σήμερα. Αποκτήσαμε καινούριο θέμα για την υπόλοιπη δημοσιογραφική εβδομάδα. Είναι ο πόλεμος Δύση-Καρβέλα. Μου ζήτησε λέει 1,5 εκατομμύρια ευρώ πριν τη συναυλία. Απείλησε να με καταστρέψει, λέει αυτός. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή, του λέει η απόλυτη στάρ. Πλακωθήκανε και έγινε εκεί που δεν πάει, στα δικαστήρια. Τους τελευταίους 6 μήνες, και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω, όπως έκανα άλλωστε, λέει πάντοτε. Του έχω δώσει 500 χιλιάρικα, λέει η Άννα Βύση. Μάστα. Αχ, η ψήρα μα χορτάσει, βγαίνει στο λαιμό, λέω εγώ. Τα λεφτά έχουν σκοτώσει αδέρφια, όχι τη Βύση με τον Καρβέλα. Και παρακαλώ τους συναδέλφους των Αθηναϊκών Καναλιών και των site των δημοσιογραφικών, μη βάζουν συνέχεια εκείνες τις φωτογραφίες του Καρβέλα και έχουν κατατρομάξει όλα τα μωρά στην Ελλάδα. Τις δείχνουν οι μανάδες για να τρώει το φαγητό του, κλαίει το ξέρετε πως κλαίνει ρυθμικά τα μωρά. Πάει, του βάζει μια φωτογραφία του Καρβέλα, μου το μωρό κοιτάει, σου λέει αποκλείεται να υπάρχει τέτοιο άνθρωπο, ιδέες σαν αρσενικιά γριά είναι. Βιοπορίζομαι από τη δουλειά μου, κυρά μου, λέει, και η δουλειά μου είναι να γράφω τραγούδια, και ο δημιουργός θα πρέπει να αμείβεται για τη δουλειά του όπως οποιοδήποτε άνθρωπος εργάζονται. Τι λες ρε, του λέει η Βύση. Τις τελευταίες μέρες διαδίδονται πολλά και ανακριβή. Απέναντι στις ανακρίβειες που ακούγονται έχω υποχρέωση να τοποθετηθώ. Η Άννα έχει πάρει ένα δρόμο που δεν μ' αρέσει, λέει, και δεν συμφωνώ. Μια κατεύθυνση τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και ποιος ερώτησε? Εν πάση περιπτώσει, είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς έχω κάνει με την Άννα μεγάλες εντυπωσιακές παραγωγές, λέει, όμως το μέγεθος και ο εντυπωσιασμός δεν ήταν ποτέ αυτός ο σκοπός. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έπρεπε να βάλουμε εισιτήρια μέχρι 400 ευρώ, λέει, στον κόσμο, με φαραωνικά υπερθεάματα που θα το παρακολουθούν από γιγαντοοθόνες. Τι λες μωρέ παιδάκι μου. Λοιπόν, η δουλειά ο Ευαγγελάτος το μεσημέρι. Πάει ο Μαζονάκης. Έχει να γίνει χαμός με το θέμα Βύση Καρβέλα. Σήμερα είναι πρώτο θέμα. Θα μου πεις, δεν τζακώνεται κάθε μέρα η Βύση με τον Καρβέλα. Επίσης θα μου πεις, δεν είμαστε και μια χώρα που εύκολα κολλάμε στα σοβαρά μας προβλήματα και λέμε με τι ασχολείστε, κύριοι? Όχι, θα ασχοληθούμε με αυτά που ασχολούνται όλοι αυτοί οι κύριοι. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, δεν ξέρω αν θα παίξει πιο ψηλά από τα θέματα που αφορούν τη Βύση και τον Καρβέλα, φαντάζομαι πως ναι. Και πραγματικά από σήμερα αλλάζει η ατζέντα της επικαιρότητας. Βλέπω κατά πάσα πιθανότητα θα πάει το θέμα Μαζονάκη κατά κάτω, Μαύρος ο Γιώργης. Λοιπόν, για να μην τα απολογούμε, γιατί κοιτάζω και διάφορα που μπαίνουν τελευταία στιγμή στο ίντερνετ θεματάκια, εγώ θα πάω τώρα σε κάτι δικό μας εδώ να σας πω. Κυρίες και κύριοι, θα απασχολήσει τα μεσημεριανά και τα βραδινά και αυτή η ιστορία με τη σύλληψη του γνωστού τηλεαρχηγού κόμματος, του κυρίου, πώς λέγεται, Καμπούρης, Φίλιππος Καμπούρης, αυτού του Λαός. Εγώ δεν ξέρω ότι υπάρχει ακόμα το Λαός και η πρώτη τον Καμπούρη, χτες το έμαθα. Και θα είναι και αυτό από τα θεματάκια, η απάτη αυτή για την οποία κατηγορούνται, φέρονται ότι με πλαστά έγγραφα ζημίωσαν τον ΕΦΚΑ 1,5 εκατομμύριο. Εγώ όμως θέλω να σας πω ένα άλλο θεματάκι τώρα, μακάβριο αλλά πραγματικό. Θυμάστε πριν από 3 χρόνια που πέθαιναν άνθρωποι καθημερινά από COVID, κυρίως ασθενείς με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, με υποκείμενα σοβαρά νοσήματα? Είναι λοιπόν
με πιστοποιητικά θανάτου, με ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που έχουν καταγεγραμμένη την αιτία, την ασθένεια COVID, 370 πατρινοί νεκροί. Από αυτούς τους 370 έχουν ταφεί σε καινοτάφια, αυτά που βάζουν το συγχωρεμένο για 3 χρόνια και μετά βγάζουν τα λείψανα και τα πηγαίνουν σε κανονικούς τάφους, 120 τέτοιοι πατρινοί θύματα του COVID και 250 έχουν ταφεί σε εικονιακούς τάφους. Αν θυμάστε αυτές οι κηδείες της εποχής του Grand COVID που γινόταν χαμός, γίνονταν με κόσμο έξω από τις εκκλησίες, με μάσκες. Οι νεκροθάφτες φοράγαν ειδικές στολές. Τι μας είχαν βάλει και κάναμε ρε παιδιά, για όνομα Θεού. Και τα φέρετρα των συγχωρεμένων αυτών που πήγαν από COVID ήταν προφανώς και εσωτερικά, αλλά και απ' έξω τυλιγμένα με σελοφάν, διπλό σελοφάν, πλαστικό. Και τα έπιαναν και με γάντια, αν έχετε πάει σε μια τέτοια κηδεία. Εγώ είχα πάει σε μια τέτοια στον Δημήτρη. Λοιπόν, τώρα τι έγινε εξαιτίας αυτού του γεγονότος? Πάνε στα 3 χρόνια οι συγγενείς να κάνουν την εκταφή αυτών που είναι στα καινοτάφια, γιατί πρέπει να τους βγάλουν, και μένουν κόκαλο. Είναι η κάσα άλλοτη μαζί με το σελοφάν τυλιγμένη απ' έξω και το πλαστικούλι την έχει διατηρήσει κούκλα. Υποθέτω δε ότι και ο Μακαρίτης μέσα θα είναι κανονικά με το κουστούμάκι του και όλα αυτά. Έχουν πάθει σοκ όσοι αποπειρώνονται να κάνουν τέτοια διαδικασία, που είναι και υποχρεωμένη από τον κανονισμό των νεκροταφείων, και έτσι η αρμόδια υπηρεσία κημητηρίων του Δήμου και η αρμόδια τη Δημαρχία αποφάσισε να τους ξεθάβουν και να τους ξανθάβουν όλους αυτούς χωρίς το σελοφάν, χωρίς το πλαστικό γύρω γύρω, προκειμένου να λιώσει με φυσικά αίτια από το χώμα και από τη διάβρωση πρώτα το ξύλο και μετά το κόκαλο μέσα και το κουστούμι ή το ταγιόρ. Και αυτό θα συμβεί και στην περίπτωση κατά την οποία θα πεθάνει κάποιος και θα πρέπει να ταφεί σε εικονιακό τάφο που έχει ταφεί κάποιος από COVID πριν από 3 χρόνια, θα σκαφτεί, θα βγει ο Μακαρίτης, θα βγει το σελοφάν αν δεν έχει λιώσει, θα ξαναμπεί του σχορεμένου, θα κουπωθεί και θα σκαφτεί στην άλλη πλευρά, μπει και είναι διπλός. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ταλαιπωρία και κυρίως τι ψυχική οδύνη περνάνε οι άνθρωποι που χρειάζεται να το περάσουν αυτό το πράγμα με δικούς τους ανθρώπους, είτε να τους βγάλουν από τα καινοτάφια μετά από 3 χρόνια, είτε να ταφούν κάποιοι στο ίδιο σημείο σε εικονιακούς τάφους, κυρίως διπλούς, που πριν από 3 χρόνια ετάφη κάποιος από COVID. Και δεν είναι λίγοι, ξαναλέω, σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών των κημητηρίων, είναι 120 σε καινοτάφια και 250 σε εικονιακούς τάφους. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει και τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Ψυχραιμία και υπομονή, και σε εμάς τους υποδέλυπους να αντέξουμε τέτοια θέματα. Και μακριά ο COVID, γεροί να είμαστε, χτυπάω και ξύλο έτσι να τα ακούτε στον αέρα. Και αλλάζω και κλίμα, σας έχω τραγούδι, να το ευχαριστείτε, να το χορτάσετε. Διαφημιστικά μηνυματάκια, σε 3 λεπτά είμαι εδώ, διότι μετά θα πούμε κατά τον Χάρη Κλίν τι δουλειά κάνετε. Ταραπ, θυμάσαι? Πού να θυμάσαι ρε Νίκο, με δουλεύει. Το θυμάμαι, Χάρη Κλίν, άκουγες? Τι δουλειά κάνετε? Λέει ταραπ. Ήταν ένας που μιλάει με το λάριγκα. Ταραπ. Έχω να πω για τους ψαράδες μετά, οι οποίοι απεργούν, κάνουν δικαιολογημένα ξεχωριστό αγώνα από τους υπόλοιπους εργαζόμενους και παραγωγούς αγαθών στην Ελλάδα. Σε όλη τη χώρα συχθιός και λες γίνεται χαμός. Υπάρχει μια εξέλιξη στο θέμα των αλλιέων και θα την πούμε μετά. Για πάμε λοιπόν ο λίγον τραγούδι και ο λίγα διαφημιστικά μηνύματα. Έρχομαι, έφτασα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
2: Αυτός που το χρειάζεται. Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
11: Πριν πάω στη θάλασσα όμως, θα πάω στο βουνό. Διότι έχω στην τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου το Δημήτρη Αντωνακόπουλο από τα Καλάβρητα, για να πούμε πολλά και διάφορα για την ορεινή Αχαΐα. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα.
12: Καλημέρα σε όλους και από το ηρωικό χωριό μου που λέγεται Βυσοκάνα.
11: Η Βυσοκά, το σκεπαστό.
12: Το σκεπτό, ωραιότερο χωριό.
11: Έχει η παονίτσα πρωί-πρωί, θα έχει κρύο.
12: 8 βαθμούς, έχει κάνει κρύο.
11: Κρύο, ναι, εντάξει. Έχετε ανάψει, φαντάζομαι, θέρμανση,
12: Μάλλον το έχουμε αποφύγει μέχρι στιγμής.
11: Ναι, γιατί για εσάς το 8 δεν είναι τίποτα όταν κάνει κίνηση.
12: Αυτό ακριβώς, είναι συνηθισμένο, είναι μέσα στη ζωή μας.
11: Για πάμε να δούμε λοιπόν τη ζωή στα Καλάβρητα. Πρώτο θέμα, τρένο, τι γίνεται με τον οδοντοτό? Σε βλέπω να τους κουβαλάς με τη φρέζα από το διακοφτό.
12: Θα τα βάλω μπροστά. Κοίταξε να δεις, φίλε μου Γιώργο. Ότι θα γίνει, θα γίνει. Αλλά τώρα είμαστε στο φτά. Ξέρεις, ο ΦΤΑ έχει μεγάλες ρίζες. Το παλεύουνε. Αλλά το ΦΤΑ είναι ΦΤΑ. Λέγανε 15 Οκτωβρίου, λέγανε και μένα. Η ενημέρωση ήταν γύρω στο 15 Οκτωβρίου εκεί.
11: Κάτσε, δεν έφτασε ακόμα, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε, έχεις δίκιο.
12: Θα πάει στη Λάβρα και μετά θα πάει χειροδρομικό. Θα γίνει όμως.
11: Ναι, θα. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι θα φτάσει στις ημερομηνίες που έχουν πει για να γίνει. Κατά τα άλλα, εσύ περιφέρεσαι όλη την Αχαΐα και όλη την ορεινή Αχαΐα. Και τι ακούς, τι λέει ο κόσμος, τι γίνεται εκεί?
12: Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Σε όποια διαμερίσματα και αν πηγαίνω, γιατί πηγαίνω κοντά-κοντά, είναι θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο και ευχαριστώ τον κόσμο που με καλούνε παντού, πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης, πώς θα απαλλαγούμε από τον Μητσοτάκη, τι θα κάνουμε τώρα, αυτά μου λένε.
11: Αυτά λες και εσύ, έχεις δίκιο απόλυτο. Η φίλη σου η Λατινοπούλου έκανε φλογερή ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως. Την είπε, την πέρασε τη Φοντερ Λάιν γενναίες 14, πώς την είδες?
12: Την ξεγύμνωσε κανονικά. Της είπε τις αλήθειες που δεν τόλμησε άλλος ευρωβουλευτής ή ευρωβουλεύτρια να πει την πραγματικότητα, να πει την αλήθεια. Δεν είπε για τους φόρους, δεν είπε ποια είναι η στήριξη στην αλληλεία, στους αγρότες, στους ταξιτζίδες μας, σε όλους. Δεν τα είπε. Δεν είπε ότι είναι μια μεγάλη παραβατικότητα. Είπε την πραγματική αλήθεια και μπράβο της και συγχαρητήρια, όχι από μένα, από όλο τον κόσμο. Όπου πάω, το εισπράττω.
11: Θέλω να πω όμως ότι η ευχή τώρα εκεί στα Καλάβρητα είναι να πάει καλά η σεζόν, να έρθει το χιόνι νωρίς, να δουλέψει το χιονοδρομικό, να έχετε κόσμο. Φαντάζομαι αυτά περιμένετε από εδώ και πέρα.
12: Βέβαια. Τα περιμένουμε, τα περιμένουμε διακαώς.
11: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
12: Να πούμε όμως ένα λεπτό και για την, ναι, για την παραβατικότητα που γίνεται εδώ πέρα και στην Πλατανιώτισσα με τους φίλους μας τους Αιγύπτους. Πάλι εδώ πέρα, πάλι εδώ πέρα χτυπήσανε στην Πλατανιώτισσα Αιγύπτη, παντού Αιγύπτη. Και κάτι πρέπει να γίνει. Εγώ βέβαια έχω και κάποιους γύρους καλλιτέχνες φίλους μου, δεν το απαρνιόμαι.
11: Βέβαια δεν είναι όλοι άνθρωποι.
12: Δεν είναι, αυτό θέλω να πω.
11: Και δεν είναι, είναι και όλα τα δάχτυλα του χεριού ίδια, λογικό βεβαίως. Ναι. Ας κάνει η αστυνομία ό,τι μπορεί.
12: Βεβαίως, να κάνει ό,τι μπορεί. Αυτό που βλέπω όμως, αυτό που βλέπω, να επανέλθω πάλι στη φωνή της λογικής,
11: ναι,
12: ότι πάρα πάρα πολύ κόσμος επικοινωνεί μαζί μου και μου λέει η επιλογή σου είναι πιο καλύτερη.
11: Μάλιστα.
12: Και όχι μόνο αυτό, μετά από όλα αυτά πάμε πάρα πάρα πολύ καλά και να είμαστε σίγουροι, ναι, ότι και έδρα θα βγάλουμε στο νομό Αγαίας και θα πάμε πάρα πάρα πολύ δυνατά.
11: Να είσαι καλά, μας, Δημήτρη μου.
12: Δυνατή, και ενδέχεται, και ενδέχεται τις 13 Δεκεμβρίου, βέβαια είναι λίγο γρήγορα που το λέω, ενδέχεται 99% να είναι στα Καλαβρίτα.
11: Μάστε. Να την ξεναγήσεις παντού, να φάει και τη ρόπη τα Καλαβρίτων και...
12: Να προσπάθησε να την φέρει σκεπαστό, να δει και το σκεπαστό το χωριό.
11: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
12: Πάντως πρέπει κάποια στιγμή να έρθει.
11: Βέβαια,
12: και θα δώσει και συνεντεύξεις.
11: Εννοείται.
12: Και δώσει συνεντεύξεις σε εσάς και σε όλους.
11: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
12: Καλημέρα. Και για την περιφέρεια, είναι λίγο άφαντη. Κάτι προσπαθούν να κάνουν, αλλά είναι λίγο άφαντη.
11: Ας
12: καταλάβουν τις ευθύνες τους.
11: Μάλιστα. Καλημέρα, καλά.
12: Καλημέρα. Σας,
11: λοιπόν, και από το βουνό, από το πολύ οξυγόνο εκεί επάνω ψηλά από τα Καλαβρίτα, θα πάμε στη θάλασσα. Διότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο το πακέτο στήριξης για τους αλλοιείς, και θα υπάρχει και δεύτερο πακέτο μέτρων σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου. Πρώτα απ' όλα, διπλασιασμός της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία των αλλιευτικών σκαφών. Η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τους μήνες αλλιείας Απρίλη-Μάη και στα 24 για Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο, προσφέροντας επιπρόσθετη στήριξη στον κλάδο αυτό. Η ενίσχυση αυτή θα δοθεί με το καθεστώς, το γνωστό καθεστώς de minimis, στόχος να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις των επαγγελματικών αλλιών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, διότι το πετρέλαιο είναι το μεγαλύτερο κόστος. Έρχονται νέες παρεμβάσεις. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώσει και άλλα τα οποία είναι συμφωνημένα και στις Βρυξέλλες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα υπάρχει και μια επιπλέον ενίσχυση που θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Καταρχήν, αυτό είναι το πρώτο που υπάρχει ανακοινώσιμο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το πετρέλαιο, γιατί για τους επαγγελματίες αλλιείς, όπως και για τους μεταφορείς, όπως και για πολλοί κόσμο, η τιμή που κινεί τα οχήματά του ή τα αλλιευτικά του σκάφη με πετρέλαιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θα έχουμε λεπτομέρειες γι' αυτό. Όμως τώρα θέλω να θυμίσω ότι στην Κάρνα ετοιμαζόμαστε για τη βόμβα, την πέμπτη βόμβα. 4 εβδομάδες γίνεται αυτό, καθημερινά υπάρχουν μειωμένες τιμές όπως ξέρετε, αλλά σας έχω και ακόμα πιο μειωμένες και από αύριο μέχρι και μέχρι και το Σάββατο. Θα σας τις ανακοινώσω, θα σας τις πω αύριο για να ξέρετε, και περιμένετε φαντάζομαι ποιες θα είναι τιμές της Κάρνα που θέλει υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές να απολαμβάνει όλος ο κόσμος το καλύτερο κρέας. 6944-21-2150 το τηλέφωνο των Golden Traders, αγορά ή ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο, ένα από τα 5 μαγαζιά τους. Ο Τζίφρις με την ποιότητα των γαλακτοκομικών του προϊόντων, τις μοσχοβολιές, μπαίνεις μέσα λες εδώ είναι γαλακτοπολείο. Από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας σε όλα τα προϊόντα, είναι Έλληνος Ατιώτου και 5 πηγαδίων. Και η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, Veneris Motors, Veneris Νίκος και Γιάννης, Βενιζέλου και Ακροτηρίου 26 10 70 70 60. Αγορά αυτοκινήτου με διαφάνεια, με επαγγελματική εξυπηρέτηση, με πραγματικά χιλιόμετρα και με εξονυχιστικό έλεγχο ποιότητος, διότι πρόκειται για επιλεγμένο μεταχειρισμένο. 26 10 70 70 60. Και νομίζω πως είναι ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφω και με άλλα ενδιαφέροντα θέματα, δηλαδή και λοιπά.

Κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτό που θα σας πω τώρα θα έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Δεν ζούμε όμως έναν κόσμο που εκτιμά τα θέματα με αυτό που θα σας πω τώρα και με τη λογική της αξίας και της αξιολόγησης του κάθε ενός, παρά μόνο με το τι φασαρία και τι ατάκα βγάζει. Ακούστε τρία ονόματα. Καρλ Ντάισερωθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέωργ Νάγκελ. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι τρεις ερευνητές γιατροί επιστήμονες που πήραν χθες το Νόμπελ Ιατρικής, το οποίο τους απονεμήθηκε. Ακούστε κυρίες και κύριοι τι μυαλά έχουμε σε αυτόν τον κόσμο και πού έχει φτάσει η ιατρική έρευνα. Το έργο τους είναι η οπτογενετική. Τι σημαίνει αυτό? Οι άνθρωποι αυτοί ανακάλυψαν ένα τρόπο μέσω φωτοενεργοποιούμενων ιοντικών καναλιών, την οπτογενετική δηλαδή, τη μέθοδο που επιτρέπει να δείξει ο άνθρωπος και να δει τα νευρικά κύτταρα, βρήκαν πως αυτά διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του ανθρώπινου εγκέφαλου. Κάνω τρία δευτερόλεπτα κενό για να συνειδητοποιήσετε τι βρήκαν οι άνθρωποι και που έφτασε η φυσιολογία και η ιατρική. Μπορείτε να το συλλάβετε αυτό που σας λέω? Ξανακούστε με προσοχή. Με μία μέθοδο που λέγεται οπτογενετική, ανακάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο φωτοενεργοποιούν ιοντικά κανάλια και δίνουν φως στον εγκέφαλο, διαβάζοντας πως τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν αναμνήσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές. Αυτό σημαίνει ότι μετά από λίγα χρόνια

Είναι πολύ πιθανόν ο άνθρωπος να έχει ανακαλύψει το φάρμακο για την άνοια, για το Αλσχάιμερ ή και για άλλες ασθένειες που έχουν ως κέντρο αναφορά στον εγκέφαλο. Η ανακοίνωση έγινε στις 12 η ώρα χθες. Ο ένας από όλους, ο Αμερικανός Καρλ Ντάιζεροθ, είναι γιατρός, καθηγητής ψυχιατρικής και συμπεριφερειακών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, και ο άλλος είναι ο Γερμανός φυσικός, βιοφυσικός στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου, γνωστός για την ανακάλυψη αυτής της κατηγορίας της μεθόδου φωτοευαίσθητων ιοντικών καναλιών. Και ο τρίτος είναι ο Γέγκορ Νάγκελ, επίσης Γερμανός, στο Πανεπιστήμιο του Βίρτσμπουργκ, και αυτός έχει ανακαλύψει τους μικροβιακούς φωτοϋποδοχής ως ανάπτυξη εργαλείων της οπτογενετικής. Το σύνολο δηλαδή της δουλειάς τους και των τριών φέρνει μια παγκόσμια επανάσταση στην ιατρική επιστήμη γύρω από τη μελέτη του εγκεφάλου. Είναι από τις σημαντικότερες και ουσιοδέστερες στιγμές απονομής του βραβείου Νόμπελ ιατρικής σε αυτό τον πλανήτη από τότε που το βραβείο αυτό θεσμοθετήθηκε. Τι να πω, πραγματικά αυτά είναι ειδήσεις που δεν πρέπει να περνάνε στα ψηλά. Πρέπει να τα μαθαίνουμε, να τα ακούμε, να καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας, και όχι βέβαια για το για πόσα λεφτά τσακώθηκαν η Βύση με τον Καρβέλα, επειδή η Ανούλα έχει γίνει κολλητή με σύζυγο μεγάλο εφοπλιστή και κυκλοφορεί πολύ χρήμα, από το οποίο ο Καρβέλας θέλει και διεκδικεί μερίδιο από ό,τι φαίνεται. Αυτό έχει γίνει. Με αυτά θα ασχοληθούν τα κανάλια σήμερα. Θα ασχοληθούν με τον Καμπούρη που τον πιάσανε για τον Εύκα. Θα πάνε πέμπτο, έκτο θέμα, το θέμα του συγχωρεμένου του Γιώργη. Και θα έχουμε και τον Μάρκο Ρούμπιο. Κανονικά, πρώτο θέμα αυτό που σας είπα έπρεπε να παίζει σήμερα σε όλα τα κανάλια. Πάω στα δικά μας τα τοπικά. Ένα πολύ ενδιαφέρον διήμερο συνέδριο αρχίζει σήμερα στην αίθουσα συνεδρίων του ΟΛΠΑ, του Νέου Λιμανιού. Είναι το περίφημο Ecoforum 2026, στο οποίο πάντοτε κατατίθενται πολύ σοβαρά μηνύματα και προτάσεις που αφορούν την εξέλιξη της βιώσιμης κινητικότητας και γενικότερα της αστικής ανάπλασης μιας παραλιακής πόλης όπως η Πάτρα. Και βεβαίως θα γίνει και θα κρατήσει 2 μέρες, θα μιλήσουν επιστήμονες, τοπικοί παράγοντες κτλ. Πάω τώρα σε κάτι που ζητάνε πατρινοί συγκεκριμένου δρόμου. Ξύπνησαν το πρωί στην οδό Καρατζά, στην οδό Μποκαούρη, στην Αγίου Δημητρίου και στη Βότσαρη οι άνθρωποι και βρήκαν τα αυτοκίνητά τους γρατσουνισμένα με κλειδιά και με κατσαβίδια, εκτεταμένες θωρές, και έχουν σημειωθεί και άλλες 2 νύχτες κάτω από την οδό Γούναρη, επίσης σε κάποια στενά εκεί. Λένε οι άνθρωποι, αν κανείς έχει βίντεο, κάμερες, αν υπάρχουν σε μαγαζιά, έχουν αναρτήσει φωτογραφίες από τις ζημιές στα οχήματά τους. Πραγματικά είναι μια επίθεση βανδαλισμού. Έχει γίνει με κλειδιά, κατσαβίδια, με χμηρά αντικείμενα, και από ό,τι φαίνεται είναι τυχαίων περαστικών από τα συνθήματα και από τα αυτά. Εγώ δεν είμαι βέβαια αξιωματικός της ασφάλειας για να κρίνω, αλλά από αυτά που βλέπω. Τη νύχτα κυκλοφορεί κόσμος και κοσμάκης σε αυτή την πόλη. Έγινε και η Πάτρα μια πόλη που κάποτε ήταν από τις πιο φιλήσυχες και πιο ήρεμες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, και τώρα δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου που λένε. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, να μην τα πολυλογούμε. Έχει και άλλα θεματάκια η επικαιρότητα εδώ και ντόπια δικά μας πολιτικά. Σήμερα 7 Οκτωβρίου είναι η γιορτή του Αγίου Σέργιου. Γιορτάζει, αν είναι του Αγίου Σέργιου, το Βελιγράδι, γιατί έχουν και ένα πάρα πολύ ωραίο ναό εκεί. Του Αγίου Πολυχρόνη επίσης και του Αγίου Βάκχου.
με τον Πολυχρόνη τώρα που άκουσα, θυμήθηκε και αυτή την λαϊκή έκφραση που κινείται γύρω από το όνομα Πολυχρόνης. Θα την πω, δεν τρέχει τίποτα, την ξέρετε όλοι, χέσε μέσα Πολυχρόνη, λέει, αυτό είναι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που είδα ότι η περιφέρεια κάνει εγκαίρως μια εξαιρετική δουλειά αντιπλημμυρικών έργων περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, φεύγει το νι, σε Γλάφκο, Παναγίτσα, Χάραδρο. Ήταν παρόν μέσα στο έργο και κυριολεκτικά μέσα στα χτες στα έργα και στα ρέματα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Δεκτέρος Φαρμάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων Βασίλης Ογιανόπουλος και άλλοι τινές που είναι υπεύθυνοι για αυτά, και πραγματικά είναι εξαιρετική η δουλειά που γίνεται. Μακάρι να μην έχουμε φέτος τόσους όγκους νερών ώστε να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά κάλιο γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρό γύρευε. Και η δουλειά γίνεται από τώρα και πρέπει να μην σταματήσει μέχρι να διευθετηθεί και ο τελευταίος κύμαρος και το τελευταίο ρέμα. Πώς έλεγε και ο Βέγκος στον Παπατρέχα, «Κύριε διαχειριστά», όταν γινόταν ζημιά. Λοιπόν, 8:53 λέει ο ρολόης. Θέλω επίσης να σας πω ότι έχει διάφορα θεματάκια γύρω γύρω η επικαιρότητα. Να πω καλημέρες σε όλο τον καλό τον κόσμο που άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του, και να πάω κατευθείαν να σας πω ότι εντός ολίγων ημερών μετατρέπονται σε κακούργημα, σύμφωνα με ανακοινώσεις των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, οι φάρσες, οι απάτες με τα ψεύτικα μαϊμού τροχέα, με τα χρήματα και τα κοσμήματα βάλτα στη σακούλα και βγάλτα έξω κτλ. Όσοι θα συλλαμβάνονται θα παραπέμπονται για κακούργημα. Αλλάζει, πάει μια κλίμακα παραπάνω το έγκλημα. Κλίματα, όχι, τα κλίματα είναι που βάζουμε το κατσικάκι πάνω, δεν έχει καμία σχέση. Μια κλίματα παραπάνω, να πιω λίγο νεράκι, για να βοηθιέται η καταπιώνα μας. Και εντός των ημερών θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή. Να ξέρουν λοιπόν οι διάφοροι επιτίδοι ότι τώρα πια πάνε κατευθείαν για προφυλάκηση και για ένα δεκαρικάκι στην τσέπη, 10 με 12 χρόνια. Πάω στις καιρικές συνθήκες να σας πω. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο και καμιά ιδιαίτερη αλλαγή. Τα ίδια από πλευράς καιρικών συνθήκων μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο θα μας έρθουν ανάμεσα στις λιακάδες και κάτι ψυχαλίτσες, κάτι με 27 βαθμούς όμως, μην τρομάζετε. Και πάμε για αλλαγή του καιρού και για έτσι λίγο πιο παγωνιά μετά την 28η Οκτωβρίου, μετά τη σκορδαλιάδα που λένε μερικοί σήμερα. Λοιπόν, εν προκειμένου, τι ωραίες λέξεις χρησιμοποιώ, θα έχουμε αυτή την ώρα θερμοκρασία 20 βαθμούς, ένα μποφόρ άπνοια. Στις 3 θα είναι η μεγαλύτερη, θα είναι 26, και στις 9 το βράδυ θα είναι η μικρότερη, θα είναι 19. Δεν το λες κρύο, δεν το λες όμως και ζέστη. Δροσούλα πρωί και βράδυ, κανονικός Οκτώβρης, το περίφημο που λέγανε παλιότερα και στα χωριά μικρό καλοκαιράκι. Ήταν μαζί μας η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Veneris Motors, Νίκος και Γιάννης Veneris, Ακροτηρίου και Βενιζέλου, 2610-70-70-60 το τηλέφωνο. Επιλεγμένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, πας και φεύγεις με αυτοκίνητο, στάνταρ εγγύηση. Ήταν μαζί μας ο Τζίφρης, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων, εκλεκτά γαλακτοκομικά, από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας με πρώτη ύλη το φρέσκο γάλα. Ήταν μαζί μας η Golden Traders, αγορά ή ενέχει ρωσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. 6944-2150 το τηλέφωνο, και βεβαίως δηλαδή και λοιπά.
Ένα από τα πέντε μαγαζιά τους είναι μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Και βεβαίως ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματά της, που δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην ποιότητα του κρέατος και στις πολύ χαμηλές τιμές, για να μυρίζετε άσκοπα γύρω-γύρω τους βιτρίνες με τα καρότσια. Και γιατί όταν υπάρχει Κάρνα δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Έχω αύριο την τιμή βόμβα για το Σαββατοκύριακο, μέχρι και το Σάββατο. Οι μειωμένες όμως τιμές συνεχίζονται καθημερινά μέχρι και σήμερα. Καλημέρες, άπειρες, πολλές καλημέρες στους φίλους μου του Ζάρου που λέω στο Κλάφκο. Ο Βασίλης σήμερα έχει ωραιότατη πατσά μοσχαρίσια, πατσούλα λαχταριστή, και ωραιότατο βεργάδι βραστό με ζουμάκι, εξαιρετικό, καταπληκτικό. Και είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα εκεί στο Κλάφκο αυτή την εποχή. Επίσης πολλές καλημέρες στις γλυκοτεχνίες που γλυκαίνουν μικρούς και μεγάλους, τη γλύκα τους και τη δροσιά τους να έχετε, και που υπάρχουν ακόμα και παγωτά και παγωτίνια, αλλά υπάρχουν βέβαια και τα φρέσκα και λακταριστά γλυκά. Έχει κάνει θράψη αυτή η καινούργια παστούλα με τον καραμελωμένο μύδαλο γάτσα, και τώρα έχει σκασμίδι και το γάλακτο μπούρικο, γίνεται χαμός στις γλυκοτεχνίες. Καλημέρες πολλές στο αστικό κτέλ, στους φίλους μου τους οδηγούς των αστικών λεωφορείων και σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλο τον καλό τον κόσμο. Στην κόντρα Βύση Καρβέλα, επειδή μετά από 60 χρόνια που είναι μαζί, δεν υπήρχε περίπτωση να μην καταλάβει και αυτός, είναι ο τελευταίος άντρας που δεν κατάλαβε το πύργινι και θάλασσα και το φάγε στη Μούρη κατά κούτελα στα 75 του. Προσωπικά είμαι με την Ανούλα, γιατί μου αρέσει. Και επειδή τον Καρβέλα τον παραδέχομαι ως καλλιτέχνη, εξαιρετικός μουσικός και μουσικοσυνθέτης, από τους καλύτερους της γενιάς του, αλλά τον βλέπω και θυμάμαι τη σχορεμένη τη Χαρλαμπάκαινα στο χωριό της μάνας μου, είμαι με την Ανούλα. Γι' αυτό λοιπόν σας έχουμε και μία Ανούλα. Και μη σας πω ότι το ρεφρέν ταιριάζει γεγάντη προς τον Καρβέλα, από την Ανούλα με αγάπη. Θα σας δούμε πρώτα Θεός αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αθήνα,
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, πάτες. Το όνομα αυτού Φίλιππος Καμπούρης. Από βασιλιάς της Trust TV, πρόεδρος του Λάος και τώρα κατηγορούμενος για απάτη στον ΕΦΚΑ. Γιατί ενίοτε η δεξιά του κυρίου έτσι λειτουργεί. Μετά τα αποκαλυπτήρια του συγκεκριμένου κυρίου, 15.000 sites στο μικρόφωνο και στο blacklist της Επιτροπής Ελέγχου. 3.600.000 ακόλουθοι στο Instagram. 25 εταιρείες φάντασμα. Οι αχυράνθρωποι και τα ενοικιαζόμενα πρόσωπα ως υπάλληλοι. Μετά από όλα αυτά έρχεται, γιατί κάποιοι ξύπνησαν όμως, κούπα. Με στόχο την κατεδάφιση του παράνομου τζόγου ακολουθούν 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρυπτοκαζίνο και πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. 1.800.000 ευρώ ποντάρισμα το 2025 μόνο από ένα πρόσωπο, ενώ συνολικά παίχτηκαν πάνω από 1.800.000 ευρώ. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι δείχνουν το μεγαλείο μιας χώρας. Όλα αυτά κατανοείτε, κυρίες και κύριοι, ότι ζούμε στο παράδεισο του Βαλκανικού Νότου που ταιριάζει απόλυτα με την Κολομβία του Βαλκανικού Νότου. Κατά τα λοιπά τη θέλει αλεπού στο παζάρι. Ο Ρούμπιος στην πιάτσα της Αθήνας για F-35, ενέργεια και ακόμα περισσότερες παραχωρήσεις από την ελληνική κυβέρνηση στην Αμερική, προκειμένου οι στόχοι να γίνουν πράξη. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της Πνίκας που καταντήσαμε. Ποιοι μιλούσαν κάποτε στην Πνίκα και ποιος μιλάει τώρα. Μετά τις κινητοποιήσεις, το τσουνάμι αντιδράσεων και την απειλή αφανισμού της ελληνικής αλληλείας, διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου. Φωτιές στους δρόμους και τις αγορές της Γαλλίας και της Ισπανίας, στους δρόμους για στέγη και παιδεία.

στο μαγικό κόσμο της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Εμπεγμός με το Αχαΐα Pass. Το πολύ αναμενόμενο βάουτσερ ως μέτρο αντιμετώπισης για τη ζημιά από πυρκαγιές του 25 ανακοινώθηκε μένα, αλλά κουτσουρεμένο δε. Κουτσουρεμένο κατά 50%. Από 1,5 εκατομμύρια ευρώ μειώθηκε στα 680.000, μια τελική έγκριση η οποία φυσικά δεν καλύπτει την πυρόπληκτη Αχαΐα. Αναταράξεων συνέχεια στο επιμελητήριο Αχαΐας. Ανεξαρτητοποίηση του Συμβούλου της Παράταξης του Λούδη Γιάννη Δελέγκου. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η οριακή πλειοψηφία που υπήρχε. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας δραπέτης και 20χρονος μετά από έφοδο της Ελλάς στον καταβλισμό του Ρωμά στο Ριγανόκαμπο. Απειλή αφανισμού λόγω καυσίμων και θαλάσσιου πάρκου για τους αλλοίς της Πάτρας. Κινητοποίησης χθες υπόσχονται ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. Κυρίες και κύριοι, νόμα ξεφέμ, είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάσιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα πορευτούμε μαζί και σήμερα έως τις 10. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Νίκος Τσελεπής. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ραδιοτάξη Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.

0: Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, Max FM 94 στο 2-1. Ραντεβού με την επικαιρότητα, του τέστην την ενημέρωση αλλά και με την ψυχαγωγία, αλλά πρωτίστως με τη ραδιοφωνική πέδευση. Σε μια Πάτρα, σε μια Αχαΐα, σε μια Δυτική Ελλάδα, όπου σήμερα και αύριο δεν θα πλήξουμε κατά τα φαινόμενα και τα αναμενόμενα. Σημείο αιχμής ότι αφορά, κυρίες και κύριοι, τους φοιτητές. Στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου η πρόταση εισβόλη για επιδότηση ενοικίου, αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο η κάρτα διαδρόμων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα καυτό, πάρα πολύ καυτό θέμα, σε καιρούς όπου άλλωστε και στην Ευρώπη βλέπε Γαλλία. Τα ζητούμενα επί του συγκεκριμένου και όχι μόνο είναι πάρα πολλά. Να καλημερίσω τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο της Πάτρας, τον κύριο Σβόλη. Κύριε Σβόλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Όπλε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, στο τραπέζι η πρότασή σας σε ό,τι έχει να κάνει με την επιδότηση ενοικίου.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία σε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών. Μια μεγάλη δυσκολία σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Και όλοι φαντάζομαι ότι όλοι ξέρουμε ανθρώπους δίπλα μας που δεν έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε άλλη πόλη, ούτω όσο ξέρω πολλές περιπτώσεις. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα κοινωνικό. Και προφανώς αυτά τα ζητήματα τον πρώτο λόγο τον έχει το κεντρικό κράτος και σε δεύτερο ρόλο είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Πρωτίστως βέβαια είναι η δουλειά του κεντρικού κράτους, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς ποτέ το κεντρικό κράτος δεν θα είναι τέλειο. Ακόμα και με κυβερνήσεις αριστεράς που υποτίθεται έχουν το αρχικό πλεονέκτημα της κοινωνικής ευαισθησίας, είχαμε τέτοια προβλήματα. Άρα λοιπόν, να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ λοιπόν έκανα μια πρόταση και θα αφήσω σήμερα στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει μια επιτροπή από όλες τις παρατάξεις, να συνοηθούμε με το Πανεπιστήμιο, με τις οικονομικές υπηρεσίες, να δούμε τι δυνατότητες έχουμε, τι ανάγκες υπάρχουν και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε κάποια παιδιά, λίγα παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα ενοίκιο που δυστυχώς είναι ακριβό.
0: Για να γίνουμε, κύριε Σβόλη, για να γίνουμε συγκεκριμένη, πρόταση αφορά επιδότηση ενοικίου σε φοιτητές από άλλες πόλεις που θα διαμένουν στην Πάτρα ή παιδιά πατρινών τα οποία πηγαίνουν σε άλλες πόλεις για να σπουδάσουν ή και τα δύο.
1: Όχι, εγώ μιλάω για τα παιδιά που έρχονται στην Πάτρα και δυσκολεύονται. Προφανώς, αν θέλουμε να το μεγαλώσουμε ή αν άλλοι δήμοι το κάνουμε, μεγάλη μου χαρά θα το ακούσω. Σε αυτή τη φάση εγώ μιλώ για τα παιδιά που έρχονται στην πόλη της Πάτρας και δεν μπορούν να σπουδάσουν. Και μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να επεκταθούμε στα δικά μας παιδιά που δεν μπορούν να πάνε κάπου αλλού. Ξέρετε κάτι, αν εμείς δεν σταθούμε δίπλα στα παιδιά, τα παιδιά είναι το μέλλον της Ελλάδος, της χώρας μας. Πρέπει να τα βοηθήσουμε, είτε είμαστε αριστεροί, είτε είμαστε δεξιοί, είτε είμαστε Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δουλειά μας να σταθούμε δίπλα στα παιδιά. Αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε κοινωνικό κράτος, τότε δεν έχουμε τύχη σε αυτόν τον κόσμο του καπιταλισμού που δεν σας αρέσει. Συμφωνώ απόλυτα, κακός ο καπιταλισμός, αλλά αυτός υπάρχει δυστυχώς. Εντός να βοηθήσουμε να ζούμε καλύτερα. Αυτό λέω.
0: Για ακούστε με δύο αστερίσκους.
1: Ναι.
0: Ο ένας έχει να κάνει με το ότι επί της ουσίας το μείζον πρόβλημα της φοιτητικής στέγης και της δυνατότητας οικογενειών και οικογενειών να ανταπεξέλθουν, μέσα από την πρότασή σας μεταφέρεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενώ την ίδια ώρα το μεγάλο αιτούμενο και κινητοποίησης μπορεί να υποστηρίξει κάποιος, έπρεπε να είναι στην κατεύθυνση άσκησης πίεσης στην κυβέρνηση, να εξασφαλίσει διαμονή για τους φοιτητές που δεν μπορούν να πληρώσουν για στέγη και όχι μόνο. Κάτι το οποίο βεβαίως μέσα από τη μεταφορά του πεδίου με την πρότασή σας στην τοπική αυτοδιοίκηση φέρνει σε δεύτερο πλάνο τις ευθύνες της πολιτείας. Τι μου απαντάτε γι' αυτό?
1: Εγώ νομίζω, σας είπα προηγουμένως, για ευθύνη πρωτίστως του κεντρικού κράτους. Νομίζω ότι ήμουν σαφής. Όταν λοιπόν λέω ότι πρώτα είναι το κεντρικό κράτος και μετά η τοπική αυτοδιοίκηση, νομίζω σας απαντώ. Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα κεντρικό κράτος ανάργητο, που δεν καταλαβαίνει τίποτα από κοινωνική ευαισθησία.
0: Ωραία, γιατί δεν πάμε να κλείσουμε το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών να το πιάσουμε?
1: Αν λοιπόν εμείς πούμε στα παιδιά μας, ξέρετε κάτι, θα πάνε να πληρώσεις τον ιδιοκτήτη ή θα πάνε να φας ή θα πάνε να ντυθείς με πορείες και με αγώνες, δεν θα πληρώσει δυστυχώς τον ιδιοκτήτη, δεν θα πάνε να φάει και δεν θα ντυθεί. Και να σας το πω και διαφορετικά. Αφού λοιπόν είναι αυτά δουλειά του κεντρικού κράτους, γιατί ο Δήμος έχει φτιάξει, κάνει διανομή φαγητού σε απόρους και δεν λέει το κεντρικό κράτος να αναλάβει τους απόρους? Γιατί εκεί το παίρνει απάνω του και δεν το μεταφέρει στο κράτος? Κύριε Ευρώπουλε, να είμαστε ειλικρινείς. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε. Αν δεν θέλουμε να βοηθήσουμε, λέμε φταίει η Νέα Δημοκρατία, φταίει το ΠΑΣΟΚ, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα.
0: Γιατί κυρίες Βόλη, δεν φταίνουν όλοι αυτοί.
1: Μα σας είπα πρώτος εγώ στην αρχή της κουβέντας ότι η πρώτη ευθύνη είναι του κεντρικού κράτους. Και σας είπα ότι ακόμα και με κράτους...
0: Ναι, λέω καλά κάνετε.
1: Προβλήματα υπάρχουν.
0: Καλά κάνετε και το βάζετε στο τραπέζι.
1: Θέλετε λοιπόν να κλείσω τα μάτια και να πω αν η δουλειά του κράτους και να περιμένω το κράτος να κάνει κάτι που δεν έχει κάνει ακόμα.
0: Ναι, αλλά δεν πιέζετε το κράτος, όχι εσείς. Η πρότασή σας δεν πιέζει το κράτος.
1: Κύριε Γιαβροπούλε, όταν στο δημόσιο μου λόγο, γιατί δημόσιο είναι ο λόγος σήμερα, λέω για ευθύνη πρώτα του κεντρικού κράτους, ανεξάρτητα κυβερνήσεων, σας το λέω και πάλι, και ακόμα και επί αριστεράς είχαμε προβλήματα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Λοιπόν, ναι, το κεντρικό κράτος να διορθώσει τα κακοσκήμενα, αλλά μέχρι να τα διορθώσει, όλος πεινάει. Αν λοιπόν πούμε τώρα εμείς, θα κάνουμε τους αγώνες στους φοιτητές και τις πορείες, και μέχρι τότε, μέχρι να γίνουν τα καλό σκήμενα του κράτους, θα περιμένετε, ο φοιτητής δεν έρθει στην Πάτρα, και ίσως και το Πατρινόπουλο δεν πάει να σπουδάσει αλλού.
0: Τέλος πάντων, αν και με αυτόν τον τρόπο το κράτος νομιμοποιείται να αποποιηθεί των ευθυνών του αν δεν το πιέσουμε. Εγώ να σας βάλω ένα δεύτερο αστερίσκο.
1: Εγώ θα σας πω κάτι πάντως, το δικό μου όραμα θέτω ένα λεπτό.
0: Βεβαίως να το ακούσω, βεβαίως.
1: Εγώ θέλω την τοπική αυτοδίκηση αυτοτελείως ισχυρή με τους πόρους που τις αναλογούν και με υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει στους πολίτες. Αυτό είναι το δικό μου όραμα. Δεν θέλω το κράτος. Θέλω το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε στο δεύτερο που λέτε.
0: Το να πρημοδοτηθούν για στέγη φοιτητές που έρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ουσιαστικά τι λέει, μεταφέρω την πρημοδότηση αυτή στο Πατρινό πολίτη, δημότη. Γιατί τα λεφτά τα οποία θα δοθούν, εάν δοθούν, για αυτή την ενίσχυση θα είναι από τα λεφτά των Πατρινών. Την ίδια ώρα όμως γνωρίζουμε ότι οι Πατρινοί σε μεγάλο ποσοστό αδυνατούν μετά τις 15 του μήνα να τα βγάλουν πέρα. Και παρόλα αυτά θα επιφορτιστούν με την ενίσχυση αυτών των παιδιών που όντως έχουν πρόβλημα, αλλά την ίδια ώρα για τα δικά τους παιδιά που πρέπει να τα να πληρώσουν για να σπουδάσουν σε άλλες πόλεις, κανείς δεν μιλάει. Και εκεί, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη που έπρεπε και που είναι της πολιτείας για να πληρωθούν τα ενίκια όταν ο πατρινός ματώνει για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα και να σπουδάσει ένα παιδί.
1: Με αυτή τη λογική θα ακούσουμε και ένα πατρινό πολίτη αύριο που θα μου πει εμένα, εγώ από τα λεφτά μου δεν θέλω να δίνεις φαγητό στον άπορο, γιατί είναι δικά μου λεφτά.
0: Όχι, γιατί είναι άπορος της Πάτρας. Είναι άπορος της Πάτρας, κύριε Βόλη. Είναι άπορος της Πάτρας. Είναι άπορος της Πάτρας.
1: Ο διαχωρισμός του πολίτη στον πατρινό και μη πατρινό, εμένα με βρίσκει πλήρως αντίθετο.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είπα αυτό. Δεν έθεσα αυτό το ερώτημα.
1: Να σας θυμίσω ότι τα παιδιά που έρχονται από τις άλλες πόλεις στην Πάτρα δίνουν ζωή στην Πάτρα.
0: Μα δεν έθεσα το ερώτημα αυτό. Έθεσα άλλο ερώτημα.
1: Το παναλαμβάνω. Κατάλαβα τι ρωτάτε. Κατάλαβα.
0: Καλώς να το βάλουμε, αν θεωρηθεί ότι πρέπει να γίνει. Την ίδια ώρα όμως για τα παιδιά του Πατρινού, της Πατρινής, που για να τα σπουδάσει φτύνει αίμα. Ποιος νοιάζεται. Ή θα περιμένουμε και άλλοι δήμοι ανά την ελληνική επικράτεια να επιμεριστούν την ευθύνη της πολιτείας.
1: Μεγάλη μου χαρά, με μεγάλη μου χαρά να επεκτείνουμε λοιπόν την πρότασή μας αυτή σήμερα και μου δίνεται ένα μεγάλο κίνητρο να το κάνουμε και για τα παιδιά της Πάτρας που πάνε σε άλλη πόλη. Αλλά το λέω και πάλι, ο φοιτητής που είναι στην πόλη μας δίνει ζωή και χρήματα στους πατρινούς πολίτες.
0: Αυτό δεν το αφισβητεί
1: κανένας. Και το λέω και πάλι ότι εμένα αυτός ο διαχωρισμός σε πατρινούς και μη πατρινούς με βρίσκει πλήρως αντίθετο.
0: Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Υπάρχει η ίδια αγωνία που εκφράζετε εσείς για τα παιδιά που έρχονται στην Πάτρα, για τα παιδιά των πατρινών που την ίδια ώρα επίσης σε μια άλλη πόλη δεν μπορούν να τα σπουδάσουν. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Υπάρχει μια ενιαία λογική βάση και προβληματισμός και για τα παιδιά που έρχονται και για τα παιδιά που φεύγουν.
1: Και αν λοιπόν στους απόρους μέσα που έχουμε τώρα στην Πάτρα σήμερα υπάρχουν και 100 άποροι που είναι από άλλες πόλεις. Θα τους πούμε εσύ δεν είσαι πατρινός, δεν θα σου δώσω φαγητό.
0: Δεν είναι πολιτική συμψηφισμού
1: αυτή. Το λέω και πάλι, αυτός ο διαχωρισμός εμένα με βρίσκει πλήρως.
0: Δεν είναι διαχωρισμός, αλλά ας το αφήσω να πλανάτε.
1: Να διαφωνούμε, καλό είναι και να διαφωνούμε. Αλλά τουλάχιστον εγώ σε αυτό είμαι κάθετος, δεν κοιτάω παιδί της Πάτρας ή της μη Πάτρας, κοιτάω παιδί που δυσκολεύεται να ζήσει.
0: Σας υποψιώζει καθόλου ότι μια υιοθέτηση τέτοιας πρότασης, την οποία καταθέτετε εσείς, νομιμοποιεί την κυβέρνηση αύριο το πρωί να πει στους δημάρχους όλης της χώρας και τους περιφερειάρχες θα βγάζετε από το ταμείο σας και θα ενισχύετε εσείς γιατί η κεντρική διακυβέρνηση όχι δεν θέλει αλλά υποτίθεται δεν μπορεί, σας προβληματίζει καθόλου?
1: Άρα λοιπόν μου λέτε τώρα λοιπόν να μην δίνουμε φαγητό στους απόρους, να το κάνει και...
0: Όχι, εγώ σας ρωτάω.
1: Αφήστε με τελειώσω μια κουβέντα. Γιατί θα πει η κυβέρνηση αύριο, να η Πάτρα δίνει φαγητό στους απόρους, όλοι οι Δήμοι θα δίνουν φαγητό στους απόρους. Δεν είναι αυτή η λογική. Η δική μου λογική είναι το κράτος να κάνει τη δουλειά του και αν δεν την κάνει καλά τη δουλειά του, εμείς να συνδράμουμε. Εμείς δεν λέμε να καταγεθεί το κράτος, μακάρι το κράτος και οφείλει το κράτος να σταθεί δίπλα στο νέο φοιτητή, στο παιδί, το νέο, το μαθητή. Πρέπει να σταθεί δίπλα. Αν λοιπόν εγώ περιμένω το κράτος, οποιοδήποτε κράτος, να σταθεί δίπλα στο 100% και αν αυτό γίνει μετά από 30 χρόνια, πρέπει εγώ για 30 χρόνια να κοιτάω τα παιδιά που δυσκολεύονται να ζήσουν. Αυτό λέω εγώ, αυτή είναι η δικιά μου άποψη πολιτική. Οφείλουμε να είμαστε κοινωνικό κράτος και η κεντρική διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού.
0: Ξέρετε πριν σας αποδεσμεύσω ότι με προβληματίζει. Ότι στην πρότασή σας, η οποία περιέχει τα στοιχεία που εσείς λέτε και υποστηρίζετε, δεν υπάρχει πρόταση ούτε καταδίκης του κεντρικού κράτους, ούτε κινητοποιήσεων ενάντια σε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί ανάλγητα απέναντι στην ελληνική οικογένεια που πρέπει να σπουδάσει το παιδί της. Και αυτό βεβαίως, σας ξαναλέω, ότι μεταφέρει αλλού την ευθύνη τη βασική και θα αποτελέσει άλοθη ενδεχομένως για όποια κεντρική διακυβέρνηση σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, αύριο δεν ξέρω ποιου. Σας προβληματίζει αυτό καθόλου?
1: Τώρα μου θυμίζετε τον κύριο Περετίδη, να κάνουμε έτσι, να κουβεντιάσουμε και λίγο πιο χαλαρά, που μου λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο κάνε καταγγελία εναντίον του κράτους. Μα συγγνώμη, όταν στο δημόσιο λόγο λέω ότι η πρώτη ευθύνη ανήκει στο κεντρικό κράτος, είτε είναι το σχολείο, είτε είναι το πανεπιστήμιο, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, και λέω αφού το κεντρικό κράτος δεν κάνει πλήρως τη δουλειά του, και το ξαναλέω, ποτέ δεν το έχει κάνει, ακόμα και με κυβερνήσεις αριστεράς που λέω και πάλι ότι υποτίθεται έχουν το ηθικό πλεονέκτημα της ευαισθησίας και της αλληλεγγύης, αφού λοιπόν το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, βοηθάμε εμείς. Αυτό δηλαδή δεν σας ικανοποιεί? Πρέπει να γράψω τη λέξη καταγγέλλω το αστικό κράτος? Αυτό μιλάει, πάμε στον κομματισμό τώρα και στο συμφέρον το κομματικό και το ταυλικό.
0: Όχι, είναι πολιτικό, είναι πολιτικό σκεπτικό, δεν είναι κομματικό, κύριε.
1: Δεν πάμε να κερδίσουμε πολιτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει το Κοινοβούλιο για αυτή τη δουλειά. Εμείς
0: με συγχωρεί, το Δήμος Πατρών, τα Δημοτικά Συμβούλια και τα Περιφερειακά Συμβούλια είναι τοπικά κοινοβούλια.
1: Ναι, αλλά δεν κάνουμε κεντρική πολιτική σκηνή εδώ πέρα. Δεν κουβεντιάζουμε για τα νομοσχέδια, να κάνουμε πρόταση νομοσχεδίου. Προφανώς το λέω και πάλι, όταν ο Δήμος κάπου συνδράμει, σημαίνει ότι κάποιος άλλος που πρέπει να κάνει δουλειά του δεν την έχει κάνει καλά. Πόσο πιο απλά να το πω.
0: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να δούμε τι θα προκύψει σήμερα. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή, θα τα πούμε και αύριο.
1: Αν θέλετε να βάλω λοιπόν την καταγγελία και να συμφωνήσουμε όλοι στη πρόταση, θα το κάνω με χαρά. Αρκεί να συμφωνήσετε όμως.
0: Και εγώ το περιμένω με ενδιαφέρον να το κάνετε, γιατί θα έχει παίξει σημαντικό ρόλο αυτή η εκπομπή.
1: Συμφωνούμε εμείς οι δύο σε αυτό. Ότι είστε και εσείς σύμφωνος, αρκεί να βάλω την καταγγελία στην πρόταση.
0: Προφανώς, αλλά εγώ δεν κυβερνάω.
1: Ναι, αλλά έχετε άποψη. Να είστε καλά.
0: Προφανώς και πάντα έχω, γι' αυτό και είμαστε και τα λέμε εδώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Προφανώς και έχει αυτή η εκπομπή άποψη και προφανώς είναι μύθος ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να έχουν άποψη. Οι δημοσιογράφοι που δεν έχουν άποψη είναι ποντί πιλάτη. Και οι εκπομπές που δεν λένε δημόσια τι πρεσβεύουν και τι δεν πρεσβεύουν παίζουν πονηρό ρόλο. Γι' αυτό στο Max FM λέμε πάντα την αλήθεια. Πάμε στη μουσική ανάσταση λίγο πάλι κοντά σας.

0: Από το Δήμο της Πάτρας, το μελούμενο για σήμερα στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και το μελούμενο για αύριο. Εκεί όπου στο τραπέζι μπαίνει η κάρτα διαδρομών σε ό,τι έχει να κάνει με την επιδότηση, αν θέλετε, η ενίσχυση του εισιτηρίου για τους φοιτητές. Να καλημερίσω τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Ελληνικής Ελλάδας, τον κύριο Πονάνο. Κύριε Πονάνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε. Η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνει την Παρασκευή. Μάλιστα. Ώρα, και εκεί θα...
0: Βιάζομαι εγώ, όπως καταλάβατε, για να έχω Σαββατοκύριακο.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, για πείτε μου.
1: Φάντασης. Η σύγκριση θα υπάρξει για την έγκριση των όρων, για τη χρηματοδότηση του κομίστου της μετακίνησης των φοιτητών με τις αστικές συγκοινωνίες και φυσικά την εξοδότηση στον Περιφερειάρχη για την υπογραφή των συμβάσεων. Είναι μια πιλωτική δράση, όπως έχουμε τονίσει αρκετές φορές, για την χορήγηση σημειωμένου κομίστου μετακίνησης των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, γιατί υπάρχει και αυτό, και στις πόλεις, φυσικά εδώ στην πόλη μας, στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω ότι σε μια δύσκολη εποχή, όπως είναι η σημερινή εποχή, με ένα χειμώνα ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, αυτές τις τιμές της ενέργειας θα είναι δύσκολο για όλα τα νοικοκυριά. Καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να σφυρίζουμε αδιάφορα, ιδίως για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ στην πόλη μας και θέλουν να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους, να κάνουν τις μετακινήσεις τους με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος από την τσέπη τους, να μην επιβαρύνουν δηλαδή τους γονείς τους. Γι' αυτό το λόγο, και επειδή πάντα στο νου μας και προτεραιότητά μας έχουμε να μην μένει κανένας πίσω, αυτό το κάνουμε πράξη, όχι στα λόγια δηλαδή, να μην μένουμε και στις ευχές αλλά πράξεις. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε 3 εκατομμύρια για τις 3 εκπαιδευτικές περιόδους, ο φέτος δηλαδή από το 26-27, 27-28-28-29, σταδιακά, ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές μας να μετακινούνται με μειωμένο κόμιστο. Αυτό σημαίνει, έτσι για παράδειγμα, και κατά εκεί θέλουμε να πάμε, ότι μια κάρτα η οποία αυτή τη στιγμή στο αστικό κτέλ στη Β' ζώνη στοιχίζει μηνιαίως 37,5, θα έρχεται στο φοιτητή γύρω στα 17,5, δηλαδή 20 ευρώ στην κάρτα για κάθε φοιτητή που θα επιλέξει την κάρτα διαδρομών, απεριορίστων διαδρομών, για να μετακινηθεί με το ΚΤΕΛ. Μιλάω για το ΚΤΕΛ γιατί είναι ο κύριος όγκος.
0: Ο κύριος φορέας.
1: Μετακινήσεων και των μετακινήσεων των φοιτητών χρησιμοποιούν περισσότερο το ΚΤΕΛ. Από εκεί πέρα θα έχουμε και με τον προαστιακό τη σύμβαση και απέναντι με το ΚΤΕΛ του Μεσολογγίου, Αγρινίου κτλ. Ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε στην πράξη, τουλάχιστον να δώσουμε, να βάλουμε λίγο πλάτη, να το πω και έτσι, στους φοιτητές μας να μετακινούνται χωρίς να υπάρχει αυτή η μεγάλη επιβάρυνση.
0: Ακόμα και βάλει κανείς θετικό πρόσημο σε αυτό, να σας συγκλίσω λίγο και να σας πω κάτι άλλο.
1: Βεβαίως.
0: Την ίδια ώρα που υπάρχει αυτός ο προβληματισμός αγωνίας και ανάγκη για ενίσχυση, όπως μου το καταθέσατε, οι εργάτες της Πάτρας πληρώνουν το πιο ακριβό εισιτήριο που μπορεί να πληρώσει άνθρωπος σε αστικό κτέλ, ανά την ελληνική επικράτεια. Νομιμοποιούμε εγώ αύριο το πρωί να έρθω στο Νεκτάριο Φαρμάκι στον Πονάνο και να του πω: ωραία λοιπόν, επιδότησε και το δικό μου εισιτήριο, γιατί είμαι ένας εργαζόμενος που στις 10-15 του μήνα δεν έχω ευρώ στην τσέπη μου και πληρώνω το πιο ακριβό εισιτήριο, πλημοδοτώντας συγχρόνως τα εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Εκεί τι θα κάνετε?
1: Κύριε Γεωργόπουλε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεν είναι το ATM της χώρας. Ούτε είναι η τράπεζα που ανοίγουμε το σεντούκι και μπορούμε έτσι να δίνουμε λεφτά και να επιδοτούμε διάφορες ανάγκες. Υπαρκτές ανάγκες, πολλές φορές δεν το συζητάω. Έχουμε κανόνες δημοσιονομικούς στους οποίους πρέπει να ακολουθούμε. Συνεπώς η επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου στηρίζεται σε νόμους και διατάξεις, δηλαδή τη δυνατότητα που μας έχει δώσει η πολιτεία να χρησιμοποιούμε τον προϋπολογισμό της περιφέρειας για κάποια επιδότηση στα φοιτητικά εισιτήρια. Δεν υπάρχει
0: περιθώριο,
1: η οποία ακριβώς δεν υπάρχει νομοθεσία η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιδοτήσουμε και άλλες κοινωνικές τάξεις. Το ξεκάθαρο είναι θέματα γενικότερης πολιτικής που αφορούν τις αστικές συγκοινωνίες στη χώρα και συνεπώς είναι κάτι που ξεφεύγει από τα όρια μας.
0: Κύριε Μπονάνο, θα δούμε πώς θα πάει αύριο. Ευχαριστώ την Παρασκευή, είπατε.
1: Παρασκευή.
0: Ναι, Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Εγώ να σας πω ότι δεν είναι αντίθετο κάποιος και δεν μπορεί να είναι στην επιδότηση του φιλετικού εισιτηρίου. Αν θέλετε να μην είναι και αντίθετος στην επιδότηση του ενοικίου για φοιτητές που έρχονται στην Πάτρα. Όμως την ίδια ώρα, οι μισοί πατρινοί δεν είναι σε θέση να πληρώσουν το ενοίκιο που του ζητάνε. Την ίδια ώρα, και δεν είναι τοπικό, δεν είναι σοβινιστικό, είναι πραγματικό. Την ίδια ώρα, οι μισοί από τους πατρινούς και πλέον δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα το μήνα, γιατί δεν μπορούν να σπουδάσουν, ή επειδή πρέπει να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε άλλες πόλεις, δεν μπορούν να ανασάνουν οικονομικά. Αυτό το παιχνίδι με το να βάζεις την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού στο κόλπο για να ενισχύσεις οικογένειες και φοιτητές, που είναι καθαρά και αποκλειστικά ευθύνη της κεντρικής πολιτείας, της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, δημιουργεί άλοθη. Και με αυτό τον τρόπο μεταφέρεται σε επίπεδο τοπικού αυτοδιοικητικής ευθύνης και ενδεχομένως προέκταση ατομικής ευθύνης, αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία. Αυτό που πρέπει να κάνει και που έπρεπε να κάνει χρόνια το κράτος. Γιατί την ίδια ώρα, πολλοί από τους φοιτητές δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν δυνατότητα να πληρώνουν ακριβό εισιτήριο ή ενοίκιο, δεν έχουν τη δυνατότητα και να τρώνε. Αντιλαμβάνεστε που πάει αυτό το γαϊτανάκι και ποιος εξαγνίζει ένα τέτοιο γαϊτανάκι. Ποιος βγάζει σιγά σιγά από το κάδρο ως έχοντες τη βασική ευθύνη όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν ήταν μόνο η Δημοκρατία που είχε αυτή την ευθύνη. Ήταν και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, ήταν και οι κυβερνήσεις συνεργασίας, οι οποίες διαμόρφωσαν μέσα από τις πολιτικές τους τέτοιες καταστάσεις και οδήγησαν την ελληνική οικογένεια και το παιδόπουλο που θέλει να σπουδάσει στα σημερινά οικονομικά και κοινωνικά διέξοδα. Όποιος το καταλαβαίνει, δίνει άφεση αμαρτιών, μεταφέροντας την ευθύνη ή επιμερίζοντας την ευθύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση.

0: αλλαγή σελίδας. Ανακοινώθηκε, κυρίες και κύριοι, από την κυβέρνηση των περιβόητων Αχάια Πας. Είναι το πολύ αναμενόμενο βάουτσερ ως μέτρο αντιμετώπισης για τις ζημιές από την πυρκαγιά του 2025. Αφορά πρωτίστως το Δήμο Πατρινέων και το Δήμο Δυτικής Αχαΐας και την Ερημάνθεια. Η εξαγγελία εκείνες τις δύσκολες ημέρες μετά τον απολογισμό από τις πυρκαγιές του 25 περιλάμβανε ποσό ύψους 1,5 εκατομμύριων ευρώ με τη μορφή βάουτσερ, προκειμένου οι περιοχές αυτές της Αχαΐας να αποτελέσουν προορισμό διαμονής, δηλαδή τουριστικό διακύβευμα. Έλα μου όμως που ανακοινώθηκε και το ποσό αυτό ήρθε κουτσουλεμένο κατά 50 και μάλλον με τις κρατήσεις θα είναι και κατά 59%, δεδομένου ότι αυτό ορίζεται ως 680.000 ευρώ. Εκεί που μας χρωστάγανε μας παίρνουν και το γάιδαρο. Να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ιωνίων Νήσων, τον κύριο Βαγενά. Κύριε Βαγενά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πολλά τα λεφτά. Τι θα τα κάνουν και τι θα το κάνει και η αγορά της Πάτρας αυτά τα λεφτά.
1: Κοιτάξτε, ναι, είναι απίστευτη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε για μία ακόμη φορά. Αυτά τα χρήματα ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι αν ήταν 1,5 εκατομμύριο δια 450.000 θα έβγαινε 300 ευρώ στον κάθε έναν δικαιούχο στο περίπου. Αυτή την ώρα με τα χρήματα που ήρθαν τα 680 χιλιάρικα βγαίνει 150 ευρώ στους 4.500 που θα τα πάρουν, άρα ένα γέμισμα στο ρεζερβουάρ. Ένα γέμισμα στο ρεζερβουάρ είναι αυτή την ώρα τα 150 ευρώ. Ουσιαστικά λοιπόν θα βάλουμε βενζίνη και για μια-δύο εβδομάδες και τελειώσαμε. Δεν είναι αυτή τα μέτρα τα οποία ζητούσαμε και φυσικά δεν έγινε όλη αυτή η κουβέντα για 150 ευρώ. Εννοείται ότι δεν συζητάμε για να πάνε αυτά τα χρήματα πουθενά στην αγορά. Ξαναλέω ότι είναι ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ και άντε για πάλι και βγάλαμε την υποχρέωση.
0: Με λίγα λόγια μου λέτε ότι επί της ουσίας ο εντυπωσιασμός έμεινε, γιατί η ουσία όπως προανέφερα είναι μηδέν.
1: Ακριβώς, και το περίεργο είναι ότι η κουβέντα σε άλλες περιοχές που πλήττονται από τέτοιες καταστάσεις γίνεται για να αυξήσουμε τα κονδύλια και εδώ καταφέραμε για μία ακόμη φορά το ακατάστατο που δεν μπορεί να το καταφέρει κανένας ποτέ, να μειωθεί το κονδύλι και να μην διεκδικήσουμε και τίποτα παραπάνω. Είμαστε πολλές φορές και άξιοι της μοίρας μας.
0: Και μη χειρότερα θα έλεγα εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, εσείς που πανηγυρίζετε και βγάζετε δελτία τύπου με την ανακοίνωση του βάουτσερ, καλό είναι να διαβάζετε καλά και βεβαίως να μην σπέβδετε. Να βάζετε τη γραφίδα και το μυαλό σας και τη γλώσσα σας να βουτάνε όλα μαζί στη γνώση. Για το να βγάλεις πανηγυρικό δελτίο τύπου, επειδή ανακοινώθηκε το Χάια Πας κουτσουρεμένο κατά 59%, αν το πάρουν χαμπάρι αυτοί οι ανίκανοι που διαχειρίζονται τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, θα σας πάρουν με τις βέργες και θα είναι και βρεγμένες, θα είναι βίτσες. Ξαναλέω, έχετε χάρη που η αντιπολίτευση και οι μηχανισμοί της στη Δυτική Ελλάδα και πρωτίστως στην Πάτρα και την Αχαΐα κοιμάται. Γιατί αν παίρνουν την ανακοίνωση που βγάλατε, θα γελάσει και το παρταλό κατσίκι. Ονοείτο. Λοιπόν, ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.
2: Max FM 93.4.
3: Ωχ, τσιλαστήρα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άγνα, μετά κάνουμε κάτω Άλβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
2: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Επιστροφή στο στούντιο του Max FM. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Παραμένουμε στο Αχάια Πας. Ακούσα την αντίδραση από την Πάτρα, που θα βάλουμε τόσα λεφτά, 150 ευρώ αντιστοιχούν ουσιαστικά, για τον κάθε ένα από αυτούς οι οποίοι θα καρποθούν ό,τι να καρποθούν, σε συνδυασμό με το ποιοι θα πάρουν το πρόγραμμα. Αλλά κυρίες και κύριοι, το ακόμα χειρότερο βρίσκεται αλλού. Πως από την ημέρα ανακοίνωσης του Αχάια Πας μέχρι την υπέρ ότι θα δοθεί, μέχρι την ημέρα δημοσιοποίηση του ποσού, πέρασε κοντά ένας χρόνος και κάτι, κανένας από τους ταγούς της περιοχής δεν σκέφτηκε ότι πρέπει να προσθεθούν και δύο ακόμα περιοχές. Γιατί αυτό το Αχάια Πας, που είναι αμυγός βέβαια για τείους πυρόπληκτους του 25, αφορά Δήμο Πατρίων, Ερήμανθο και Δυτική Αχαΐα. Δεν είχε το νου κανένας να πει κοιτάξτε τι έγινε διάμεσα. Γονάτισαν καλάβρητα και γυάλια από άλλο παράγοντα, αλλά έχει ως παράμετρο και τις φωτιές. Γιατί ένα μεγάλο άλοθη για να σταματήσει το δρομολόγιο του οδοντοτού και να καταστραφούν τα καλάβρητα δομήθηκε πάνω στα προβλήματα που προέκυψαν μετά τις φωτιές εκεί στο φαράγγι, και θα μπορούσε να κουμπώσει και το ποσό να είναι μεγαλύτερο και να συμπεριλάβει και τα καλάβρητα και την Αγιάλια. Πάμε στον πρόεδρο του Ξενοδόχου στα Καλαβρίδα, τον κύριο Δαφαλιά. Κύριε Δαφαλιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Εσείς κοιτάτε τα ΠΑΣ με το μακαρόνι, πέρα από το γενικό πρόγραμμα τουρισμού, το οποίο είναι άλλη ιστορία, έτσι?
1: Ναι, πράγματι, και όπως είπατε στην εισαγωγή σας, πολύ σωστά, λόγω της διακοπής λειτουργίας του οδοτού σιδηροδρόμου, θα μπορούσαν να ενταχθούν και τα καλάβρητα και η Αγιάλια, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς μέσα από αυτό το ΠΑΣ έτσι κάπως να μετριάσουμε την κατάσταση, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το ΠΑΣ δεν πρόκειται να...
0: Με τα ΠΑΣ δεν πολύ ΠΑΣ, μου λέτε.
1: Ακριβώς, δεν πολύ πάει η κατάσταση με τα ΠΑΣ, η αλήθεια είναι. Τώρα βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί η κυβέρνηση να το δει και να κάνει μια τροποποίηση πάνω σε αυτό το πρόγραμμα. Θέλω να πιστεύω ότι αν θέλουν μπορεί να γίνει.
0: Όμως το θέμα που τίθεται είναι άλλο. Γιατί κανένας από τους ταγούς της περιοχής δεν κατάλαβε αυτό που μπορεί να καταλάβει και ο πιο απλός πολίτης, ότι η περιοχή των Καλαβρίτων και της Αγιάλιας μετά τα όσα βιώνει με τον Οντοτό θα έπρεπε κάπου να ενταχθεί, να ενισχυθεί, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό θα αποτελέσει άλοθη προκειμένου να μην ξαναδούμε τον Οδοντοτό στις ράγκες.
1: Σίγουρα δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και πρέπει να σας πω ότι και εμείς εδώ αναμένουμε πρωτοβουλίες και είμαστε σε μια συνεννόηση και με τον Δήμο Καλαβρίτων αλλά και με την Περιφέρεια για να δούμε τι μπορεί να γίνει όσον αφορά και το οικονομικό κομμάτι, λόγω της ζημιάς που έχουν υποστεί εδώ οι δύο περιοχές, οι οποίες είναι αρκετά υψηλά τα νούμερα. Δεν φτάνει το ΠΑΣ, για να καταλάβετε. Το ΠΑΣ ολόκληρο που δόθηκε για όλη την δυτική Αχαΐα δεν φτάνει να καλύψει τη ζημιά που έχει συμβεί.
0: Μιλάμε για απομείωση 60-70% σε τζίρους.
1: Βέβαια, σε επιχειρήσεις, κυρίως στα εμπορικά καταστήματα, η πτώση του τζίρου για την περίοδο από Απρίλιο μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη περίπου υπολογίζεται εκεί γύρω στο 60% με 70%. Στα καταλήμματα, εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, είναι κάπου λίγο λιγότερο, είναι γύρω στο 50-40%, κάπου εκεί υπολογίζεται προς το παρόν. Υπάρχει μια διαδικασία και μια κουβέντα σε εξέλιξη για να μπορέσουμε να μετρήσουμε όλη αυτή την απώλεια και από εκεί και πέρα να ζητήσουμε κάποιες διευκολύνσεις από το κράτος, είτε με κάποιες τύπου επιδοτήσεις, όπως έγινε με την ιστορία του κορονοϊού. Έτσι, κάποιες διευκολύνσεις όσον αφορά τις εισφορές και στον ΕΦΚΑ, αλλά και τις υποχρεώσεις που υπάρχουν μέσα στην

0: στην ΑΔΕ, το βλέπουμε και είμαστε έτοιμοι έτσι να προχωρήσουμε σε κάποιες διαδικασίες. Απλά δεν είναι κάτι που μπορώ να σας ανακοινώσω αυτή τη στιγμή, διότι είμαστε στην φάση της συζήτησης, της επεξεργασίας και του τρόπου με τον οποίο θα μπορέσουμε να το δούμε αυτό παρακάτω.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, στα καλά βρήτα.
0: Και εμείς, να είστε καλά. Καλά.
1: Γεια σας. Καταλάβατε, δεν είναι άγωνος ο τόπος. Είναι άγωνα τα μυαλά. Μουσική παρακαλώ.

0: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα. Σημόσοφο θα λέει κανείς ότι σε λίγο, έτσι όπως το πάνε οι κυβερνώντες, το ψάρι θα το βλέπουμε μόνο σε γυάλες και σε νηδρία. Αυτό ως ηθικό δίδαγμα συμπέρασμα στον απόϊχο της χθεσινής κινητοποίησης των αλλήλων της Πάτρας, αλλήλες που και σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκονται σε απόγνωση. Και το ειρωνικό του πράγματος είναι ότι όταν ακούς στελέχη κυβερνήσεων και κυβερνήσεων διαχρονικά να μιλάνε για την ελληνική αλληλεία, σου ξεφουρνίζουν το παραμύθι ότι αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και των τοπικών οικονομιών. Τρίχες που ενίοτε είναι και κατσαρές και μη. Γιατί κυρίες και κύριοι, αφανίζονται οι άνθρωποι, αλλά κανείς δεν τους κοιτάζει. Και μπορεί μόλις χθες μετά την αγανάκτηση και το τσουνάμι αντιδράσεων η ελληνική πολιτεία τεχνιέτως να ανακοίνωσε διπλασιασμό της επιδότησης για το πετρέλαιο των αλλιευτικών. Αλλά σας ξαναλέω ότι αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Να καλημερίσω από τους αλλιείς της Πάτρας τον κύριο Βουτσινά. Κύριε Βουτσινά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Υπό αφανισμό.
1: Σχεδόν είναι ασφυκτικά αυτό. Τα έξοδα έχουν καταντήσει πλέον, δεν συμφέρει να κινηθούμε. Τώρα άκουσα και εγώ από εσάς μια ανακοίνωση, είπατε για διπλασιασμό.
0: Ναι, ναι, υπάρχει μια ανακοίνωση η οποία
1: και
0: όμως...
1: Και με διπλασιασμό είναι στα μισά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλαδή όλοι πήραν 60-62 λεπτά. Εμείς πάλι τα μισά και αν θα τα πάρουμε και αυτά.
0: Συνεπώς μου λέτε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτό που ανακοινώθηκε.
1: Βέβαια, σταγόνα στον ωκεανό, αλλά και πάλι σας λέω ότι είπαν. Και τον Απρίλιο είχαν πει για 12 λεπτά και αυτά και εκείνα τίποτα δεν έχει γίνει.
0: Αν κατάλαβα καλά, με σημερινές τιμές δεν συμφέρει να βγει το σκάφος από το λιμάνι της Πάτρας από την Ιχθυόσκαλα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι απλά μαθηματικά. Όταν τα έσοδα είναι τα μισά τα έξοδα, φυσικά και δεν συμφέρει. Εξαρτώμαστε πλήρως από το πετρέλαιο και αυτό το γνωρίζω. Ακόμα και η Τουρκία, επιδοτεί, που έχει πολύ χαμηλότερη τιμή στο πετρέλαιο, έτσι, επιδοτεί τα αλλιευτικά για να τα στέλνει στο Αιγαίο και όπου τα στείλει.
0: Συνεπώς κάποιοι δεν ήθελαν. Ή ήθελαν να τραβήξουν όσο χρόνο μπορούσαν και την ίδια ώρα εσείς εμολαγούσατε.
1: Θα σας πω. Υπάρχει μια πλήρη διαφορία. Είμαι σε αυτή τη δουλειά κοντά 25 χρόνια. Υπάρχει μια πλήρη αδιαφορία για τον τομέα της αλληλείας. Ενώ είναι ένα από τα μοναδικά παραγωγικά κύτταρα της χώρας μας, το οποίο είναι 100% δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση. Δεν έχει βοηθηθεί ποτέ. Δηλαδή οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, όλοι αυτοί έχουν τις επιδοτήσεις, έχουν η αλληλεία ποτέ και τίποτα. Παρά αυτά, συνέχισε να παράγει και να προσφέρει. Έχουμε 50-60 επαγγέλματα τα οποία βιοπορίζονται από τα αλλιευτικά σκάφη. Και όμως δεν ενδιαφέρει και ποτέ κανείς σοβαρά.
0: Είναι η κορυφή του παγόβουνου, είπα, το καύσιμο. Γιατί αν βάλουμε τι έχει έρθει σε όλα τα άλλα παρελκόμενα που συνοδεύουν τη δυνατότητα ενός σκάφους να λειτουργήσει και να αλλιεύσει, εκεί πάμε σε εξωπραγματικά ποσά.
1: Βέβαια, οι μεταφορές, τα θελιζόλια, οι συσκευασίες, όλα είναι βάσει στο τρελό, όλα έχουν πάει στο Θεό. Είναι ασύμφορο πλέον. Δηλαδή μέχρι τώρα σερνόμασταν. Αυτό εδώ ήταν απόπλακα, το τελικό.
0: Βάζω στο τραπέζι τώρα στην κουβέντα μας, αν θέλετε, και τα όσα προβλέπετε και θα έρθουν προς εφαρμογή με το θαλάσσιο πάρκο στο Ιόνιο, που σημαίνει ότι αυτό αυτομάτως δημιουργεί μια τεράστια ανασφάλεια για το τι κανόνες θα επικρατήσουν ως προς την αλληλεία και την αλληλεία σε μια τεράστια θαλάσσια έκθεση στο Ιόνιο και τον Πατραϊκό.
1: Όλα σε αυτή τη χώρα γίνονται έλα μωρέ και θα δούμε. Και δεν πειράζει και τίποτα. Όλα ψηφίζονται χωρίς καταρχήν δεν υπάρχει όργανο συμβουλευτικό από τη μεριά μας. Να πάμε στο Υπουργείο, ας πούμε, παιδιά, ναι, καλά τα λέτε, αλλά αυτό δεν μας κάλεσαν ποτέ.
0: Στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα, εδώ είναι κυριολεκτικό το με βάρκα.
1: Ούτε βάρκα δεν έχουμε, τα τραγωπέδιλα.
0: Μάλιστα. Εάν δεν γίνει κάτι, μου λέτε με λίγα λόγια ότι...
1: Τα πάρκα χωρίς να ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί με την αλληλεία στα πάρκα αυτά. Δεν έχει διευκρινιστεί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αόριστα πράγματα, λόγια του αέρα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μου λέτε ότι αν δεν γίνει κάτι, είτε σήμερα είτε αύριο, μάλλον θα έχουμε το κεκνιάσμα για την αλληλεία στην περιοχή.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να λύσει σκάφος με αυτές τις τιμές. Το λέω, δεν γίνεται δηλαδή το πραγμάτων. Έχουν κάνει όλα βασικά τις προετοιμασίες τους, οι οποίες είναι αρκετά οικονομικά δυσφάσταχτες. Κλείνει το Πετρελαίο, γιατί δεν υπάρχουν, λέει, πως θα βάλει άλλος με αυτά λεφτά που τρέχουν.
0: Κύριε Βουτσινά, δεν μπορώ να πω κάτι εγώ. Ελπίζω αυτοί που ακούνε, και είναι πολλοί αυτοί που ακούνε, να συνειδητοποιήσουν. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Μακάρι, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να σας πω τώρα λοιπόν, πως σχεδίασαν να έρθει ο Λάσιο Πάρκος στο Ιόνιο, αλλά δεν έλαβαν υπόψη κανένα, μα κανένας, από αυτούς που σχεδίασαν, τι θα γίνει με δεκάδες αλλιευτικά σκάφη, όχι μόνο της Πάτρας, σε όλο τον άξονα του Πατραϊκού και του Ιωνίου. Γιατί αυτό το πάρκο το θαλάσσιο, υπερβαίνουμε το ότι δεν μπορείς να βγάλεις σκάφος έξω με την τιμή πετρελαίου αυτή τη στιγμή. Περιλαμβάνει την Κεφαλονιά, περιοχή Ερυσού Φυσκάρδου, την Ιθάκη, όλες τις θαλάσσιες παράκτησες ζώνες της Ιθάκης, τη Λευκάδα, όλο το νοτιοανατολικό τμήμα και θαλάσσιες ζώνες που συνδέουν το νησί με την Ηπειρωτική Ελλάδα, το σύμπλεγμα των τηλεβοίδων νήσων, ξέρετε είναι ο Κάλαμος Καστός, η νησίωδα Φορμίκουλα και η Χινάδες νήσι. Αυτό το σύμπλεγμα που είναι στις εκβολές του Αχιέλου Δέλτα και ανήκει διοικητικά στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Το σχεδίασαν αυτό, πολύ όμορφα ακούγεται, αλλά το σχεδίασαν χωρίς να λάβουν υπόψη παράπλευρες απώλειες. Καταλάβατε πώς γίνεται ο σχεδιασμός στην Ελλάδα, που ακουμπάει και τη Δυτική Ελλάδα. Αν δεν το καταλάβατε, λυπάμαι.

Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, να είναι στο τέλος. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Τσελέπης, στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Θυμηθείτε μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σχεδιάζεται ομαδική μετακίνηση στην Πάτρα ή εκτός Πατρών, το ραδιοταξί Πάτρας 18300 δίνει τη λύση. Με το νέο υπερσύγχρονο διαθέσιο Van μεταφέρει εσάς παρέα αποσκευές με ασφάλεια στυλ επαγγελματισμό 24 ώρες το 24ωρο. Με το νέο υπερσύγχρονο διαθέσιο Van έχουμε επαγγελματικά meetings, αδρομές ή κοινωνικές εκδηλώσεις πυροσκαλυμμένες. Καλέστε τώρα στο 2610 205 205. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Πάμε παντού μαζί. Οι πρωινές παρεμβάσεις και τα μανταλάκια με την Μπαλαφούτη δεν θα πραγματοποιηθούν εκτάκτο σήμερα λόγω του συνέδριου Εκοφόρουμ. Εμείς ανανεώμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της 5ης, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
7: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
2: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
3: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούω.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Ταξί Εξπρές. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
6: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
9: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
9: Πόσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Λεπτό προς λεπτό η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και στο ΝΑΤΟ. Σούδα και Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως και η ανάπτυξη των F-16 Viper και των F-35, είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Για ιστορική συμμαχία έκανε λόγο ο Αμερικανός ομολογός του και υπογράμμισε ότι προωθείται πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφθοράς της Φλόριντα. Επιτάπητοι συμφωνίες σε άμυνα, ενέργεια, τεχνολογία και πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας από την ΠΝΙΚΑ λίγο πριν τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Στο προσκήνιο το Αμερικανικό LNG και ο κάθετος διάδρομος. Οι δύο υπουργοί συνέδεσαν την ελληνοαμερικανική συνεργασία με την ασφάλεια της περιοχής και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Αττική με πάνω από 3.000 αστυνομικούς λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο για γερά νεύρα η κίνηση σε όλο το λεκανοπέδιο. Νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής όπως γαλακτοκομικά, τυριά, αρτοπαρασκευάσματα και άλλα επώνυμα προϊόντα έφτασαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Την ίδια ώρα η ακρίβεια στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Αυτό προκύπτει από την έρευνα του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Μεγάλες οι δυσκολίες για τις πολυτεκνές οικογένειες, αδυναμία επαρκούς θέρμανσης των σπιτιών και αιματηρή οικονομία για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις. Με αναφορές στις ελληνοκινέζικες σχέσεις, αλλά και με ιδιαίτερα αιχμηρές επισημάνσεις για τις σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις, μίλησε ο Κώστας Καραμαλής. Αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημείωσε ότι επιχειρούν να διατηρήσουν την παγκόσμια πρώτο καθεδρία τους, αν και όχι με αξιοσημείωτη επιτυχία. Νέες αιχμές Σαμαρά, η Ελλάδα κινδυνεύει με παρατεταμένη παρακμή και εθνικό εφησυχασμό. Στον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης και ακόμη 7 άτομα για απάτη στον ΕΦΚΑ. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, φώναξε στους δημοσιογράφους βγαίνοντας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Βόμβες και οβίδες στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει νέα έρευνα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την επέκταση της έκτης προβλήτας. Ιστορική κινητοποίηση μαθητών στη Γαλλία. Πάνω από 250.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους. Δεκάδες μαθητές και αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί. Πάνω από 1.800 σχολεία είναι σε κατάληψη. 3 χρόνια από τη σφαγή στη Χαμάς, στο φεστιβάλ του Ισραήλ, 1.200 νεκροί και πάνω από 250 όμηροι σε μια επίθεση που σόκαρε για πάντα τη διεθνή κοινότητα. Όλα έτοιμα για να προχωρήσει μεγάλη επένδυση για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στόχος το έργο να ξεκινήσει τον ερχόμενο Ιούνιο, είπε στα παραπολιτικά ο Γιάννης Μόραλης. Αποθέωση για τον Λιονέλ Μέση που αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινής σε μια μαγική βραδιά. Με μια ιστορική συνάντηση και μια ιστορική επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ λεπτό προς λεπτό αυτής της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, με πάρα πολύ πυκνό πρόγραμμα, πολλές συναντήσεις και φυσικά ήδη αρκετές δηλώσεις που θα συζητηθούν. Κατερίνα, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σας φαίνεται στους ακροατές μας. Βρισκόμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών, μόλις ολοκλήρωσαν τις δηλώσεις στον τύπο οι δύο υπουργοί και κατευθύνονται προς κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου θα εκκινήσουν συνεδριάσεις για τον έκτο γύρο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου. Μπορώ να πω ότι το κλίμα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ήταν πάρα πολύ καλό. Έσταζε μέλη, ναι, να το πω απλά, ο κύριος Ρούμπιο για την Ελλάδα. Στην αρχή έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος μίλησε για το στρατηγικό διάλογο, λέγοντας ότι αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για την προώθηση περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, για την ενέργεια, για το εμπόριο και γενικώς για τη συνεργασία των χωρών.
0: Υπέμεινε ότι η συνεργασία αυτή δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, μάλιστα. Το ίδιο είπε βεβαίως και ο Αμερικανός ομολόγος του.
2: Ο Αμερικανός ομολόγος του μάλιστα είπε ότι βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων, ναι, των εποχών. Ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε και για την αναβάθμιση των F-16 σε επίπεδο Viper και για την ένταξη των μαθητικών πέμπτης γενιάς των F-35 στην ελληνική αεροπορία, τονίζοντας ότι δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, αλλά αναδεικνύει ακριβώς και τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Μίλησε πολύ για τις σχέσεις των λαών, μίλησε για τις συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, και μίλησε φυσικά και για την Κύπρο, τονίζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Μεσογείου και ότι είναι αναγκαία η εξεύρεση λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με επιξήρα το διεθνές δίκαιο, ούτως ώστε να αποτρεπούν σταθερά τυχόν αναθεωρητικές απόπειρες ή απειλές. Τώρα, ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η σπουδαιότητα της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών υπογραμμίζεται σε όλα τα επίπεδα, από τις αρχές του ορμού, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπάρχουν αποσταθεροποιητικά γεγονότα, όπως στην Ισπανία, είπε ότι υπάρχουν γερά θεμέλια στη σχέση μας, αλλά ότι υπάρχει και απέτηση να συνεχίσει να είναι η χώρα μας ως ένας πυλώνας σταθερότητας, μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Επίσης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια σειρά από θέματα, όπως και το πολέμηση της μετανάστευσης, του εγκλήματος, ότι αποτελεί η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας, ότι είναι από τους πιο βασικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Ελλάδα κατανοεί τη σπουδαιότητα των ευθυνών και επιθυμεί να συνεργαστεί με εταίρους της και ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν τον πολιτισμό μας και όσα πρότεινε και οι σύγχρονοι Έλληνες και θέλουν να διασφαλίσουν τις θησαυρίες του πολιτισμού και να προφωτώσουν έναντι της...
0: Κατερίνα, βάλε μια ανατελεία. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και φυσικά αναφέρθηκε και στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη, έτσι και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την, με την πολεμική ανάπτυξη. Όσα είπαν λοιπόν για τα, όσα είπε για τα F-35 και τα F-16 Viper και αμέσως μετά όλα όσα τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο για την Ελλάδα, ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο σύμμαχο και επανερχόμαστε να αποκωδικοποιήσουμε τώρα όλα τα κομμάτια.
2: Ακριβώς.
3: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
4: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, στο Ορμούζ, στο Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά αποτραπευτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γνωρίζετε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας για το πρόσωπο των απειλών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Και έχουμε και μια κοινή κατανόηση για τα μέσα αντιμετώπισης τους.
0: Τώρα, Κατερίνα, οι δύο υπουργοί έδωσαν συνέντευξη τύπου σε αμερικανικά μέσα κυρίως, καθώς και σε δύο ελληνικά. Τι υπόθηκε εκεί και βεβαίως θέλουμε να μας πεις τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινώ με το πρώτο σου ερώτημα. Στο οποίο συνέντευξη τύπου, κατά τη γνώμη μου, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ήταν όταν ο κύριος Ρούμπιο ρωτήθηκε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν πλήρως όλα τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας, ή τι κάθετος διάδρομος, εξορίξεις Εύρων και Έξων, αλλά και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το θυμίζουν οι δύο, είναι και με την Αίγυπτο, αλλά είναι και το επίμαχο καλώδιο, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου και σε δεύτερο χρόνο Ισραήλ, που μπριζώνει πολύ τους Τούρκους. Ναι. Η λέξη Τουρκία δεν υπόθηκε καθόλου τη διάρκεια τη συνέντευξη τύπου. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντική η απάντηση του κύριου Ρούμπιο, διότι είπε ότι είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι. Η ενεργειακή ασφάλεια, είπε, είναι εθνική ασφάλεια. Είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι, τόνισε, σε όλες τις προσπάθειες της Ελλάδας, μιλάει για τα ενεργειακά μας σχέδια. Υπάρχουν ωστόσο, λέει, διασυνδέσεις με άλλες χώρες που περιπλέκουν την κατάσταση. Αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα μέσω ιδιωτικής διπλωματίας και όχι μέσω συνεντεύξεων τύπου. Αυτό είναι η αιχμή για τις ενστάσεις του κύριου Τουρκία. Παρ' όλα αυτά τόνισε, το είπε τρεις φορές, ναι, για να καταλάβεις. Είμαστε απόλυτα, λέει, προσιλωμένοι σε αυτές τις προσπάθειες, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν πολύ ευαίσθητα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο τραπέζι του διαλόγου. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι χαμογέλασε πλατιά ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί είναι μια ψήφιση εμπιστοσύνη των Αμερικανών αυτή και στο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου που πριζώνει πολύ τους Τούρκους. Επομένως θέλαμε να πάρουμε δημοσίου μια τέτοια τοποθέτηση και ας μην πω ότι τη λέξη Τουρκία την πήραμε. Από εκεί και πέρα για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημα.
0: Ναι, σε λίγη ώρα πέφτουν στιγμή και οι υπογραφές μάλιστα ανάμεσα στον κύριο Δένδια.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλοι κατευθύνονται προς το κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών όπου θα γίνει συνεδριάσεις για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Ο κύριος Δένδιας θα παραστεί μαζί με τον κύριο Ρούμπιο στην υπογραφή από τον αρχηγό ΓΕΘΑ στρατηγό Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, τον υποστράτηγο Τζον Χάς, για αυτήν την επιστολή προθέσεων που λέμε, για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Ουσιαστικά αυτή η επιστολή τι κάνει, επισφραγίζει την ένταξη της Ελλάδος στο Αμερικανικό Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας για αυτήν την σύμπραξη με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Τι θα γίνουν λοιπόν, συνεκπαιδεύσεις, κοινές ασκήσεις, συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς όπως κυβερνοάμυνα, κυβερνοασφάλεια κλπ. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία, το πιο σημαντικό από τα τρία μνημόνια που θα υπογραφώ. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικές και οι επιμέρους συνεδριάσεις του στρατηγικού διαλόγου, διότι καλύπτουν όλο το φάσμα από ενέργεια, άμυνα μέχρι εκπαίδευση, πολιτισμό, εσωτερική ασφάλεια, εμπόριο, ναυτιλία κλπ.
0: Μάλιστα, πάμε λοιπόν τώρα το απόγευμα. Μία ώρα πριν συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Μάρκο Ρούμπιο θα ανέβει στην Πνίκα, όπου εκεί θα εκφωνήσει μια ομιλία με πολλά μηνύματα, όπως μαθαίνουμε. Έχουμε κάποιες πληροφορίες γύρω από αυτό?
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα να σας πω ένα παρασκήνιο. Ο κύριος Ρούμπιο ήθελε να εκφωνήσει, ήταν προσωπική του βούληση, να εκφωνήσει αυτή την ομιλία στην Πνίκα, πριν καν κλειδώσει η ακριβής ημερομηνία που θα έρθει εδώ. Ήθελε να απευθυνθεί από τον Ιερό Βράχο και με φόντο την Ακρόπολη, διάλεξαν και πολύ ωραία ώρα, αν μου επιτρέπεις, έτσι στο Σούρουπο, την ώρα του Δειλινού, το σκηνοθετικά δηλαδή θα είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Πρόκειται να αναφερθεί στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα, στην γέννηση της Δημοκρατίας, πρόκειται να αναφερθεί στο ρόλο της Ελλάδας στο σήμερα, που επιτελεί κατά τις ΗΠΑ πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται να μιλήσει κυρίως για την Δύση και το πώς η Δύση πρέπει να είναι ενωμένη.
0: Ναι.
2: Και αν μου επιτρέπεις και ένα σχόλιο, αυτό που λέω και εγώ αλλά και λένε όλοι εδώ οι συνάδελφοι στα πηγαδάκια, Έλληνες και Αμερικανοί, είναι ότι θα είναι μια προεδρικού επίπεδου εμφάνιση.
0: Μάλιστα.
2: Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι την προηγούμενη φορά που είχαμε δει τέτοιου είδους ομιλία στην Νίκα ήταν από τον πρόεδρο Μακρόν. Είναι μια εμφάνιση, εν πάση περιπτώσει, με πάρα πολλούς συμβολισμούς σε ένα διόλου τυχαίο σημείο.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κατερίνα, γιατί θα πρέπει να συνδεθώ.
2: Να συνδεθεί με τον Πρωθυπουργό, ήθελα να πω στο
0: μεγάλο Μαξί. Βεβαίως, στις 7 η ώρα. Να ευχαριστήσω θερμά την Κατερίνα Τσαμούρη για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να συνδεθούμε με την Αμερικανική πρεσβεία. Εκεί μιλά αυτή την ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
4: Καθώς εμείς εκπονούμε τις εργασίες μας εδώ. Ευχαριστώ θερμά.
0: Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Βεβαίως αναφέρθηκε, επισκέφθηκε και εκεί την Αμερικάνικη πρεσβεία. Κοντά του είναι και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης. Και βεβαίως πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι για μια ακόμη φορά, το έχουμε πει και εδώ από τα παραπολιτικά, πολλές φορές το έχει τονίσει η Λαλέλα, ότι είναι στο προσκήνιο το αμερικανικό LNG, ο κάθετος διάδρομος, και μάλιστα αναφέρθηκαν οι δύο υπουργοί και συνέδεσαν την ελληνοαμερικανική συνεργασία με την ασφάλεια της περιοχής και τον ενεργειακό ανεφοδιασμό της Ευρώπης. Λαλέλα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, ακριβώς έτσι είναι. Έκανε ειδική αναφορά στον κάθε διάδρομο ο κύριος Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις που έκανε τον κύριο Κεραπετρίτη και έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι αποδεικνύει αυτό που λέγαμε και χθες, ότι στην ενεργειακή ατζέντα είναι το βασικό θέμα και το κατά πάσα πιθανότητα θα δοθεί συνέχεια στις συζητήσεις και στον έκτο στρατηγικό διάλογο. λίγες ώρες αργότερα στο Ηλίζιαν, όπου δεν θα είναι ο κύριος Ρούμπιο, αλλά θα είναι όλη η αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον κύριο Παπασταύρου από την ελληνική πλευρά, τον υπουργό περιβάλλοντος. Τι ακριβώς είπε ο κύριος Ρούμπιο? Ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ενεργειακές σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέβει σε πιο υψηλό επίπεδο και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ στο ενεργειακό σχέδιο βρίσκεται και ο κάστος διάδρομος που θα αποτελέσει το κλειδί, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να αναδειχθεί η Ελλάδα σε κόμβο ενεργειακής ασφάλειας και να καταστεί δυνατή η αύξηση των εξαγωγών αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Το ίδιο θέμα, να πούμε, Έρη, απασχόλησε και τη χθεσινή τετραμερή σύνοδο των Υπουργών Ελλάδας, χώρες Μακεδονίας, Σερβίας και Βουλγαρίας στο Βελιγράδι, όπου και πάλι ο κάστος διάδρομος ήταν ψηλά. Σε επίκεντρο βρέθηκε ακριβώς η διακλάδωσή του προς τα δυτικά Βαλκάνια, μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ ψηλά, θα έλεγα, στις προτεραιότητες των Αμερικανών όσον αφορά τον εφοδιασμό της με αμερικανικό LNG. Και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα με πιο απτό, θα έλεγα, πιο σημαντικό, την ανακοίνωση από σερβικής πλευράς ότι ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα η κατασκευή του αγωγού, του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας, η οποία σε συνδυασμό με τον αγωγό Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο ήδη κατασκευάζεται, είναι τα δύο κρίσιμα κλειδιά, οι δύο κρίσιμες φυσικές υποδομές για να γίνει ακριβώς αυτό και να έχουμε με σημείο αφετηρίας στο έφεσαι Αργείο Αλεξανδρούπολης ένα νέο κόμβο τροφοδοσίας αυτών των χωρών με αμερικανικό LNG από το τέλος του 2027 και μετά. Έρη.
0: Μάλιστα, ένα σπουδαίο έργο λοιπόν. Αλένα Χρυσανδοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο Μάρκο Ρούμπιο για τον κάθετο διάδρομο, καθώς και πώς τοποθετήθηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
4: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ-Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται, οι ενεργειακές μας σχέσεις φτάνουν νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει. Και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την έκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.
3: Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόπτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα. Τονίσαμε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση και έρευνα υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογων ανθράκων και γεγονός το οποίο αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που επιδεικνύει αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία και στο επενδυτικό μας περιβάλλον.
0: Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την Αττική. Πάνω από 3.000 αστυνομικοί βρίσκονται στους δρόμους λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Βρίσκονται σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Συνεχώς αλλάζουν τα πράγματα και βεβαίως η κίνηση σε όλο το λεκανοπέδιο είναι στο κόκκινο. Μαζί μας είναι ο κύριος Κίμωνας, λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας. Καλημέρα σας, κύριε λογοθέτη.
6: Καλή σας ημέρα. Πράγματι έχουμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας και σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς είναι γεμάτο το πρόγραμμα του Αμερικανού αξιωματούχου και θα έχουμε κυρίως στο κέντρο της Αθήνας αρκετές δυσκολίες, περιμετρικά δηλαδή της πλατείας Συντάγματος, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Συγκρού, από τις στήλες του Ολυμπίου, διότι έχουμε εκεί διακόπτεται η κυκλοφορία όταν μετακινείται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και φυσικά όλο αυτό έχει επιπτώσει στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Δηλαδή βλέπουμε πολύ μεγάλες καυστερήσεις ακόμη και αυτή την ώρα στο Χρυσό. Έχουμε πολλή κίνηση στην άνοδο που δεν βρισκόμαστε πλέον σε ώρα αιχμή. Η ώρα είναι 12 και 22 πρώτα λεπτά, οπότε είναι μια ώρα που η κυκλοφορία βελτιώνεται. Και όμως επειδή το κέντρο είναι σχεδόν κλειστό, έχουμε πολύ μεγάλη φόρτιση στους περιφερειακούς δρόμους. Ο Κηφισός επιβαρύνεται πάρα πολύ, Λεωφόρος Αθηνοκορίνθου, η Αττική οδός που είχε πάρα πολύ κίνηση το πρωί, αλλά ακόμη και τώρα έχει αρκετά αυξημένη κυκλοφορία. Κηφισίας ψηλά από την Αλεξάνδρας και πάνω έχουμε αρκετή κίνηση μέχρι το Μαρούσι.
0: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το μετρό, αν θα κλείσει κάποιος σταθμός μετρό.
6: Για το μετρό δεν έχω, όχι, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ούτε από την εταιρεία, ούτε από την αστυνομία για το ποιοι σταθμοί θα κλείσουν και ποιες ώρες. Εκεί δεν έχουμε ενημέρωση.
0: Και μακάρι να μην κλείσει κάποιος σταθμός, γιατί πραγματικά μετά θα γίνει το απόλυτο κομφούζιο.
6: Δεν έχει άλλο τρόπο ο κόσμος να μετακινηθεί.
0: Σωστά.
6: Που βέβαια είδαμε ότι είναι ενημερωμένοι οι οδηγοί και δεν, δηλαδή το πρωί δεν έγινε ο κακός χαμός στο κέντρο.
0: Προσπάθησαν να το αποφύγουν, ναι.
6: Πρέπει να το αποφύγει. Ναι, είναι σημαντικό.
0: Ναι. Από ό,τι όμως καταλαβαίνουμε, μέχρι αργά το βράδυ θα υπάρχει αυτή η κίνηση και αυτή η κινητικότητα και τα μέτρα, διότι υπάρχει και η μετακίνηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πάει στην Πνίκα, μετά θα συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Οπότε μέχρι αργά το απόγευμα θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έτσι κι αλλιώς και μέχρι αύριο ισχύουν κανονικά. Ευχαριστώ θερμά. Πάμε τώρα στο θέμα που έχουμε ανοίξει εδώ στα παραπολιτικά από την Δευτέρα, με την ακρίβεια που στραγγαλίζει τα νοικοκυριά. Αυτό προκύπτει από την έρευνα, από τα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στον ραδιοσταθμό μας. Μεγάλες δυσκολίες στις οικογένειες, υπάρχει αδυναμία να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Γίνεται μια αιματηρή οικονομία επί της ουσίας για να πληρωθούν οι λογαριασμοί και οι υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα έφτασαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής, σε γαλακτοκομικά, σε τυριά, σε αρτοπαρασκευάσματα και σε άλλα φυσικά επώνυμα προϊόντα. Και βεβαίως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, οι αυξήσεις φτάνουν, τις λέει το Υπουργείο, φτάνουν σε βασικά είδη τροφίμων, όπως έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το κυροκομικό.
0: Βαγγέλη, με
7: μας... 15.
0: Τώρα, ναι, έχουμε μια, είχαμε μια διακοπή στην επικοινωνία μας. Επανέλαβα, έχεις την καλοσύνη.
7: Κοίταξε, οι κατάλογοι που φτάνουν στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή δείχνουν μια αύξηση τιμών. Την κατάσταση αυτή την περιγράφει λίγο πολύ και ο Υπουργός σήμερα σε μια συνέντευξή του, όπου λέει ότι περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Μιλάμε για αυξήσεις σε βασικά είδη τροφίμων, ειδικά όπως είναι τα τυροκομικά, το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα. Οι αυξήσεις είναι μέχρι και 15%, δεν είναι μεσοσταθμικά, μέχρι 15%, είναι στο ψωμί και είναι πάρα πολύ, έρχονται πάρα πολλές αυξήσεις στα λαχανικά λόγω της καταστροφής
0: στην Κρήτη.
7: Λοιπόν, μιλάμε τώρα μεσοσταθμικά αυξήσεις που κυμαίνονται από το 5 μέχρι το 10% σε πολλά προϊόντα. Όταν τι λέμε πολλά προϊόντα, εννοούμε από 500 έως 1000 κωδικούς. Και γι' αυτό, εάν δεις ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν μιλάει για 1700 κωδικούς όπως ήταν παλιά, όπως ήταν πριν δύο μήνες, αλλά μιλάει για μείωση τιμών σε 400-500 κωδικούς. Είναι δύσκολη η κατάσταση, δηλαδή δεν μπορεί να απορροφήσει ο παραγωγός αυτή τη τιμή του ντίζελ. Σήμερα έχει πέσει λίγο το ντίζελ, η μείωση του... Των 5 λεπτών που έφερε η κυβέρνηση έχει μειώσει την τιμή, την έχει κατεβάσει στα 2,16. Δηλαδή 2,36 πραγματική τιμή. Εντάξει.
0: Βεβαίως.
7: Και αυτή είναι 20 λεπτά. Αυτό...
0: Πάμε να βάλουμε μια ανατελεία, να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα η κυρία Δάφνη Γρηγοριάδη, είναι οικονομική αναλύτρια και καθηγήτρια οικονομικών στο Aegean College. Πάμε να ακούσουμε τι είπε, γιατί ρίχνει καμπανάκι για διπλό καπέλο ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, σε νοπά, κρέατα και ψάρια, και επανερχόμαστε να δούμε τι γίνεται με τη βενζίνη.
8: Δυστυχώς κάποια προϊόντα έχουν διπλό καπέλο ακρίβειας, πέρα από το κόστος που υπάρχει που αφορά τις διαδικασίες παραγωγής. Για παράδειγμα, το αγροτικό πετρέλαιο επηρεάζει πάρα πολύ τα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχει και αυξημένο κόστος λόγω του ότι πρέπει να μεταφερθούν αυτά τα προϊόντα. Και έχει ανέβει το ντίζελ, που είναι το καύσιμο το βασικό στις επαγγελματικές μεταφορές. Άρα κάποια προϊόντα έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα και αναμένουν και το επόμενο διάστημα μεγαλύτερες αυξήσεις, κυρίως προϊόντα ευπαθή που μεταφέρονται σε καθημερινή βάση, όπως είναι τα γαλακτοκομικά, όπως είναι τα νοπά κρεατικά, όπως είναι τα ψάρια. Και έχουμε δει γενικά και σε σχέση με την Ευρωζώνη μία αύξηση σε αυτά τα αγαθά.
0: Τώρα, Βαγγέλη, η βενζίνη επιμένει, είναι σχεδόν στα 2,20 στην Αττική, έτσι μπορεί να τα ξεπερνά και σε κάποιες άλλες περιοχές έτσι κοντά στην Αττική. Βεβαίως, στις νησιωτικές περιοχές το γνωρίζουμε όλοι ότι έχει πετάξει πάνω από τα 2,5 ευρώ. Τι γίνεται τώρα σε αυτό το επίπεδο?
7: Η τιμή είναι 2,30. Πρέπει να αφαιρέσουμε την επιδότηση των 10 λεπτών που δίνουν τα δηληστήρια. Η τιμή είναι 2,30. Κοίταξε, το μεγάλο πρόβλημα είναι με το δίζελ. Το δίζελ είναι το μεγάλο πρόβλημα και η βενζίνη είναι τεράστιο πρόβλημα, αλλά το δίζελ είναι γιατί επηρεάζει αυτό που λέγε η αναλύτρια, η Δάφνη Γρηγοριάδου. Επηρεάζει και την παραγωγή και τη μεταφορά. Και όχι μόνο αυτό. Τα λιπάσματα με τι παράγονται? Ναι. Οι ζωοτροφές με τι νομίζετε ότι παράγονται? Τα λιπάσματα δημιουργούν τις ζωοτροφές και αν δεν είναι συνθετικές κλπ. Το τριφύλι κλπ. Με τι παράγεται? Με λιπάσματα, με τρακτέρ που κινείται με πετρέλαιο κλπ. Αυτά όλα ακριβένουν. Μέχρι τώρα, το έχουμε πει επανειλημμένως από τα βαθμή της συχνότητα ΕΡΗ, δεν το είδαμε γιατί το καλοκαίρι αυτό ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Υπήρξε και η συμφωνία των κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και της αγοράς και η οποία κράτησε αυτό το επίπεδο. Αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί. Με την τιμή του πετρελαίου Brent στα 100 δολάρια και με την βενζίνη στα 2,20 και το diesel στο 2,15 που είναι σήμερα, δεν μπορεί να κρατηθεί. Και δυστυχώς οι ανατιμήσεις είναι αντεπόρτας. Το θέμα είναι το πότε θα νιώσουμε όλη αυτή την αύξηση τιμών.
0: Ναι. Έχει σημασία βέβαια να αναφέρουμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός της επιδότησης στο πετρέλαιο για τους αλλοίς. Να θυμίσουμε ότι οι ψαράδες μας βρίσκονται σε κινητοποίηση εδώ και 5 μέρες. Σήμερα ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός. Να δούμε πώς θα...
1: Η ώρα είναι 12:30.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι 1 ή 7?
10: 1 είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
16: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σέρβις του δεν είναι τυπική όπως ήταν πρώτα. Έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 50%
0: ναι.
17: Η επισκεψιμότητα. Και σε όλες τις επισκέψεις πάντα βγαίνει το κόστος και μετά από εκεί πέρα να φτιάξουν 10 πράγματα, φτιάχνουν τα 5 ή δεν φτιάχνουν τίποτα. Σπάνια να μπει κάποιος μέσα και να πει τι θέλει τα μάξη, φτιάχνουμε όπως γινόταν παλιά. Έχουν μπει λουκέτο, με παίρνουν τηλέφωνο αν έχω δουλειά να τους στείλω. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Την ίδια ώρα ο κόσμος αναζητά τρόπο για να ζεσταθεί, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι βορειότερα της Αττικής, όπου το κρύο έχει έρθει ήδη. Προσπαθούν να αναζητούν να βρουν τρόπους. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης εξηγεί εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα τι προσπαθούν να κάνουν οι περισσότεροι καταναλωτές.
18: Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες με μια τιμή εκκίνηση γύρω στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Η άσκηση έδειξε ότι πέρσι ένα τυπικό νοικοκυριό που λειτουργούσε το σύστημα θέρμανσης για 8 έως 10 ώρες, ένα σπίτι δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων με τριασμόνωση στο λεκανοπέδιο Αθηνών. Η άσκηση έχει δείξει ότι πέρσι πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό 165 ευρώ το λίτρο με 1,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα θα πληρώσει πάνω από 260 ευρώ εάν βάλει τα ίδια λίτρα. κίτρα που συνήθως η κατανάλωση είναι η ίδια. Με φυσικό αέριο πέρσι πλήρωνε 113, τώρα θα πληρώσει 156, δηλαδή 43 ευρώ παραπάνω. Με κλιματιστικά inverter 125 ευρώ πλήρωνε πέρσι, όταν η μέση τιμή στα πράσινα ήταν γύρω στα 15 λεπτά και τώρα θα πληρώσει 169, γιατί η μέση τιμή στα πράσινα είναι πάνω από 20 λεπτά.
19: Ναι.
18: Δηλαδή αυτό σημαίνει μια αύξηση 44 ευρώ περίπου.
0: Τώρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες. Προτείνω να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά η Λαλέλα Χρυσανδοπούλου θα μας εξηγήσει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί, έτσι, και βεβαίως τι νεότερα έχουμε στον κλάδο της ενέργειας.
20: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, με μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσιμης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Λαλέλα Χρυσανδοπούλου, πάντα έχεις πολλές και καλές πληροφορίες. Τι πρόκειται να περιλαμβάνει τώρα αυτή η πρόταση του Πρωθυπουργού, η δήλωση μάλλον?
5: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Η εξειδίκευση θα αναμένεται άμεσα, ίσως και σήμερα. Είναι ένα πακέτο το οποίο το ζητούσαν επιτακτικά οι βιομηχανίες. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά ενεργοποιείται το πλαίσιο του ευρωπαϊκού των κρατικών ενισχύσεων για την ενεργοβόρα βιομηχανία, το οποίο ήδη υπάρχει, ώστε το δίκτυο προστασίας να διευρυνθεί πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που ήταν μέχρι σήμερα και να περιλάβει τουλάχιστον 600 επιχειρήσεις ενεργοβόρες από διάφορους κλάδους, μεταξύ των οποίων είναι και τα τσιμέντα, ναι, τα πλαστικά, τα γυαλιά και άλλους, οι οποίοι δεν είχαν καμία προστασία. Μέχρι στιγμής, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός και ακούσαμε, είχαν μια σημαντική ελάφρυνση έναντι του ενεργειακού κόστους οι περίπου 50 μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες λάμβαναν αυτό που λέμε αντιστάθμιση έναντι του έμεσου κόστους άνθρακα, που είναι μια έκτακτη αποζημίωση, επειδή εκπέμπουν πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα, υποχρεούνται από την Ευρώπη να αγοράζουν δικαιώματα ρήπων γι' αυτό. Και ένα μέρος αυτού του κόστους που είναι υποχρεωμένοι να απομισθούν λόγω της δραστηριότητάς τους, τους το αποζημιώνουν με την αντιστάθμιση. Επειδή όμως υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες δεν παίρνουν αντιστάθμιση, οι οποίες ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε τη μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που ισχύει από τον Ιούλιο, δεν είχαν καμία στήριξη. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση εδώ και μήνες από τη βιομηχανία. Υπήρχαν διαπραγματεύσεις μεταξύ κυβέρνησης και ΣΕΒ, οι οποίες γίνονταν εδώ και μήνες και οι οποίες έβγαλαν λευκό καπνό. Και ανακοινώθηκε αυτό το πακέτο όταν βρέθηκε ο δημοσιονομικός χώρος ο απαραίτητος, που είναι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, 95 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά λοιπόν όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν παίρνουν τη στάθμιση, θα επιδοτηθούν αναδρομικά όταν δεν αυτό το πακέτο εγκριθεί από την Κομισιόν, γιατί είναι πλαίσιο κρατικής ενίσχυσης, άρα απαιτείται κοινοποίηση της Κομισιόν και έγκρισή του. Πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί λίγο διάστημα μέχρι να ισχύσει αυτή η εξαγγελία,
0: ναι.
5: Όμως από την ώρα που θα πάρει το πράσινο φως οι επιχειρήσεις που δεν παίρνουν τη στάθμιση, αυτές οι 600 που είπαμε, θα επιδοτηθούν αναδρομικά με την επιδότηση να υπολογίζεται την ελάφρυνση περίπου στα 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε σχέση με αυτό που θα ήταν αν δεν έπαιρναν τίποτα, σε σχέση με τη χοντρικολική τιμή που ισχύει ανά πάση στιγμή, θα είναι τουλάχιστον 25 ευρώ τη μεγαβατόρα η επιδότηση, δεν είναι λίγο. Θα πάει αναδρομικά από την αρχή του χρόνου μέχρι το τέλος. Θα επιδοτηθούν δηλαδή αναδρομικά από την αρχή του έτους, ενώ οι άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες παίρνουν ίδια τη στάθμιση, θα έχουν μια ελαφρώς μικρότερη επιδότηση, επειδή λαμβάνεται υπόψη ότι έχουν ήδη πάρει τη στάθμιση, η οποία θα ξεκινήσει από τον Αύγουστο έως το τέλος του έτους, αλλά μπορεί όλα αυτά να πάνε και λίγο πιο πέρα, διότι ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν στις χθεσινές ομιλίες στο Ευρωκοινοβούλιο ότι το ειδικό πλαίσιο ενισχύσεων για τη Μέση Ανατολή, το οποίο μέχρι τώρα έχει ισχύει μέχρι το τέλος του έτους, μπορεί να παραταθεί, πράγμα που σημαίνει ότι δίνει μια αυξημένη ευελιξία. Από εκεί και πέρα, έχουμε τώρα πέρα από τη βιομηχανία, αυτό τελείωσε, ήταν θα λέγαμε η δεύτερη γραμμή άμυνας, το δεύτερο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε.
0: Ναι.
5: Έχουμε μπροστά μας το τρίτο πακέτο μέτρων που αφορά, όπως είναι γνωστό, το επίδομα θέρμανσης και το πετρέλαιο και την τιμή διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης και το πόσο θα επιτεθεί.
0: Αύριο στο μεταξύ έχουμε Eurogroup. Να περιμένουμε κάτι από εκεί? Θα βρεθεί κάποιος έξτρα δημοσιονομικός χώρος?
5: Νομίζω ότι αποφάσεις δεν θα δοθούν στο Eurogroup και θα δοθεί η πρώτη μάχη, θα λέγαμε,
0: ναι,
5: από τον κύριο Πιερακάκη. Αλλά το βασικό επεισόδιο θα παιχθεί στο σύνολο κορυφής εκεί είναι που θα ληφθούν οι αποφάσεις, αλλά εκεί είναι που θα δούμε ποια είναι η κατεύθυνση και αν δημιουργηθεί η απαραίτητη πλειοψηφία, γιατί εδώ πέρα είναι όλα θέμα να έχουμε ένα πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην Ευρώπη που δεν είναι ίδιες.
0: Εν τω μεταξύ, Λαλέλα, συμπίπτει χρονικά με τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι σχεδόν τις ίδιες ημερομηνίες.
5: Δηλαδή... Είναι αλήθεια και αυτό δεν αποκλείεται. Αντί για 14, ίσως να πάει λίγο, να πάει μία-δύο μέρες, προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν και καλά νέα από την Κομισιόν. Αν πράγματι δούμε ότι υπάρχουν περιθώρια για την αυξημένη ευελιξία, την οποία ζητάει η Ελλάδα και κάποιες άλλες χώρες. Και αυτό θα αλλάξει προφανώς και τον διεθνικό σχεδιασμό και το τι χρήματα μπορούν να δοθούν.
0: Εσένα οι πληροφορίες, ο Λαλέλα, τι λένε, ότι θα ξεκινήσει με κάτω από 1,75, στο 1,75.
5: Οι πληροφορίες λένε από τους αντίλογους του Υπουργείου Οικονομικών ότι το 1,75 που και ο Πρωθυπουργός και είδε να αναφέρει και ο κ. Σοδουλίδης και όπως άκουσα πριν, είναι το ανώτερο. Δηλαδή είναι ότι αποκλείεται να είναι διάθεση εκεί. Με δεδομένο όμως ότι πέρσι ήταν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, δηλαδή πέρσι όταν ξεκίνησε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν πολύ πιο κάτω, δίνεται μεγάλη μάχη και υπάρχει μεγάλη προσπάθεια και μια ανοιχτή συζήτηση και με τα δηληστήρια για να βάλουν και αυτά πλάτη, ώστε να πάμε σε κάτι αρκετά κάτω από το 1,75. Οι πληροφορίες μου λένε ότι συζητάμε για 1,60 και ίσως και πιο κάτω, όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από το πού θα βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου εκείνη την περίοδο, αν και αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι αποκλιμάκωση διάθεση για τις τιμές δεν βλέπουμε.
0: Ναι.
5: Παραμένει σταθερά το Brent πάνω από 100 δολάρια το τόνο και οπότε από εκεί, ενώ υπήρχε μια ελπίδα για γι' αυτό περίμενε και η κυβέρνηση και το πήγαινε μέρα-μέρα, θα λέγαμε μήπως η κατάσταση βελτιωθεί, μήπως δούμε αποκλιμάκωση,
0: ναι.
5: Αλλά έχουμε φτάσει και αρκετά κοντά την ημερομηνία των ανακοινώσεων, στην ημερομηνία των ανακοινώσεων και αποκλιμάκωση δεν διαφαίνει στην ορίζοντα.
0: Σε ευχαριστώ θερμά, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Εχθές ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα γλυπτά του Παρθενώνα και μάλιστα με μια πιο επιθετική στάση. Αυτό τώρα, Κώστα Παπαχλημίτζο, που είσαι μαζί μας, καλό μεσημέρι. Είναι μια αλλαγή στρατηγικής της Αθήνας απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία. Πώς ερμηνεύεται?
19: Φαίνεται πως έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπαμε τον Πρωθυπουργό μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, μαζί με τον Λίνα Μεντών τελευταία χρόνια που ανακολουθήσει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Υπήρχε αστυνομία στην ομιλία με το Βρετανικό Μουσείο. Υπήρχε μια συγκρατημένη αισιοδοξία από τότε που βγήκε ο Άντι Μπέρναμ στην ηγεσία να δείχθηκε του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω παλαιότερων δηλώσεων του. Ο κ. Μπέρναμ βέβαια τα πήρε πίσω τις δηλώσεις αυτές. Έκανε κάτω το κοινό λεγόμενο μια κολοτούμπα. Έχουν κολλήσει από τις διαπραγματεύσεις.
0: Πολλές τέτοιες βρετανικές κολοτούμπες είχαμε τα τελευταία διάστημα. Με πάρα πολλούς.
19: Ισχύει. Επομένως, χθες λοιπόν στη συζήτηση που κλέβει ο Πρωθυπουργός με το Βήμα, είδαμε μια διπλή αλλαγή στάση του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, πρώτον, το είπε και ο ίδιος, ότι θα παρουσιάσουμε μεγαλύτερη ένταση της αξιώσεις μας, όχι μόνο προς το Βρετανικό Μουσείο, αλλά και προς την Βρετανική κυβέρνηση. Και είπε ότι προανήγγειλε ότι θα ζητήσει από τον Άντι Μπέρναμ, όταν συναντηθούν, τον νόμο του 1963 που απαγορεύει ουσιαστικά στο Βρετανικό Μουσείο να εκχωρεί μόνιμα αντικείμενα που αποτελούν μέρος της συλλογής του, να υπάρξει μια εξαίρεση. Τροποποίηση αυτού του νόμου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή αυτό το οποίο θα ζητήσει. Το δεύτερο είναι, και ακόμη πιο ενδιαφέρον αυτή τη γνώμη μου, ότι έβαλε το ζήτημα των ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων, το παρέθετο άνοιξε ο ίδιος ο Άντι Μπέρναμ, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για την επανεισδοχή, επαναφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ανατροπή του Brexit, έστω μερικός υλικός. Θα το δούμε, αν και πώς ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Αλλά αν λοιπόν ξεκινήσουν, η Ελλάδα θα βάλει θέμα επανένωση των κλειπών του Παρθενώνα. Θα το βάλει στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση βάλει 10 ζητήματα στο τραπέζι, 50, 100, δεν ξέρω πώς θα βάλει. Ένα από αυτά θα το βάλει η ελληνική πλευρά και θα τα πετύχει μάλλον η ελληνική πλευρά να μπει, να είναι και η επανένωση των κλειπών του Παρθενώνα.
0: Τώρα, Κώστα, είχαμε μία τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, νωρίτερα. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Φυσικά μίλησε για τις ελληνοκινέζικες σχέσεις, αλλά αναφέρθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
19: Ναι, και μάλιστα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα η μέρα που είναι ο Μάρκο Ρούμπιο να κάνει την πρώτη επίσκεψη ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και θα έχει φωνήσει στην ιστορική ομιλία στην Πνίκα. Θα έχει συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μίλησε για την ακρίβεια στο πρόγραμμα Executive Master in Business Administration που είναι το γνωστό πανεπιστήμιο Τσίνχουα. Μίλησε για την εταιρική σχέση που υπέγραψε ξεκίνησε τη δική του κυβέρνηση, κάνει ένα δρομή, δηλαδή στις ελληνοκοινωνικές σχέσεις από το 2006 λοιπόν, εξήγησε γιατί είχε τότε στρατηγικό όραμα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον ίδιο Πρωθυπουργό. Φτάνει στο σήμερα, μιλάει γενικώς για τον πολυπολικό κόσμο, όπως είπε, στον οποίο ζούμε, λέει ότι είπα προσπαθούν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους, βασιζόμενες στη στρατιωτική στρατιωτική τους υπεροχή, αν και όχι, λέει, με αξιοσημείωτη επιτυχία, με σαφή στο δεχμή, και λέει στο τέλος τη δική του άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να ασκήσει μια πιο σύνθετη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Υπό την εφεγάμη Ελλάδα πρέπει να ασκήσει μια πιο σύνθετη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Υπό την εφεγαμισμένη με τη Δύση, ότι η Δύση διέρχεται μια φάση μετασχηματισμού ακόμα και

0: σειρά παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά. Είχαμε και το Σαββατοκύριακο δύο συνέχειες παρεμβάσεις. Είχαμε και τη χθεσινή από το βήμα του συνεδρίου του βήματος για την Αθήνα που είπε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με παρατεταμένη παρακμή. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξεβέλει κατά της κυβέρνησης για την ασκούμενη κοινωνική και οικονομική πολιτική, ενώ αναφέρθηκε όπως και ο κύριος Βενιζέλος, με τον οποίο ήταν μαζί χθες στο συνέδριο του βήματος, αλλά και με την κυρία Παταμανάκη, σε άγνωστες έως σήμερα πτυχές από την περίπου 50 ετών πορεία του στην Βουλή και από την σύγχρονη ελληνική πολιτική σκηνή. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ο κύριος Σαμαράς στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, όταν η κυρία Μέρκελ, όπως έλεγε, του ζητούσε, είναι κάτι το οποίο έχει ξαναπεί βέβαια, του ζητούσε να βγει από το ευρώ η Ελλάδα, όμως εκείνος εκεί, ο κύριος Σαμαράς έλεγε ότι μπορούσε να αποφευθεί η χρεοκοπία, όπως και έγινε. Κατά δεύτερον, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό άγνωστο μέχρι σήμερα, το 2013, όταν έπρεπε να υπογράψει η Ελλάδα τα 72 προαπαιτούμενα που ζητούσε η Τρόικα, αλλά έλειπε μια υπογραφή ενός ενώτερου υπηρεσιακού στελέχους του Δημοσίου, τον οποίο ξύπνησε ο ίδιος και ο κύριος Σαμαράς σε μια μισή ώρα τη νύχτα, και όταν του είπε ποιος είναι, εκείνος απάντησε ότι εγώ είμαι ο Πούτιν, και χρειάστηκε δύο φορές και ούτως ώστε να καταλάβει, μέχρι να καταλάβει το στέλεχος αυτό, ότι τον έπαιρναν τηλέφωνο από το Μαξίμου και μάλιστα έσπαιρνε την αστυνομία για να τον πάρει. Και βέβαια και αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό από το 1979, όπου εκεί ήταν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο για τα φορολογικά, στο οποίο μίλησε για πρώτη φορά στη Βουλή τότε, το 1979, επειδή ο Αθανάσιος Κανελόπουλος, ένας παλιός κοινοβουλευτικός, δεν μπορούσε να μεταβεί επειδή του είχε χαλάσει το αυτοκίνητο. Αξίζει να σημειωθεί, Έρη, ότι στο 1979 αναφέρθηκε και σήμερα και ο κύριος Καραμαλής σε ένα ταξίδι που είχε κάνει με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1979 στην Κίνα. Θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του ο κύριος Σαμαράς και μάλιστα θα είναι πολύ αιχμηρός τις επόμενες μέρες, καθώς αναμένεται να κάνει ομιλίες και για τα εθνικά θέματα, αλλά και για την ακρίβεια το μείζον κοινωνικό πρόβλημα της εποχής.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Και ανησυχώ βαθύτατα, γιατί δεν θέλω να αποδεχτώ μια κατάσταση παρακμής του δυτικού πολιτισμού. Ποιος άραγε είναι ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας? Υπάρχει πάντα η εκδοχή της διαχειριστικής μορφής ηγεσίας. Δηλαδή εκείνων που, αν και διαπιστώνουν το πρόβλημα, μεταθέτουν την αντιμετώπιση του, θεωρώντας πως η κατάρρευση δεν θα συμβεί επί των ημερών τους. Αυτή είναι, επιτρέψτε μου, η ματαιόδοξη και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Για να έρθω σιγά σιγά και στην πατρίδα μας, γενέτειρα άλλωστε ενός μοναδικού πολιτισμού και μέα του σημερινού δυτικού πολιτισμού, οφείλω να επισημάνω προς όλους και κυρίως προς το λαό μας, πως διαπιστώνω πραγματικά σημάδια παρακμής. Ταυτόχρονα βλέπω και σημάδια πολιτικής ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση.
1: Πάμε τώρα στο Πασόκ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Σε προεκλογικούς συναριθμούς βέβαια είναι το Πασόκ και μάλιστα συνεδριάζει το μεσημέρι κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχει συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας στις 4 το μεσημέρι υπό τον κύριο Ανδρουλάκη. Αντικείμενο είναι ο κοινοβουλευτικός προγραμματισμός του Πασόκ και ιδιαίτερα το θέμα της κατάθεσης της πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Ένα ζήτημα που η Χαριλάου Τρικούπη σηκώνει πάρα πολύ. Θυμίζω ότι είχε κάνει και εκδήλωση ο κ. Ανδρουλάκης τον περασμένο Αύγουστο και τώρα θέλει το θέμα αυτό, θεωρώντας ότι έτσι το έχει πάρει πάνω της η Χαριλάου Τρικούπη, να το κάνει και κοινοβουλευτική πρόταση. Οπότε και αυτό το ζήτημα θα είναι στο επίκεντρο της συναντρίασης. Θα κάνει και τον τεμπούτο του ως μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας ο κ. Αποστολάκης και θα έχει κάπως έτσι 35 βουλευτές. Έχει αριθμή πλέον το Πασόκ. Να σου πω ότι σε λίγα λεπτά από τώρα στη μία είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη που θα δώσει ο κύριος Σαδουλάκης με τον συνάδελφο Παυλοτσίμα στο πλαίσιο του συνεδρίου του βήματος. Οπότε περιμένουμε και ένα πρώτο σχολιασμό της Χαριλάου Τρικούπη επίσημο για το θέμα της επίσκεψης σε Ρούμπιο, καθώς περιμένουμε και ποια θα είναι η αντίδραση. Προς ώρας η εντολή προς τα στελέχη είναι χαμηλή τόνη, να δούμε πρώτα τι θα συμφωνηθεί, ποιες θα είναι οι έτσι

0: τοποθετήσει και μετά αντιστοίχως η αντίδραση. Αλλά ένα πρώτο σχόλιο θα έχουμε σε λίγη ώρα από τον κύριο Αδουμπλάκη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Τώρα από την πλευρά της η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θέτει ως στόχο να συγκροτήσει ένα ισχυρό εναλλακτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα μιλώντας στη συνεδρίαση των συντονιστών του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι αν δεν υπήρχε η Ελλάς ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο. Για να τον ακούσουμε.
2: Νομίζω ότι αυτούς τους 4 μήνες πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα το σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβρη. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβρη που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είναι στον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης και ακόμη 7 άτομα για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Ο ίδιος δήλωσε στους δημοσιογράφους, βγαίνοντας από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, ότι είναι αθώος. Για να τον ακούσουμε.
3: Είμαι αθώος.
1: Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr είναι εδώ στο στούντιο να μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες από αυτή την ιστορία που αποκαλύφθηκε και πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το ποσό που φαίνεται να έχει πέσει έξω το δημόσιο, ο ΕΦΚΑ, έτσι, και όλη αυτή η κομπίνα η οποία έχει στηθεί.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να ξεκινήσουμε από μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ναι. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγους του και των 5 συγκατηγορουμένων του, για τη μεγάλη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν σήμερα το πρωί στην Ευελπίδων και μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης παραπέμφθηκαν στον ανακριτή. Κατά τη μεταγωγή του από τη Γαδά, όπως είπες και εσύ, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι αθώος. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας τους άσκησε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση κατ' επάγγελμα, μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, αυτό είναι πλημέλημα.
1: Σωστά.
4: Συνολικά για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 11 άτομα, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός κατηγορούμενος, ο οποίος δεν συνελήφθη. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, στο μικροσκόπιο βρίσκονται 29 εταιρείες που είχαν ιδρυθεί, ναι, από τον Φίλιππο Καμπούρη, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Οι επιχειρήσεις αυτές αρχικά εμφανίζονταν να ανήκουν και να διοικούνται από επιχειρηματίες. Στη συνέχεια όμως περνούσαν στα χαρτιά σε αχυρανθρώπους, δηλαδή σε πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς ωστόσο να έχουν τον πραγματικό έλεγχο. Και φαίνεται, ναι, ότι πίσω από όλες αυτές τις εταιρείες κρύβονταν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγος.
1: Άννα, οι έρευνες στο μεταξύ συνεχίζονται, έτσι, δεν μιλάμε μόνο για αυτά τα 7 άτομα.
4: Συνεχίζονται και να πούμε ότι και τρεις, ναι, γνωστοί λαϊκοί τραγουδιστές έχουν καταθέσει στη Γαδά ως μάρτυρες για το κύκλωμα.
1: Ναι.
4: Το συγκεκριμένο.
1: Ότι είχαν πέσει θύματα, δηλαδή.
4: Για να επιβεβαιώσουν, δούλευαν σε κέντρο που πίσω από το οποίο φέρεται να κρύβονταν ο Φίλιππος Καμπούρης, ήταν ιδιοκτήτης δηλαδή.
1: Μάλιστα.
4: Να πούμε ότι είναι γνωστά τα ονόματά τους, είναι ο Σώτης Βολάνης, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και η Κέλλη Κελεκίδου.
1: Μάλιστα, πολύ γνωστή. Mm-hmm. Πολύ γνωστή. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμέη. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στον Status FM 107,7, στον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά, διότι βρέθηκε εκεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Βρέθηκαν οβίδες και βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Λεοντή, και τι πρόκειται να γίνει τώρα?
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τον Status. Αυτό μας έλειπε. Είναι σε εξέλιξη, ναι, εργασίες κατασκευής της 6ης προβλήτας στο λιμάνι, αλλά εκεί έχει βρεθεί, όπως είπε, τεράστιος όγκος υλικού από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα λοιπόν με τις έσχορα πληροφορίες, οι βόμβες συνολικού εκτιμόμενου βάρους μεταξύ 15 και 20.000 τόνων βρίσκονται τόσο κάτω από την βάση της νέας προβλήτας, το οποίο φυσικά δημιουργεί την επιφανειακή υποδομή της επεκτάσεως, όσο και στο σημείο της εισόδου και εξόδου της προβλήτας. Το πιθανό σενάριο, κυρίες και κύριοι, είναι οι Γερμανοί να απέριπτουν τις βόμβες στη θάλασσα κατά την αναχώρησή τους από την πόλη μας στο μακρινό 1944. Ήδη έχει ζητηθεί η βοήθεια της πολιτείας για να φανεί περαιτέρω για το τι πρόκειται και πώς πρέπει να απομακρυνθούν οι βόμβες και το πολεμικό αυτό υλικό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λέοντι Μαχερά, για αυτό το ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα με την βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr να δούμε τι έχει συμβεί στη Γαλλία, τι συμβαίνει εδώ και τόσες μέρες στη Γαλλία. Πάνω από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί γονείς βρέθηκαν και πάλι στους δρόμους. Πάρα πολλοί τραυματίες, πάρα πολλά έντονα επεισόδια. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι όπως τα λες, είναι για τη Γαλλία. Εντάσεις, χάος και ένα κύμα αμφισβήτησης που μεγαλώνει σε βάρος του Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Νομίζω, Ελισάβετ, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
3: Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω, ότι μας θυμίζει την κοινωνική δυσαρέσκεια του Μαΐου του 1968.
1: Ναι, σωστά.
3: Οι αριθμοί, όπως είπες και εσύ, μιλούν από μόνοι τους. Κάτι δείχνουν. Γιατί στις μαθητικές κινητοποίησεις σε δεκάδες πόλεις στη Γαλλία συμμετείχαν περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι. Ενώ οι διοργανωτές ανεβάζουν τον αριθμό στις 450.000. Τι έγινε λοιπόν? Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς κατέβηκαν στους δρόμους, ενώ εκατοντάδες λύκια αποκλείστηκαν.
1: Ναι.
3: Και να επισημάνουμε εδώ.
1: Είναι σε κατάληψη 1.800 σχολεία.
3: Ακριβώς, και είναι όχι μόνο στο Παρίσι, στη Λιόν, στο Στρασβούργο, στη Ρεν, στην Τουλούζη. Και μιλάμε έτσι για την κορύφωση ενός κύματος διαμαρτυριών που ξεκίνησε πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Από πού? Από τα προάστια του Παρισιού και επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη Γαλλία. Τώρα, ας πούμε για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι μαθητές.
1: Θα σου πω, Ελισάβετ, ότι οι λόγοι για τους οποίους διαμαρτύρονται είναι οι ίδιοι λόγοι που ακριβώς διαμαρτύρονται και εδώ οι Έλληνες μαθητές.
3: Ακριβώς, τι είναι λοιπόν? Η ελλείψη εκπαιδευτικών, υπερπλήρης τάξης και κακή κατάσταση σχολικών κτηρίων.
1: Ναι.
3: Και εδώ αξίζει να επισημάνουμε ότι σημειώθηκε ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό πριν από λίγες ημέρες, λίγα 24 ώρα, όταν 15χρονος μαθητής έχασε το χέρι του στη διάρκεια επεισοδίων στη Βόρεια Γαλλία. Μιλάμε για διαστάσεις αυτού του ζητήματος. Και φυσικά ο Γάλλος Πρωθυπουργός Λε Κορνή έχει ζητήσει από τους υπουργούς του να αντιμετωπίσουν αυτά τα βασικά ζητήματα και όλα αυτά σε μια Γαλλία που αντιμετωπίζει τη διόγκωση του χρέους. Βρίσκεται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση.
1: Και από ό,τι φαίνεται, Ελισάβετ μου, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
3: Όχι, έτσι, με τίποτα. Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ θερμά. Θέλω τώρα το Λίονελ Μέση στον τελευταίο του χώρο.
5: Και perde rapidamente a Argentina recomeça. Vamos, bola por cima, Lionel Messi!

0: Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε όλο αυτό που συνέβη χθες το βράδυ εκεί, με τον τελευταίο χορό, μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Ένας Λιονέλ Μέση που ήταν και πολύ συγκινητικός, ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές στην Αργεντινή, φόρεσε για τελευταία φορά αυτή την φανέλα. Ο ίδιος ήταν τρομερά συγκινημένος, ήταν σε μια κατάσταση που κάθε ποδοσφαιριστής, πόσο δε μάλλον ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής αυτής της κλάσης, κρέμασε τα παπούτσια στην Εθνική σε ηλικία 39 ετών. Ο Λιονέλ Μέση, ένας πραγματικός ήρωας στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι πολύ μεγάλο ίνδαλμα για τους ποδοσφαιρόφιλους, σε μια τελετή που πραγματικά ήταν φαντασμαγορική σε όλα τα επίπεδα και που βεβαίως άφησε εποχή. Έτσι, και βεβαίως θυμίζει και κάποιους άλλους παλαιότερους παίχτες αυτής της κλάσης, την ώρα που κρεμούσαν τα παπούτσια. Ο Αλέξανδρος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ήταν η τελευταία βραδιά του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Είχε πολλά δάκρυα, πολλή συγκίνηση, είχε δική του ομιλία. Αναφέρθηκε στον πατέρα του που πρόσφατα πέθανε. Είπε πολλά πράγματα. Είπε ότι πάντα ήθελε να είναι με την Εθνική Αργεντινής από μικρός. Ήταν ένα όνειρο που το έκανε πραγματικότητα. Καταλαβαίνεις, ήταν μια βραδιά ιστορική για τον ίδιο.
0: Ήταν μαζί με τα παιδιά, με τα παιδιά του, σωστά, με την οικογένειά του.
1: Με τα παιδιά του, τη γυναίκα του, επίσης έκλεγαν. Ο ίδιος ήταν φορτισμένος, οι παίχτες του έκλεγαν. Ο προπονητής του, ο Λιονέλ Σκαλόνι, έκανε το ίδιο πράγμα την ώρα που μιλούσε ο ίδιος. Ήταν γενικά μια πολύ όμορφη, ζεστή βραδιά που θα τη θυμάται και ο ίδιος για πάντα με τα όσα έχει κάνει με την Εθνική Αργεντινή.
0: Μάλιστα.
1: Ένα Μουντιάλ και δύο Κόπα Αμέρικα.
0: Μεγάλες επιτυχίες. Πάμε τώρα και στο Γιώργιο Καραϊσκάκης. Είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση χθες μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Πρωθυπουργού και βεβαίως από ό,τι φαίνεται το έργο αυτό παίρνει σάρκα και οστά.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Παρουσιάστηκε το σχέδιο που υπάρχει για το νέο Καραϊσκάκη. Ένα ζήτημα που υπήρχε και είχε να κάνει σχετικά με το ύψος, το οποίο θα σηκωθεί και θα πάει στα 52 μέτρα, δηλαδή 10 μέτρα παραπάνω από ό,τι είναι τώρα, ήταν αυτό που έτσι, αν μπορούσαμε να πούμε, δημιουργήσει ένα θέμα. Αυτό θα λυθεί. Δεσμεύτηκε και ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί που ήταν εκεί και αρμόδιοι για τα συγκεκριμένα έργα που είναι να γίνουν τον Ολυμπιακό. Ο οποίος ετοιμάζει τώρα το φάκελό του έτσι για να πάρει την οικοδομική άδεια με βάση και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που θα γίνουν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Θα είναι ένα τεράστιο έργο, μια επένδυση άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Θα καλυφθεί από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και την ΠΑΕ Ολυμπιακό σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο σε 4 επίπεδα 53.000 θέσεων με όλες τις ανέσεις για τους θεατές, οι οποίοι θα μπορούν να πηγαίνουν, ο κόσμος θα μπορεί να πηγαίνει 24 ώρες το 24ωρο, γιατί θα έχει και...
0: Ό,τι καλύτερο, Αλέξανδρε, για τους Έλληνες φιλάθλους και για τους φίλους φυσικά των Ερυθρολεύκων. Εδώ στα παραπολιτικά, να σε ευχαριστήσω θερμά, Αλέξανδρε, μίλησε ο δήμαρχος του Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Μοραλής, και βεβαίως είπε ότι το έργο παίρνει σάρκα και οστά, μάλιστα από τον ερχόμενο Ιούνιο.
2: Ήταν κάτι αναμενόμενο, ήταν θέμα χρόνου νομίζω να αποδεχθεί η κυβέρνηση το αίτημα του Ολυμπιακού μετά τη σύμφωνη νόμη και του Δήμου Πειραιά, ώστε να μεγαλώσει η χωρικότητα στο Δήμο Καραϊσκάκη. Είναι μια καθαρά, όπως ξέρετε, ιδιωτική επένδυση. Ο Ολυμπιακός δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Παρουσιάστηκε το project, το όλο εγχείρημα, απεδέχθηκε η κυβέρνηση. Τέθηκε ένας οδικός χάρτης, ο οποίος νομίζω θα αρχίσει να υλοποιείται πολύ σύντομα. Έχει ένα ορίζοντα καταρχάς το να μπορέσει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει την επένδυση ή δυνατόν τον επόμενο Ιούνιο.
3: Το Καραϊσκάκη τέλος για τον χρόνο. Θα πάει ολού.
2: Εάν όλα πάνε όπως χθες συμφωνήθηκαν,
3: ναι,
2: και με βέβαιος θα γίνουν έτσι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να μετακομίσει.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
4: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένει. περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρης. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
7: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Μπάνκερ και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Η ώρα είναι μία.

0: παιδιά, κατοφόρες! Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου.
1: Σαν μια κατάρα και ανάθεμα με απειλού.
2: Σου εύχομαι να βουλώσω ο κόλος σας. Καλή

0: στο να πας φτωχή μου, κυρούλα.
1: Και εσύ στο τρίβολο! Και ακόμα παραπέρα! Κατσικοπόδαρη!
0: Κακορίζει και πανάθεμα την ώρα που βρέθηκε στον δρόμο μου!
1: Άιντε να καθείς, Ουρσούζα!
0: Χαράμι να σου γίνουνε και η καδένα και τα 50 ευρώ!
1: Σιγά μωρή ψωριάρα! Εσένα είχα ανάγκη! Από όλα τα πρωινάδικα με ζητάνε! Τα 50 ευρώ σου περίμενα!
0: Σε γεννώσιμα να τα φας!
2: Εδώ ήταν ο Καρβέλας και η Βύση. Τσακώνονται. Πήγαιναν όλα τόσο καλά στη χώρα. Το καταλάβαινε ο καθένας, το ζούσαμε, ακούγαμε και τους υπουργούς. Λέγανε ότι είμαστε πιο πρώτοι από τους πρώτους, μας ζηλεύουν όλοι. Παράδειγμα προς μίμηση, το είπε και ο πρωθυπουργός προχτές, στα γενέθλια. Και ξαφνικά, ενώ πήγαιναν όλα τόσο ωραία, εμφύλιος, διχασμός. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση. Ελπίζω να έχετε μάθει τι έχει γίνει. Χαμός. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Πρώτος έβγαλε ο Καρβέλας, μετά έβγαλε η Βύση. Παρακολουθούμε εν αγωνίως αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι θέμα, είναι μαχαιριά στην επιτυχία της Ελλάδας. Και έχουμε χωριστεί παντού, στα καφενεία, στα γαλάζια και στα μπλε καφενεία, στα καπί, στα φροντιστήρια, στα σχολεία. Συζητάνε όλοι αυτό το θέμα που έχει προκύψει. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους Έλληνες. Στους Έλληνες. Είμαστε με τον Καρβέλα, είμαστε με τη Βύση. Όλο αυτό δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει. Ήρθε και ο Ρούμπιο, γι' αυτό ήρθε. Όλα τα άλλα που λένε για αγωγούς, κάθετους άξονες και όπλα δεν ισχύουν. Ήρθε για να μονιάσει την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, γιατί σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της Μεσογείου και του πλανήτη δεν μπορεί η Ελλάδα που ήταν φάρος σταθερότητας να κλονιστεί, γιατί αυτό θα κλονίσει. Μας έχει ήδη κλονίσει. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση. Είναι σαν να τσακώνεται κάποιος με τον εαυτό του, γιατί αυτοί ήταν ένα. Τους είχαμε ως ένα. Όλα αυτά τα χρόνια έτσι έχουμε μεγαλώσει. Δεν γίνεται να έχουμε διχασμό τέτοιου επίπεδου σε τόσο μεγάλο εύρος. Αν διαβάσετε, έχετε το κουράγιο. Εγώ τις διάβασα. Και τις ανακοινώσεις των δύο. Και είναι η Βύση μεγάλη καλλιτέχνηδα, είναι και ο άλλος όμως ποιητής.
3: Της ανάληψης λήψη ανάληπτη, την οσμή ή τη γεύση των λέξεων, κατέχοντας πελιδνά πρόσωπα άφατης απορίας, σαν κύμα στυφό και σαν πόνο όξινο στο διάφραγμα, σε στάση ανάσκελη μήνε.
4: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
5: Το όνομα του Ιησού Χριστού.
6: Πιστεύω ότι είναι από τα μεγαλύτερα παραδείγματα αδικίας ως προς το τεράστιο ταλέντο που έχει. Δηλαδή, βγήκα στην press conference και είπα ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δεν είπα ούτε ότι είναι πέντε, ούτε ότι είναι τρεις. Μπορεί να είναι και 3.000. Πιστεύω ότι όμως έχει τη θέση του εκεί μέσα. Είναι ένα διεθνές ταλέντο ο Νίκος που είχε απλώς την ατυχία να κυκλοφορήσουν τραγούδια του μόνο στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά έτσι είμαστε τυχεροί εμείς. Είναι η φωνή της Άννας Βύση, η Άννα Βύση από παλιότερη συνέντευξη, που έλεγε ότι ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες στον κόσμο. Συμφωνούμε όλοι μας. Εμείς είμαστε τυχεροί που τον έχουμε και εδώ πρωτιά. Οπότε όλο αυτό με κάποιο τρόπο, γι' αυτό βάλαμε τους δαίμονες, έχουν μπει δαίμονες, του διαβόλου δηλαδή, μέσα και έχουν χωρίσει τους δύο φίλους, συνεργάτες, παλιά και νομίζω ήταν και ζευγάρι. Παντρεμένη δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία εν πάση περιπτώσει, αυτό που μένει είναι η συνεργασία, είναι η τέχνη, είναι πάνω απ' όλα, ήταν σύμβολα ενότητας και επιτυχίας του ελληνισμού. Όλου του ελληνισμού, όχι μόνο εντός συνόρων, δεν μπορεί να χωρίσουν. Οπότε εξορκίζουμε τους δαίμονες, όπως ξέρουμε και εξορκίζουμε τους δαίμονες, με αυτόν εκεί που ουρλιάζει, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει και να συνέλθουμε και να κρατηθούμε όλοι. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Ο κάθε Έλληνας έχει τον άλλον σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Ευτυχώς που έχει έρθει και ο Ρούμπιο, τώρα είναι στη Βασιλής Σοφίας. Βλέπω, έχει κλείσει όλο άδειο. Δεν κυκλοφορεί τίποτα, οπότε όλοι γύρω-τριγύρω που έχετε μποτιλιαριστεί. Ξορκίστε τους δικούς σας δαίμονες.
4: Νίκο Καρβέλα, καλώς ήλθατε. Προτιμάτε ελληνικό ή πληθυντικό?
3: Ό,τι προτιμάτε εσείς.
4: Εσείς είστε καλεσμένος.
3: Εγώ ακούω σε όλα. Επειδή είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν μιλάς στο πληθυντικό ακούνε όλοι. Οπότε διαλέγεις. Αν θες έναν, μου λες ποιον θες. Αν θες τον πληθυντικό, μπορώ να ακούσουν όλοι.
4: Μου απευθυνθήκατε στον ελληνικό, παίρνω το θάρρος να συνεχίσω λοιπόν στον ελληνικό.
3: Αν είσαι πολύ, σου μιλάω κι εγώ στο πληθυντικό. Είσαι ένας ή πολύ?
4: Δεν είμαστε όλοι πολύ?
3: Όχι. Όλοι είναι ένας. Εγώ είμαι πολύ.
7: Βουβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα. Ερετική και αφορισμένη.
8: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέσα μου σηκώθηκε.
7: Με κυνηγούν, με βασανίζουνε αλίπητα. Ναι, κάτι μέσα μου πεθαίνει.
9: Τώρα αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
8: Ζήλια, ζήλια.
7: Ξοριά και μάγια τα έχουν κάνει.
10: Στα όριστα αυρίου, στα ξύλα, στα λαγκάδια.

0: Τώρα κάτσετε κάποιος που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιος που λεγόταν Τσίπρας, κάποιος που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του Πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη Πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω.
1: Τρίζει καρέκλα του αλουνού που είναι ο διαμφισβήτητος. Ο Καρβέλας είναι αυτός από πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και είχε πει εκεί τα περί πληθυντικών που ακούσαμε νωρίτερα, τα περί πρωθυπουργού που ακούσαμε μόλις τώρα. Ζούμε σε πολύ δύσκολη στιγμή από χτες, δύσκολη στιγμή της χώρας, του έθνους. Έχει πολλές δύσκολες στιγμές και τα έχει καταφέρει. Η Ελλάδα έχει ζήσει, επιζήσει, δεν πεθαίνει και ποτέ άλλωστε, όπως λέει και ένα τραγούδι. Οι Έλληνες πεθαίνουν όμως πολύ εύκολα. Οπότε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή προσπαθούμε να κρατηθούμε. Είναι ένα τεράστιο θέμα, θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί βρέθηκε, προέκυψε και δεύτερο άλλο θέμα, χτύπημα. Έχουμε τον τρέχοντα πρωθυπουργό, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έχουμε αναμονή πρωθυπουργούς. Τους ακούσαμε χτες, όλοι θα πάρουν αυτοδυναμία. Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κασελάκης, Καριστιανού, που θα έχει αυτοδυναμία, μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως τυπικός και θεωρητικός υποψήφιος πρωθυπουργός είναι και ο Φίλιππος Καμπούρης, γιατί και αυτός ήταν πρόεδρος κόμματος, το Λάος που το έχει ο Καρατζαφέρης. Με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή, κάτι έγινε εκεί. Το έγραψε, ξέρω εγώ, γονική παροχή, επικαρπία, πώς τα λένε όλα αυτά. Και το πήρε το κόμμα αυτό, το οποίο έχει δώσει υπουργούς και υπουργούς, έχει συμβάλει, έχει συνεργαστεί και στην πρώτη κυβέρνηση, στη Μνημονιακή, δεν είναι τυχαίο κόμμα. Και με σύμβολα, Χριστούς, Σταυρούς, Πατρίδες, Συναγερμούς και όλα τα υπόλοιπα. Άδωνης Γεωργιάδης από εκεί, Θάνος Πλεύρης, Βορύδης, θέλω να πω, έχει ιστορία αυτό το κόμμα. Κατέληξε στα χέρια του Φίλιππου Καμπούρη, που ήταν πρόεδρος και συνάδελφος, δημοσιογράφος, με εκπομπές αξιόλογες, κύρους πνευματικότητας, πολιτιστικά έργα, παρακαταθήκες, απαυγάσματα της τέχνης και του πολιτισμού. Όλα αυτά τα σκουπίδια εκεί που παρουσίασε ο Καμπούρης, λογικό είναι και πρόεδρος στο Λάος. Αυτόν λοιπόν τον έχει συλλάβει τώρα η ελληνική κυβέρνηση, είναι μια πολιτική δίωξη, δεύτερο χτύπημα και διχασμός εμφύλιος και σύλληψη του Καμπούρη.
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας. Θέλουμε πίσω ό,τι μας έκλεψαν. Θέλουμε πίσω τη μεγάλη γαλάζια Ελλάδα. Ζητάμε πίσω τα γαλάζια σύνορά μας. Θέλουν να μικρύνουν την Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε την Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη. Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
3: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω!
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
1: Πολύ σωστό αίτημα. Να, για αυτούς τους λόγους τον έχουν μπουζουριάσει μέσα. Δεν είναι τα άλλα που λέμε τα εκατομμύρια. Μια απάτη, 5 εκατομμυρίων. Μα βλέπεις τον Καμπούρη και λες είναι δυνατόν να κάνει απάτη. Ο Καμπούρης, που με ο χώρος που κινείται, η δημοσιογραφία, η πορεία του, η συνολική ποιότητα που εξέπεμπε με οτιδήποτε έκανε και έλεγε. Ήταν και πρόεδρος κόμματος του Λάους. Ένα κόμμα που, όπως έχουμε πει, έχει βγάλει φιντάνια. Όχι τίποτα τυχαίους. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια σκευωρία. Εμείς εδώ απαιτούμε ελευθεριά στον Καμπούρη, ώστε το Πάσχα που έρχεται να το γιορτάσουμε όπως πρέπει.
4: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη. Είμαι ο Φίλιππος Καμπούρης.
5: Πολύ ευχάριστο αυτό.
4: Δημοσιογράφος και πρόεδρος του Λαός, Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού, της Γνήσιας Πατριωτικής Παράταξης.
5: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.

0: έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Λες και αποκτήσα διπλή προσωπικότητα και ο μισός έχω λυσά.
2: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη.
3: Χριστός Ανέστη, Jesus rise on. Χριστός Ανέστη.
4: Σε ηγετεύω πάντο δύναμε, σε κλιπαρώ. Βοήθησέ μας να σωθούμε.
5: Παναγιά μου, βοήθησέ με.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασίτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.
1: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έξω! Στο όνομα της Ιησού Χριστού! Έξω! Στο όνομα της Ιησού Χριστού! Στο όνομα της Ιησού Χριστού!
3: Έξω οι δαίμονες. Πολύ καλά, λέει. Καλά πάει ο εξορκισμός. Νιώθω ότι πιάνει. Ο Καμπούρης όμως είναι μέσα. Ο Καρβέλας με τη Βύση τσακώνονται δημοσίως με επιστολές, με ανακοινώσεις. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Βαρύ, βαραίνει την ατμόσφαιρα. Και ο Ρούμπιο ήρθε για αυτό το λόγο. Τώρα συναντάτε με το Δένδια, βλέπω εκεί και γράφει από κάτω το Σιπεράκι που είναι στην ΕΡΤ. Υπεγράφει Συμφωνία Ενόπλων Δυνάμεων Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Όχι τη συνολική, τη Φλόριντα. Η Εθνοφρουρά είναι εδώ, οι στρατέοι. Και η Κίμπερλι με μαύρα αντιμένη, με σκούρο εν πάση περιπτώσει χρώμα. Και γενικώ όλο αυτό το νταβατζιλίκι που παρακολουθούμε, γιατί περί αυτού πρόκειται, δίνεται με πολύ ωραία. Με πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία σουπεράκια, πολύ ωραίους τίτλους. Θα πάει και στην Πνίκα, θα μιλήσει, θα έχει ωραίο φόντο. Ωραία πράγματα είναι όλα αυτά. Αλλά να πει και για τον Καρβέλα ο Ρούμπιο. Αυτό είναι το θέμα μας. Θα αφήσει υπονοούμενα, είμαι σίγουρος. Θα διαβάσουμε εμείς κάτω από τις λέξεις. Και για τον Καμπούρη, γιατί είναι πολιτική κράτηση όλο αυτό που γίνεται. Είναι εξόντως η πολιτική. Και η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχει πολιτικούς κρατούμενους. Έχει όμως τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος είναι μέσα και για έναν ακόμη λόγο. Όχι επειδή ζητούσε την Αγία Σοφιά πίσω και καλά έκανε, αλλά επειδή είχε αποκαλύψει τις επιδράσεις των εμβολίων που μας κάνανε τα προηγούμενα χρόνια λόγω COVID.
4: Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο, βάτε και τον ήχο, με μια γυναίκα τι ακριβώς έχει γίνει, δείτε. Εδώ λοιπόν υποτίθεται ότι είναι μια γυναίκα που είχε κάνει εμβόλιο και βάζουν λέει διάφορα έτσι μεταλλικά αντικείμενα, όπως εδώ πέρα βλέπουμε ένα κέρμα, ακόμα και ψαλίδι βλέπουμε εδώ πέρα, και να μαγνητίζεται στο χέρι της γυναίκας. Τώρα το βλέπεις και λες, παιδιά, είναι αλήθεια τώρα όλα αυτά. Εγώ λέω, παιδιά, τώρα αυτά δεν ισχύουν. Τώρα όλα αυτά τώρα είναι για γέλια. Κάτσε να πάρω ένα κλειδί τώρα να δούμε. Τώρα γιατί λέμε κοροϊδεύεται. Βγάζω κι εγώ λοιπόν το κλειδί στο χέρι μου και είναι μαγνήτησα. Λέω, παιδιά, αποκλείεται. Μου κάνετε φάρσα. Φέρτε κι άλλο κλειδί. Βγάζω και τα δικά μου κλειδιά. Και θα το κάνουμε τώρα και το πείραμα. Να δούμε αν όντως ισχύει ή όχι.
3: Είναι ο πρώτος και ο μόνος στον κόσμο που μετά τα εμβόλια έκανε αυτό το πείραμα live. Δηλαδή έπαιρνε μεταλλικά αντικείμενα και τα κόλλαγε πάνω του. Είχε κάνει και αυτό το εμβόλιο και κολλάγανε τα αντικείμενα πάνω. Δεν μας τα είχαν πει αυτά τα εμβόλια, είχαν πει διάφορες παρενέργειες. Αλλά ότι θα είχαμε τα κλειδιά πάνω, χρήσιμο αυτό. Γιατί το πρώτο που ξεχνάμε τα κλειδιά. Τηλεκοντρόλ που έλεγα εγώ χτες λόγω γονίδι να έρχεται κοντά. Και κλειδιά λόγω Καμπούρη να τα έχουμε πάνω μας.
5: Πριν το κάνεις, Φίλιππε, με το χέρι σου, σε παρακαλώ, χτύπα λίγο, κάνε λίγο έτσι το χέρι σου για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχεις βάλει κάποια κόλλα.
4: Μα θα το κάνει και ο κόσμος, θα το κάνει και στο σπίτι να το δει. Έχω εδώ το κλειδί. Έχω κάνει εδώ το εμβόλιο. Σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε το.
5: Και κουνιέμαι.
4: Κοιτάξτε το, παιδιά. Δηλαδή, που δεν το πίστευα. Κάτσε να βάλω και ένα δεύτερο κλείδι εδώ. Καθίστε να βάλω και ένα κέρμα. Εδώ το κέρμα θα κάτσει. Αλλά τώρα βάλω και ένα 2 ευρώ. Έκατσε και το 2 ευρώ.
5: Δεν είμαστε καλά.
4: Να βάλω τώρα, και άλλο ένα. Και κουνιέμαι. Για κάτσε εδώ.
5: Παιδιά, ένα γιατρό γρήγορα.
4: Κι άλλο.
5: Δεν είμαστε καλά.
2: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
6: Φύγε.
2: Μίλα, τι το έχεις κάνει.
4: Δεν το βλέπετε τι γίνεται. Είμαστε ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Κοιτάξτε εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσουμε έναν ειδικό. Τι γίνεται. Γιατί γίνεται. Θέλω να το κάνω κι εγώ ερώτημα ως ένας άνθρωπος που έχω εμβολιαστεί. Για ποιο λόγο μαγνητίζεις το χέρι μου? Πιάσε
5: δηλαδή γύρω. Εσύ αν περάσεις μέσα από μπάρα, από αυτές που έχουν για τα εκρηκτικά και τα όπλα, θα αρχίσεις να χτυπάς λογικά.
4: Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε φίλε.
3: οι φίλοι, οι συνεργάτες είναι πιο βλαμμένοι από τους άλλους. Ο φίλος εδώ είναι ακόμη, έκανε ερωτήσεις, του είπε να δείξει το χέρι, μην έχει βάλει καμιά κόλλα. Είναι τέτοιος ο Καμπούρης τώρα που θα βάζει κόλλα για να μας δείξει. Προφανώς τα εμβόλια είναι. Όλοι το έχουμε. Τα κλειδιά τα έχουμε στους αγκώνες, κολλημένα. Για να μην τα χάνουμε ποτέ και γενικώς ψαλίδια, πυρούνια, μπουζόκλητα. Οτιδήποτε είναι μεταλλικό κολλάει. Πάνω μας δεν πλησιάζουμε παγωγικές εστίες, γιατί θα βράσουμε ζωντανοί όπως είμαστε εκεί. Αυτά τα δύο είναι πολύ σοβαρά θέματα της επικαιρότητας, δηλαδή η ρήξη, ο διχασμός Βύση Καρβέλα, παλιά είχαμε Βύση Βανδύ. Πάντα σε έναν διχασμό πρωταγωνιστεί η Βύση. Τέλος πάντων, ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ο Καμπούρης που είναι μέσα, είναι πολιτική δίωξη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και υπάρχουν κάτι ανθυποθέματα. Ότι η μελέτη στην Ευρωβουλή, εδώ έπρεπε να σταματούσε η πρόταση, ότι έχουμε στην Ευρωβουλή τη μελέτη, την Ελεονόρα Μελέτη. Αφού ψήφισαν κάποιοι τη μελέτη, από εδώ και πέρα ό,τι και να πούμε είναι λογικό. Όμως τοποθετήθηκε και η Ελεονόρα Μελέτη για τα δικαιώματα, όχι των εργαζομένων, σιγά τα ξέρουμε αυτά, των εργοδοτών.
6: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
3: Αυτή την κατηγορία την ξέρω. Είναι οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είναι στη δουλειά μηδέν, αλλά είναι εκεί για να εκβιάσουν τους εργοδότες. Δεν είχε μιλήσει κανείς μέχρι τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο για το τι τραβάει ο εργοδότης. Όλο. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, είχαν ψελίσει εκεί κάτι λόγια για τους εργαζόμενους, που είναι το δίκαιο του εργάτη και διάφορα άλλα τέτοια. Όμως ο εργοδότης πάσχει, ο εργοδότης ταλαιπωρείται, αυτός τραβάει ό,τι τραβάγεται και την έννοια της επιχείρησης. Την έννοια δεν είναι και των εργαζόμενων, τους μισθούς, τις εισφορές. Βρέθηκε λοιπόν η Ελεονόρα Μελέτη. 178.990 σταυρούς πήρε η Ελεονόρα Μελέτη. Φαντάζομαι είστε όλοι εργοδότες, όλοι αυτοί που την ψήφισαν. Το 16% των νεοδημοκρατών, μπράβο, ψήφισε Ελεονόρα Μελέτη. Αυτή είναι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ποιος στέλνει τη Μελέτη στην Ευρωβουλή και για ποιο λόγο, επειδή την ξέρω από την τηλεόραση. Ωραίο κριτήριο, σωστό κίνητρο. Εδώ ψηφίζουν άλλους και άλλους και για πρωθυπουργούς με ακριβώς αυτό το κριτήριο και το κίνητρο. Άρα πολύ σωστά πήγε εκεί και είπε αυτά τα πράγματα. Όμως δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό η μελέτη.
7: Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διοκόμενος. Αυτός που χρήζει προστασία στην Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Και αν καταφέρουμε και ξεφύγουμε από την κρίση που είμαστε σήμερα, προτείνω στο σώμα να φτιάξουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι ο πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διοκόμενος.
3: Έχουμε κομμουνισμό γι' αυτό. Έπρεπε κάποιος να τα πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ελεονόρα Μελέτη περίπου στο ίδιο μήκος κύματος για άλλους λόγους και άλλες εποχές, αλλά λένε το ίδιο ακριβώς. Επιτέλους έγινε το σωστό, ακούστηκε το σωστό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του διχασμού. Μας ενώνει αυτό το πράγμα, η παρατήρηση και των δύο. Οπότε την Παρασκευή μεθαύριο έχει συγκέντρωση.

0: Οι εργοδότες βάλλονται από τους ανάλγητους εργαζόμενούς τους. Κάτω, τα χέρια, από τους εργοδότες. Παλαϊκό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μένουμε άπραγοι. Όλοι μαζί μπορούμε. Ενωμένοι απέναντι στα παγκόσμια λόμπι των εργατών και εργαζομένων. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά. Εργοδότη μπορείς, χωρίς τα δουλικά. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Όλοι στην πλατεία Συντάγματος. Κλείνουμε για 10 ώρες το μετρό. Να μην μπορούν να γυρίσουν οι εργαζόμενοι από τις δουλειές τους. Παραγγέλνουμε ξανά και ξανά και ξανά από τα μπιστρό της πλατείας. Για να ξεθεώσουμε σερβιτόρους και μπαρίστες. Φέρνουμε τα περσινά μας Gucci και τις παλιές μας Bottega Veneta. Και τα καίμε επιδεικτικά στην πλατεία. Δεν θα γίνεις πλούσιος ποτέ, εργαζομενέ, εργαζομενέ, μπλιάχ. Κάτω τα χέρια από τους εργοδότες. Όλοι μαζί να στείλουμε ένα μήνυμα στην αδυσόπιτη κυβέρνηση που έχει θεσπίσει 13ωρο αντί για υποχρεωτικό 24ωρο. Εμείς, Πόρσε, με άτοκες τις δόσεις, εσείς, σκούτερ και μόνο στις εκτόσεις. Υπό την αιγίδα της μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, Ζάμπλου τη χωρίς σύνορα.
1: Μια χαρά τα λένε, μπράβο, μπράβο, θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί δεν μπορούμε το άδικο. Δεν μπορούμε το άδικο. Να γυρίσουμε πάλι στην Άννα Βύση, με την ευρία έννοια, ο Καρβέλας είναι πρώην της Άννας Βύση. Τώρα θα πάμε σε έναν πιο πρώην της Άννας Βύση.
2: Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις. Και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος.

0: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης.
1: Αντώνης Σαμαράς, βεβαίως. Αντώνης Σαμαράς, α, που έλεγε ο Άδωνης, ξεκίνα το παλιό το ωραίο. Αντώνης Σαμαράς μίλησε χτες, είπε διάφορα, είπε για τη συνείδηση, τα ακούσαμε, και έκρουσε τον κόδωνα.
0: Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό. Και δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα πω μόνο μία λέξη για αυτόν τον επικίνδυνο εφησυχασμό. Θα πω τη λέξη.
2: Πες μου μία λέξη, αυτή τη μόνη λέξη.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Σε λίγο πια θα φέξει, αρθιδόνη αγή, κοντεύει έξι.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα γη μπλέξει.
0: Θα πω τη λέξη τραγέλαφος.
1: Δεν είπε τη λέξη τραγέλαφος, άλλη λέξη είπα, αλλά δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Σημασία έχει πως το παρουσιάζουμε εμείς εδώ που είμαστε τροποποιητές, μετασχηματιστές της επικαιρότητας. Στη χθεσινή λοιπόν και η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος περιέγραψε ένα σκηνικό από όταν ήταν πρωθυπουργός και απέδειξε ότι δούλευε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω.
3: Η ώρα είναι 1.30. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: οι καλύτεροι στον κόσμο.
1: Είναι ο Δημοκράτες. Εννοείται είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, κάνουν πολύ ωραίες επιλογές. Φαίνεται Ευρωβουλή να δεις. Πρώτος ο Αυτιάς. Ντόπιο κοινοβούλιο. Τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο και συγχαρητήρια. Ο Σαμαράς εδώ λοιπόν με αυτή την ιστορία, ότι και καλά είχε περάσει από όλους τους υπουργούς, διοικητικούς υπαλλήλους, γενικούς γραμματείς, και ο πρωθυπουργός τότε εντόπισε ότι λείπει υπογραφή υπηρεσιακού παράγοντα και ο ίδιος πήρε μες στη μαύρη νύχτα τον υπηρεσιακό παράγοντα και του είπε ότι είναι ο Πούτιν και ότι είναι ο Σαμαράς και δεν έχει γίνει με τίποτα όλο αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τον φέρανε και τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο μπορεί να τον φέρανε για άλλους λόγους. Να μην ήθελε να βάλει καμία υπογραφή, αλλά εδώ θα την βάλεις γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάρουμε τα προαπαιτούμενα. Αλλιώς θα φταίσεις εσύ για το μνημόνιο τάδε ή δεν ξέρω εγώ τον τάδε έλεγχο που μας κάνανε τότε. Η Τρόικα και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί. Να γυρίσουμε όμως τον καυγά Βύση Καρβέλα, έχουμε αποκλειστικό.
2: Σου κάντε μια, ακόμα ζεις?
3: Ας το διάλο μωρί, το ψωμί σου τρώω.
2: Μωρέ να ήταν μόνο το ψωμί μου, θα ήταν καλά.
3: Άντε χάσου. Πού ζεις με τη σύνταξή μου?
2: Βράδυ από εκεί χάμω που τον πεισε εμένα ότι ζω με τη σύνταξή σου.
3: Σωστά. Τι να την κάνεις εσύ τη σύνταξή μου, αφού σε συντηρούν οι οικόμενοι.
2: Ένα γαθείς κατόψυχε που να μη σε βρει ο καινούριος αιώνας.
3: Είσαι τυχερή που το βόδιο γιος μου δεν έχει καταλάβει τι παλιοχαμούρα είσαι.
2: Πώς με είπες?
3: Όπως γουστάρω.
2: Πρόσεξε καλά κακομύρι μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθονοσίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε.
4: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Πίσω μας ό,τι είχαμε να αφήσουμε.
3: Άιπνιξ μωρί.

0: αλήθειες. Εδώ ακούμε μόνο αλήθειες με το δεύτερο τραγούδι του Διδήμου. Το εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Προφητικό, όχι ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό ήταν ο Καυγάς. Και να ξέρετε ότι στις εκλογές που θα γίνουν θα βγει ο Μητσοτάκης και θα πάρει 35% μία μονάδα κάτω από την αυτοδυναμία.
1: Θα έχει πάνω από 30 στις εκλογές ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης θα έχει πάνω από 35.
1: Πότε, πόσο?
2: Πάνω από 35.
1: Πάνω από 35.
3: Άρα θα είναι αυτοδύναμος.
1: Αυτό, γι' αυτό βάζει.
2: Γιατί
1: εξήγηση
2: θέλει. Ναι, να πω, το βάζω και στίγμα και αυτό. Γιατί ναι, θυμίζω 3-4 μήνες πριν τις εκλογές του έδιναν 33. Ναι. Και πήγε 40 πλάς.
1: Περάσαν 4 χρόνια τώρα. Δυσκολεύεται ο κόσμος. Άλλοι τώρα. Έχουν περάσει
2: κάποιοι
1: και 8 χρόνια.
2: Φύγανε, και αλλά και κάποιοι ήρθανε. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται. Ναι. Προχθές ήμουν με κορυφαίο γιατρό του Πασόκ, κορυφαίο, όταν λέμε κορυφαίο ορθοπαιδικό γιατρό, ο οποίος μου είπε: Μητσοτάκη, εσύ Μητσοτάκη, εσύ που είσαι ένα Πασόκ και είσαι ένα σώμα τη Επιτροπή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
4: Εμείς είμαστε οι μαλάκες που έμεναν κάθε 4 χρόνια του ψηφίζουν. Δεν μπορεί να
2: χωρίσουμε. Πάνω από 35. Εμείς μια ζωή θα κρατιόμαστε. Πάνω από 35.
4: Εμείς οι μαλάκες που έμεναν κάθε 4 χρόνια του ψηφίζουν. Δεν μπορεί

0: Ελληνοφρένεια. Βάλαμε και την Ποφίλιο. Με το πάμε ξανά, γιατί όλοι λένε για κάποιου, κάπως, κάτι, κάπου, όλα αυτά. Κάπως πολύ ωραία ρυθμικά. Στο δικό μας το μυαλό, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο στέρεο, κολλάνε με κάποιο τρόπο. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα ο Αποστόλης, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και προτείνω, Κύρκο, να πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν. Γιατί με το ζευγάρι που είναι σε διχασμό έχουμε πέσει πολύ έξω. Βάζουμε τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος, καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά?

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

τον κόσμο σου. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Αλήθειες, όχι με τη Ζήνα, αλήθειες με την Κοντινό. Ελεονόρα Μελέτη. Απλά η Μελέτη έχει καταξιωθεί, έχει μπει στην πολιτική και προσφέρει στο σύνολο με τέτοιες απόψεις όπως τις έχει καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο εδώ είναι Ελληνοφρένια. Μας ακούτε και από το Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Μπαίνετε και ακούτε την εκπομπή ζωντανά κάθε μέρα. Πατάνε τα κουμπιά εκεί υπηρεσίες και βγαίνει ζωντανά. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι για να ακούτε όλες τις εκπομπές και από κάτω έχει και chat, διάλογο να πείτε τα δικά σας. Έχουμε αφήσει το λαό με τους διχασμούς, τους πολιτικούς κρατούμενους και τους εργοδότες που έχουν ανάγκη τη στοργή μας. Αφήσαμε πίσω το λαό.
2: Αποστολή.
3: Έλα.
2: Να σε πω, ρε εσύ.
3: Θεσσαλονικιός.
2: Δεν με ξέρεις, όχι.
3: Είπες να σε πω. Δεν πήγα στο σχολείο, ε.
2: Δεν πήγα, όχι.
3: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, είχα δει ένα άρθρο για την Kimberly Guilfoyle.
3: Ναι, ανάβεις τώρα, ναι.
2: Τον άναψε για αυτόν έναν βουλευτή, έναν παπακάτι, έναν. Ψάφτηκε αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί.
3: Παπασταύρου, που απείλησε λίγο. Έλα, μωρέ, Αμερικάνοι είναι, καθημερινότητες είναι αυτά.
4: Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου.
2: Τι.
3: Που είπε ότι ρίχνουμε κυβερνήσει όποτε θέλουμε αυτό.
2: Όχι, λέει ότι ξύπνησε γυμνός δίπλα της αυτός, λέει.
3: Α, άλλο αυτό, δεν το ξέρα. Τι, Ελληνάς.
2: Ψάφτηκε στα ξένα τα μέσα τα.
3: Ελληνάς.
2: Ξένα Ελληνάς παπακάτι, παπασταύρου.
3: Παπακαλιάτης θα ήταν, σίγουρα.
2: Και καμιά μήνυση.
3: Παπακαλιάτης, θα το δούμε την επόμενη σεζόν, σίγουρα.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
3: Είναι και μερακλής αυτός με τις μεγάλες, ξέρεις.
2: Είναι.
3: Μύδι μαμά, ναι, τέλος πάντων.
6: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
6: Να σου πω, η Μαρία Καριστιανού μας κάνει και γελάμε. Και λέει τα ίδια που έλεγε ο Σαμαρά. Δηλαδή, η Μαρία Καριστιανού λέει το είδα, μη ρωτάτε που το είδα.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
8: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι καθένας... 100%.
6: Ο Σαμαράς έλεγε το νιώθω, το νιώθετε κι εσείς.
5: Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σας πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
6: Σε λίγο θα μιλήσει για το σεξ, θα δούμε και τις κατάλληλες ώρες.
9: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
3: Αυτό ή ότι όλοι είναι για αυτοδυναμία. Δηλαδή έχουμε αυτοδύναμη Καριστιανού, αυτοδύναμη ζωή, Βελόπουλο πρωθυπουργό.
6: Αυτό το είπε ο Θήμιος και είναι όλες.
3: Ανδρουλάκι, γαμιώντας πάμε.
6: Ναι, όλοι.
3: Δηλαδή κρίμα που έχουμε ένα πρωθυπουργό, 5 έπρεπε να έχουμε.
6: Κανονικά έπρεπε να έχουμε παραπάνω.
3: Γιατί να έχουμε πολλούς υπουργούς, να έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς.
6: Αυτό, δεν έχουμε πολλούς υπουργούς, ναι. Πρωθυπουργούς να έχουμε, μια γέξα. Να έχουμε πολλά μέγαρα Μαξίμου. Ωραίο, φαντάζομαι να γεμίσει μέγαρα το δίκτυο. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, να λέει το ίδιο πράγμα με το Σαμαρά ή Καριστιανού.
3: Είπε, έχει λίγο απ' όλα από ιδεολογίες. Και φρασιολογίες αντίστοιχα.
7: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
6: Απίστευτο, έτσι.
3: Απίστευτο, την είχαμε και για μεγάλη ιδεολόγο.
7: Από όλες τις ιδεολογίες.
6: Απίστευτο, έτσι.
3: Απίστευτο, την είχαμε και για μεγάλη ιδεολόγο.
6: Όχι, δεν το είχαμε αυτό, αλλά είναι αυτό που είπε και ο Θήμιος, ότι ξέρεις, πριν από 1,5

0: στη Νέα Δημοκρατία και σε όλους τους νεοδημοκράτες, οι κατάρες του λαού να πιάσουν και να τους γίνεται χράμι όσα και αν κλέψουν, να τα βάζουν στον πάτο τους οι κούρσιδες.
1: Σας παρακαλώ κύριε, τι γλώσσα είναι αυτή? Μιλούσαμε για Πριτάνης, τώρα που φτάσαμε εκεί.
0: Εντάξει, η Πριτάνης, η άλλη είπε το καβλώνο η Μπεκατόρου.
2: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του?
1: Δεν είναι βρισιά.
0: Τη Βασίλη έχουμε καιρό να ακούσουμε, τι γίνεται?
1: Όλα καλά, σε χαιρετάει. Ναι.
3: Έλα.
1: Καθήνια. Έλα.
3: Τι έχεις να ευχηθείς στη Νέα Δημοκρατία?
1: Να, την τούρτα τρώω τώρα.
3: Ε.
1: Με πέτυχες μπουκωμένο, τρώω την τούρτα. Ήρθαν κάτι κομμάτια από εδώ που ήταν να τα πετάξουν στον Κυριάκο και δεν τα πετάξανε.
3: Τι γεύση είναι, γιαούρτι?
1: Ε, τι θα ήτανε, ξυνισμένο.
3: Α, σκατά θα ήταν.
1: Σακούλας.
4: Happy birthday to you.
5: Χρόνια μας πολλά.
3: Ήθελα να τους πω χρόνια πολλά, τίποτα.
1: Με το παιδί δίπλα να ακούει τέτοια πράγματα. Και η πρόνοια που είναι?
3: Δεν λέει κακές λέξεις, ο μπαμπάς σου λέει αλήθειες.
1: Κακές λέξεις είναι αυτά που λες. Είπες Νέα Δημοκρατία, το άκουσα, θα σε καταγγείλω.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Μια χαρά είμαστε. Και όλες οι δυσκολίες που έρχονται πάνω στον τόπο, του Φαραώ, τις πληγές, μία-μία τις ξεπερνάμε. Ακούσαμε δύο τραγούδια από την αρχή της εκπομπής. Το ένα είναι οι δαίμονες και το άλλο είναι το εμείς δεν θα χωρίσουμε και τα λοιπά του Καρβέλα, και τα δύο που είναι ο καλύτερος στον κόσμο, από τους καλύτερους στον κόσμο. Ντουέτα και τα δύο με τη Βύση. Το ένα το τελειώσαμε. Έφτασε στο τέλος του το εμείς. Δεν έχουμε τελειώσει τους δαίμονες. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Πιερακάκης.
8: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
9: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
8: Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη.
10: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
8: Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
9: Πατσάς, ψιλοκομμένος.

0: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε διακηρύττω το ελεύθερο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είσαι ελεύθερος.
1: Α, έγινε εξορκισμός και πέτυχε. Έπρεπε να ακούσει Πιερακάκη να λέει ότι το κέρδος, όλα αυτά τα καλά της οικονομίας και καλά, θα μοιραστούν στον κόσμο και θα φτάσουν κάτω στο πόπολο, γιατί έχουμε και εκλογές και πρέπει να ξαναντοπαριστούν όλοι αυτοί, να ψηφίσουν Μελέτη, Αυτιά, Κυριακό Μητσοτάκη, όλες αυτές τις πολύ ωραίες επιλογές που κάνουν, τις οποίες τις λουζόμαστε κι εμείς. Εμείς βαρέα δεν παίρνουμε. Αυτοί ψηφίζουν, εμείς λουζόμαστε. Κάτι θα πρέπει να γίνει εκεί. Η δημοκρατία έχει ένα κενό, η αστική δημοκρατία. Λίγο πριν ήταν η κυρία Μενδώνη και δίπλα ήταν η Κίμπερλι. Ωραία αντίθεση στο ξενοδοχείο εκεί που υπογράψαν κάτι συμβάσεις. Τα βλέπα νωρίτερα. Γενικώς υπογράφουμε πάρα πολλά. Ένας εκ των υπουργών της κυβερνήσεως είναι ο κύριος Σπανάκης. Σπανάκης. Ο οποίος, τον ξέρουμε όλοι, ο οποίος πήγε σε μια εκδήλωση και κάπως πήρε στα χέρια του ένα ποπάι το περιοδικό. Πώς το λέγαμε, το περιοδικάκι, το που είχαμε, το χάρτινο, δεν είναι τηλέφωνο, δεν είναι όπως θα τα έχουμε τώρα, όπως μπορεί να τα έχουν τώρα τα παιδιά, είναι το παλιό, το κλασικό ποπάι, εικονογραφημένο, σελίδες, χαρτί κτλ. Κτλ. Το κρατάει λοιπόν αυτό και λέει το εξής.
2: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Αυθεμπορικής, μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου ποπάι. Και φυσικά ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει, σπανάκι.
1: Έξυπνο, μπράβο. Τι τρώει, κρατούσε τον ποπάι και έλεγε ότι ο ποπάι έτρωγε και τρώει. Σπανάκι, πώς λέγεται ο ίδιος, σπανάκης. Άρα όλο αυτό είναι... Να τον ψηφίσουμε. Να τον ψηφίσουμε στα νότια, νομίζω βγαίνει. Ήταν ωραία ιδέα και μόνο για αυτή την ιδέα, όποιος το σκέφτηκε εκεί στο επιτελείο και ο ίδιος, πολύ καλό, το θέλει ψήφους. Και πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή, δεν μπορεί να λείπει από όλο αυτό το σύνολο, ας το πούμε έτσι, των βουλευτών εκεί. Δεν ξέρω

0: όμως τι θα υπάρχει στην επόμενη Βουλή, γιατί έχουν ξεβολευτεί όλοι.
1: Έχουμε σχεδόν 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, από την ίδρυση της συμπαράταξής μας, 26 Μάη, στο Θησείο, και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία.
0: Ναι, πέρα από τους εαυτούς σας που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, ξεβολέψατε τους επιτελείς του Μεγάλου Μαξίμου που πανηγύριζαν και ανοίγανε σαμπάνιες με το που άξονται ότι έρχεται ο Τσίπρας που έχει χάσει με 22% τελευταία φορά, 10% τις προηγούμενες, και είναι απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, θα αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας. Αν σήμερα το 20, πριν 6 χρόνια, το εφετείο ομόφωνα έβγαλε την απόφασή του και είπε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

0: φασισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή. Η εξήγησή της έχει τη φύση του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν θέλει να περιγράψει τον σεισμό παύλα φασισμό, τον πόλεμο και τις άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές, πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να πει πως τις μεγάλες αυτές καταστροφές ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τις προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων.
1: Ο φασισμός

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί το λαός. Αμέσως μετά διαφημίσεις και στη συνέχεια τα κακά κορίτσια. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Έχεις πάει στα μπουζούκια.
2: Στη ζωή μου γενικώς έχω πάει, ναι.
1: Μπράβο, στα μπουζούκια, όχι σαν τον Κατσατζίδη που τραγούδαγε τώρα σε κάτι σκυλάδικα και του πήραν το μαχαίρι σου. Υπάρχουνε μπράβοι. Δίνεις 200-250 το μπουκάλι, 300 και υπάρχουνε μπράβοι. Και δεν σε πειράζει ποτέ κανένας. Εμένα προσωπικά ποτέ δεν έγινε τίποτα.
2: Γιατί είσαι και άπλα. Επειδή... Δίνεις 250-300, τα δίνεις εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα άρχισε τη μαλακία. Λοιπόν,
2: εγώ μιλάνε... εσύ ξεκίνησες.
1: Ωραία, επειδή μιλάνε για την άμυνα της χώρας, παιδιά, όσο ο μπράβος ο Νταβατζής πληρώνεται, μη φοβάστε, δεν πρόκειται να γίνει ο πόλεμος. Θυμάσαι που είπε ο Στιμίτης ευχαριστώ τους Αμερικάνους.
3: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους.
1: Όσο οι Αμερικάνοι είναι ταϊσμένοι και τρώνε από την Ελλαδίτσα, από τις πολυεθνικές, από εδώ, από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος. Αν δεν πληρώσει τον Ταβατζή, τελείως.
2: Αλλά οι μαλακίες του Κουκουέ που λένε έξω ο Ρούμπιο και βλακίες, να μας φέρουν εσύ λοιπόν αμπελάδες πάλι.
1: Ρε μαλάκα, κοίταξε, δεν συμφωνώ, εντάξει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νταβατζής τα παίρνει και από τη στιγμή που τα παίρνει σε προστατεύει.
2: Αυτό λίγο να πάρει... κοιτάξεις, που δεν συμφωνείς και κάνεις πολλά πράγματα. Τι ενώ καλά. Δεν συμφωνείς. Τίποτα, όλα καλά, εσύ καλά.
4: Ρε εσύ Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω, την εκπομπή την ακούνε και μικρά παιδιά. Πρέπει να ακούμε αυτό το μαλάκα το γυμναστηριακό συνέχεια.
2: Ενώ όταν λες μαλάκα και ακούνε μικρά παιδιά είναι εντάξει.
4: Τώρα αυτή τη στιγμή λείπουνε.
2: Τη στιγμή που έπαιζε ο γυμναστηριακός πάλι λείπανε.
4: Δεν λείπουνε πάντα όμως.
2: Από τα δικά σου, άλλα λείπανε. Τι να κάνω τώρα.
4: Να σου πω, αυτός είναι σίγουρα ψηφοφόρος του Μητσοτάκη.
2: Και πού είναι το κακό. Εσύ τι είσαι.
4: Εγώ.
2: Πώς βγαίνει ο Μητσοτάκης. Για να βγαίνει ο Μητσοτάκης κάποιοι τον ψηφίζουν. Λοιπόν, έλα να ανοιγόμαστε σιγά σιγά.
4: Ναι, εγώ δεν θα ψηφίζω ποτέ φίλε μου.
2: Έλα μου μια φορά. Εντάξει, δεν θα σε κατακρίνω.
5: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Καμίσου!
5: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Γιατί προστατεύεις το γυμναστηριακό.
2: Τι ζωή τραβάς, εσύ δεν είπες πριν για μπουζούκια προστασία. Εδώ έχουμε προστασία γυμναστηριακού, έτσι με μπράβος.
1: Εδώ και ένα μήνα σου έχω πει να πείτε για τα ιδιωτικά που κλέψαν τη δουλειά από το ταξί. Σου έχω πει αν θέλεις κάλεσε και το Μαυρίκι και δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή
2: ο γυμναστηριακός που κολλάει τώρα.
1: Να μας πει ο γυμναστηριακός τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή που κυκλοφοράνε στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας και παίρνουν το μεταφορικό έργο του ταξιδί. Και σου έχω πει φέρε και το Μαυρίκι. Γιατί δηλαδή κάτσε ρε φίλε, προστατεύεις γυμναστηριακό να μας πει τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή.
6: Πάλι εγώ, έτσι.
2: Έλα, πες τη μαλακία σου.
6: Λοιπόν, θα δώσουν οι Ευρωπαίοι 800 δις επειδή...
2: Επειδή τα άστρα δεν σου τάζω.
7: Επειδή τα άστρα δεν σου τάζω.
2: Πάει να πει σε λογαριά... Όχι, όχι, θα παίξει τραγούδι για να σε αντέξω, δεν γίνεται.
7: Και επειδή τα λόγια μου μετρά.
6: Πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Όχι, όχι.
6: Ρωσία.
2: Θέλει τραγούδι. Δεν αντέχεις αλλιώς.
7: Λες πως δε σε αγαπάω.
2: Είσαι σε κατηγορία Μαρκόνι πλέον.
6: Τρέλαιο φθηνό, ε.
2: Να ξέρεις.
6: Και τα λοιπά.
2: Σε μαρκονιάζω.
6: Τώρα, καλά, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω ρε που στη μουνά που μεγάλα.
2: Ευτυχώς.
6: Αχ, πεινάσουνε ή θα κρυώσουνε. Τους έχουν πει να πάρουν και ένα kit 72 ωρών.
2: Να, εσύ πήρες.
6: Σε πόλεμο με την Ρωσία. Και πάνε τώρα και πάνε και παίρνουν τα αποθέματά τους. Γιατί τους εκβιάζει ο Τραμπ από την άλλη μεριά που τους δίνει το αέριο και το πετρέλαιο.
2: Είμαι πολύ διαβασμένος να πούμε. Τα έχει όλα.
6: Ακουμπογιόπουλο ρε μεγάλε.
2: Τώρα μιλάμε. Επέστο από την αρχή να ξέρω ότι υπάρχει. Επέστο τώρα σε παρακαλώ. Γιατί εκτίθεμαι σε τέτοια πράγματα.
6: Και τον άλλον.
2: Με εκθέτει σε κινδύνους που δεν ήθελα.
6: Άσε μας ρε Απόστολε. Έτσι λοιπόν, πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Πόλεμο ρε Ρωσία. Πόλεμο και εμείς. Α, σ' άρεσε, ρούφα.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι, εδώ.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά?

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Η ώρα είναι 2. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000, ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιαση.
10: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και Νίκου Δένδη υπεγράφει η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Η συμφωνία που υπεγράφει δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας για την περαιτέρω μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Στις 7 το απόγευμα ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, ως 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του ελιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο με στόχο την ενίσχυση των αλίων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Στη διάσταση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τη τιμή εκείνη στα 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτίμησε ο ενεργειακός σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λόγω των πολέμων η τιμή του να εκτοξευτεί ακόμα και στα 1,85 ευρώ το λίτρο. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της σύζυγου του και των συγκατηγορουμένων του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, από την οποία υπήρξε ζημιά άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά περίπτωση, οι κατηγορούμενοι διώκονται μεταξύ άλλων για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Νέο αίτημα καταθέτει προς τον 32ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός, σχετικά με τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου του. Σκοπός του να καταδείξει ότι δεν είχε γνώση ούτε για ζήτημα μέθης ούτε για την πλασμαφαίρεση, στην οποία η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να έχει υποβάλει και την κόρη του τον περασμένο Αύγουστο. Παράλληλα, φαίνεται να αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να αιτηθεί την αποφυλάκησή του. Στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά στην κοιλιά μία έγκυο και της αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησε ένα αστυνομική του τμήματος δίωξη και εξιχνίας εγκλημάτων Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Η ληστεία σημειώθηκε σε πλατεία της Νίκαιας, ενώ δράση συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή του Περάματος. Ο 17χρονος συλληφθής οδηγείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάτων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό Λαμίας. Ο χώρος αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε σχολείο στην Πολωνία. 7 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά. Στη διεθνή ενημέρωση, οι επιστήμονες Ανρίκα Γκάν και Κένσο Σοάι τιμήθηκαν σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Χημίας 2026 για την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Η έρευνα των 2 επιστημόνων συνέβαλε αποφασιστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μόρια υπάρχουν σε μη πανομοιότυπες κατοπτρικές εικόνες μεταξύ τους. Στα αθλητικά. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το Basketball Champions League. Απόψε στις 10 παρατέταρτο, Παρί Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα.
0: Τα νέα των αγορών.
12: Απόλυση 1,07% του Γενικού Διοικητικού στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Στην πλήρη αλλαγή του καθεστώτος μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων στο δημόσιο σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
14: αλλά καλό στη δική τους.
15: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
13: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Μπελίτο και Λολίτο, πες μου από ποια θάλασσα έστειλε την απάντηση η Άννα Βύση.
16: Πώς είναι το τραγούδι που λέει ποια θάλασσα σε ταξιδεύει
13: τώρα. Τα ρίρα ρίρα ρίρα ρί, καραβάκια μέσα στο νερό.
16: Να σου πω σκασίλα της από ό,τι κατάλαβα. Ή δεν θα ξεφύγει από τα...
13: Θέλει να ξεφύγει από μια ανάσα.
16: Τσιμικούστα.
13: Πλήτο.
16: Όχι δεν πλήτο, δεν νόμιζα να πλήτει. Τι πρέπει να έχει γίνει, να υπάρχει πρόβλημα. Και τσιμικούστα, έλα της λέει αγάπη μου, έλα ανούλα μου που σε βλέπω εγώ και σου έχει πέσει λίγο το δεξί με τον τσίνορο. Να σε πάρω να πάμε λίγο μια εκδρομούλα. Να πάρουμε τον καθαρό μας αέρα, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πού αλλού θα πληρώσουμε. Για να τη βγάλει μια καθαρή. Με αυτό που μας ήβρε, με τον καπελίνο.
13: Πω, τι ανακοίνωση ήταν αυτή, παιδιά, πουρνό. Τι έγινε ρε παιδιά!
16: Να είναι καλά πάντως το ζευγάρι αυτό, το καλλιτεχνικό, να είναι καλά οι άνθρωποι.
13: Φύγαμε από τους...
16: τη Μαυρίλη.
13: Άκου, με ζευγάρι ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό. Γιατρός είναι, γιατροί είναι, καλλιτέχνες είναι, γενικώς πάντως έχει ένα πράγμα περίεργο.
16: Λοιπόν, επειδή πραγματικά έχουν αρχίσει όλοι και τρέχονται social media τώρα, είναι η Βυσική και η Καρβελική. Ποιος έχει, θέλουμε να μας στείλετε μήνυμα στο radio@parapolitica.gr.
13: Με ποιον είστε?
16: Και αυτό το σοβαρό θέμα που πρέπει στην ελληνική κοινωνία.
13: Έγραφαν από κάτω, οι δυο γριές πλακώθηκαν. Άκου τώρα εξώφυλλο εφημερίδας.
16: Ναι. Να μου πεις ανάσου το μέρος είστε και γιατί.
13: Και γιατί, κυρίως το γιατί.
16: Πάμε.
13: Λοιπόν, ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μουσα του.
16: Α, παντροπή εφημερίδα.
13: Ο συνθέτης είναι διάσημος, αλλά η μουσα είναι
16: 70χρονη.
13: 70άρα τελευταία τελειωμένη, παιδιά. Πώς την πετσόκοψε έτσι.
16: Εντάξει.
13: Βέβαια αυτό, περιμένετε παιδιά, πριν βγει η απάντηση. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου. Δεν έφαγα πολύ. Πεινάω. Έχω να ταΐσω τα παιδάκια μου.
16: Και με τον αφήσαν να πει, λέει στο Ουάκα, ήθελε αυτό, του έλεγε η άλλη προμπάς ανωνυμία. Φύγε με το σαρδάλι από εδώ και πήγαινε κάτσε το μαξιλαράκι σου και σ' άλλο κερκιδάκι. Και γενικά τα πράγματα βγήκε ο δικηγόρος και είπε ότι η Άννα τα ξημερώματα λέει μόνη τη συνέταξε αυτή την επιστολή.
13: Ξημερώματα!
16: Με ξύπνησε, λέει. Είχα σηκωθεί, λέει, με το σκουφί του φάταρα αυτό το ύπνο. Και του ήρθε, λέει, του Δημητρακόπουλου το mail και με παράκληση τη Άννα το πρωί-πρωί με το που θα ανοίξει. Θα πρίνει δόντια.
13: Ποιο?
16: Ο δικηγόρος και λοιπά να δημοσκεύσει το πόνημα τη Αναλύσια. Χαμός παιδιά, χαμός. Όλα τα πρωινά, τα μεσημεριανά ασχολούνται με αυτό. Μέχρι και οι ενημερωτικές εκπομπές.
13: Το είδα κι αυτό. Καλό πρωτοσάλτε είχε, λέει, συντάκτη που έλεγε τα περί φυσική. Τα φυσικά.
16: Πλέον τώρα, όλοι άργησες φιλενάβα, τα καλά τα έχουμε πει τώρα. Δηλαδή κάτι, ένα λεπτό.
13: Αυτό λέω εγώ η κακομοίρα. Στο ξεκίνημα.
16: Πρέπει να πάτε
13: πάλι από εδώ.
16: Έλα από εδώ, ας πω.
13: Πρέπει να τα λέμε όρθιε. Σήκω όρθια. Μιλάμε για την άναβηση.
16: Είμαι και πολύ ωραία τη μέρα.
13: Έτσι.
16: Ναι,
13: είμαστε total black.
16: Έτσι.
13: Total black. Λοιπόν, να σου πω, πες μου από ποια θάλασσα τα είπε η Άννα Βύση.
16: Δεν ξέρω από πού έχει πάει, αλλά ρε παιδί μου, καλά κάνει. Πρέπει ο άλλος τώρα να έχει γίνει πιο έξαλλος που έχει φύγει.
13: Ο άλλος τα έχει πάρει κράνα, παιδιά, βγάζει καπνούς από παντού. Από παντού. Σου λέει. Σου λέει δεν πήρα εξτραδάκι, για το εξτραδάκι γίνεται όλη δουλειά. Τα δικαιώματα τα πήρε, τα εισέπραξε.
16: Ναι.
13: Αλλά σου λέει εγώ είμαι manipulate. Είμαι ο γενικός κουμανταδόρος. Είμαι ο γενικός μαμάω.
16: Ναι.
13: Άρα πλήρωνε.
16: Πάντως δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, γιατί άμα τα τραγούδια τα 50 που είπε, τα 47 ήταν δικά του.
13: Ναι.
16: Αν δεν τα βρούνε και τις πει αυτό με τα τραγούδια μου, γιατί εκεί του βλέπω να πηγαίνει το πράγμα γιοκ, τι θα βγαίνει να λέει μετά το εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την όψη.
13: Έρχεται.
16: Σαντρέ.
13: Έρχεται.
16: Τι έρχεται.
13: Ο Γιώργος Θεοφάνους.
16: Λες.
13: Αυτό
16: είναι πληροφορία ή είναι εικασία.
13: Αυτό είναι εικασία για να μην σου πω ότι η Δημητρούλα τριν. Θα πάρει τηλέφωνο.
16: Πού τα λες τώρα.
13: Ναι, θα πάρει τηλέφωνο. Και εσύ τώρα, τι βάζεις αυτό, άσε να ψάχνουν πια Δημητρούλα.
16: Και εγώ ψάχνω.
13: Δημητρούλα μου, γεια σου, πάρε τα λεφτά.
16: Όλα τα λεφτά σου.
13: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σου λέω ότι θα πάρει τηλέφωνο. Ποιον νομίζεις βρε, το στιχουργό της Μαντόνα. Και θα πει γράψε για τη δικιά μας την Ελληνίδα Μαντόνα.
16: Εμείς παιδιά, εμείς θέλουμε.
13: Το ήθελες, μπες να το ξαναπούμε.
16: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω καψούρα, θέλω ελληνικό στίχο.
13: Καψούρα!
16: Δεν θέλω, oh yeah, και like a virgin. Θέλω να ακούω τον πόνο. Την αγάπη την πονεμένη.
13: Καλά,
16: αγάπη από νάιλον. Τέτοια πράγματα. 12 ακούτε ένα τηλεφώνημα, η γάτα μου κρεμάστηκε, με πνίγει το καλώδιο. Τέτοια πράγματα.
13: Η γάτα μου κρεμάστηκε.
16: Ναι, ρε παιδί.
13: Πάντα βάζει και ένα γατί, εσύ είσαι φιλοπέτ.
16: Θέλω δηλαδή τέτοιο με πόνο τραγούδι. Τι είναι το που τα ξέρω. Πρέπει να μιλάει στην καρδιά του Έλληνα.
13: Καλά, θα πάρουμε
16: ένα Θεοφάνους πάντως.
13: Λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των κακών κοριτσιών,
16: ναι, τι?
13: Ο Θεοφάνους είχε έτοιμο τραγούδι για
16: βεβαίως
13: τη Βύση.
16: Μας το είχε πει κιόλας ο ίδιος νομίζω.
13: Βεβαίως, και η Βύση ενώ ήταν να το πει μετά, γι' αυτό σου λέω, είναι λίγο manipulate η όλη κατάσταση. Μετά δεν θέλησε να το κάνει στον Νίκο. Αχ ρε Ανούλα, αχ Ανούλα του χιονιά. Έχω πετύχει τη Βύση στο σπίτι της να κλαίει στα χωρίσματα.
16: Ποιανού τα χωρίσματα τώρα?
13: Βύση με Καρβέλα.
16: Παλιά.
13: Στο σπίτι του.
16: Ταλαιπωρημένη
13: ψυχολογικά πάρα πολύ. Να μην μπορεί να δώσει συνέντευξη σε μαύρα χάλια. Εγώ λέω είχαν οποιαδήποτε διαφωνία. Χρειαζόταν η διαφωνία, παιδιά, να παιχτεί δύο μέρες πριν τη συναυλία και να μην μπορεί. Το κατάλαβα ότι ήταν στεναχωρημένη. Φαινότανε. Κάποιοι άνθρωποι που έχουμε μιλήσει μαζί της κάποιες φορές καταλαβαίνουμε τη διάθεση. Δηλαδή φαινόταν, το είχα πει εγώ στην παρέα μου, λέω παιδιά η Βύση κάτι έχει, είναι στεναχωρημένη.
16: Γιατί πριν από τη συναυλία σφαχτήκαν ή μετά?
13: Πριν! Και είπε αυτή.
16: Πήγε πριν, βρε, και της χάλασε την ψυχολογία.
13: Είπε ή μου δίνεται ή σας την αναβάλω τη συναυλία. Μπορώ να τη σταματήσω. Και επειδή λέει επιστολή της Βύση. Και επειδή λέει κατάλαβε ότι στο παραμυθέν δεν μπορούσε να μας σταματήσει, άρχισε να λέει ότι θα καταστρέψει αυτήν και την καριέρα της.
16: Όχι αυτή μόνο, δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου.
13: Αμάν, αυτό τι είναι.
16: Αυτό,
13: να βγεις από το σπίτι σου, τι είναι, ότι θα έχω ρίξει τόσο λάσπη.
16: Αυτό, αποτροπή. Αυτό έγραψε δηλαδή η Βύση στην επιστολή της. Δεν μπορώ να το σοβαρέψω τώρα το θέμα και έχουμε κι άλλα θέματα. Χαμός γίνεται.
13: Τι, ήρθε ο Ρούμπιο. Παιδιά, τι γλωσσόφυλλα είναι αυτό με τον Κεράπη Τρίτη. Τι με...
16: Γιατί η Κίμπερλι που τον βλέπετε πίτα να σε φάω.
13: Η Κίμπερλι είχε προτάξει τα στήθη της, λέω θα ακούσουμε κανένα μπουμ. Θα έχουμε κανένα ατύχημα, δεν τρέχουμε σε
16: πλαστική. Είναι χυμούτσικο είναι, δηλαδή άμα έχεις καιρό να...
13: Είναι λίγο.
16: Είναι εντάξει.
13: Είναι λίγο
16: γι' αυτό.
13: Είναι λίγο. Τεν τεν
16: γιατί μωρέ μου.
13: Είναι αυτό το στυλ. Το λίγο βουτυροχλεχλέ.
16: Είναι βουτυροχλεχλέ. Ναι, είναι. Πώς το λέει ένας φίλος μου.
13: Δηλαδή έναν υπουργό εξωτερικών θα τον ήθελα λίγο πιο cowboy.
16: Αχ,
13: λίγο
16: πώς
13: έτσι.
16: Λέει ένας
13: με
16: μαξά
13: σαν τον πρώην κιθαρίστρα της Βύση.
16: Ναι.
13: Ναι. Έτσι ένα αγριοπό, έναν Αργεντίνο είχε. Έτσι, τη πρόταση την κιθάρα.
16: Ποιος τώρα?
13: Η Βίσκα, λέει, ο προηγούμενος.
16: Ο κιθαρίστας.
13: Όχι αυτός. Ο προηγούμενος που είχε στο μαγαζί.
16: Που, ναι. Τι, δεν το θυμάμαι εγώ αυτόν.
13: Καλά.
16: Τι?
13: Να τρώει μάνα και τις κόρες να μην δίνει ούτε μπουκιά.
16: Τόσο ωραίος.
13: Τόσο ωραίος. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr. Εσείς με ποιον είστε, παιδιά? Διότι είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτό. Είστε με την Άννα ή είσαστε με τον Νίκο, διότι πια είναι μέλη της οικογένειάς μας.
16: Τον εξυπηρέτησα όπως κάνω μια ζωή με 500.000 ευρώ γιατί είχε ανάγκη. Έγραψε η Βύση
13: πολλά
16: μεταξύ
13: άλλων. Πολλά τα στόματα.
16: Μεταξύ άλλων στην επιστολή της.
13: Μάλιστα. Λοιπόν,
16: να βάλουμε λίγο Βύση. Τι να βάλουμε όμως, κάτι έτσι να ταιριάζει με αυτό που μας είπε.
13: Τι ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
16: Κόντρα και όπου πάει, πώς το είπε.
13: Θα πάμε κόντρα στον καιρό. Πού είναι, έλα, κόντρα. Κόντρα λέγεται.
16: Κόντρα, ναι. Αυτό, και θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Έτσι τελείωσε, ναι. Την επιστολή της η Βύση.
13: Ναι, και το είπε στη συναυλία ότι και αυτό έχει συμβολικό χαρακτήρα.
16: Βεβαίως.
13: Μήπως δεν μπορούμε να το βάλουμε τώρα, πάμε σε break. Θα το βάλουμε μετά. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ.
17: Η ώρα είναι 2:15. Τώρα για μεγάλα jackpots στο Montparnasse. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
18: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
21: Μεγάλη προσφορά.
22: Όχι, όχι.
21: Τεράστια προσφορά.
22: Ούτε.
21: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
23: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
24: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
25: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Παραπολιτικά 90,1.
16: Έχουν ξανατσακωθεί οι καρμελαδίστοι και δεν μιλάγανε για δύο ολόκληρα χρόνια.
13: Τα πέτρινα χρόνια.
16: Ναι, γιατί
13: της αφραγγείας.
16: Δεν του δίνε πάλι, είπα λεφτά. Ποιος είναι ο λόγος, παιδί μου, θέλω να ξέρω.
13: Η αφραγγεία φέρνει πολλά προβλήματα, όπως και το πολύ χρήμα. Παιδιά, το πολύ λίγο χρήμα και το πολύ χρήμα φέρνει ίντριγκες.
16: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
13: Καταλαβες, οπότε όταν πηγαίναν ήταν αχ καραβάκι σε τέτοιο καιρό μια χαρά τα πας. Εκεί όλα είναι με λίγα αλλά. Λοιπόν, με ποιο μέρος είσαστε
16: Βυσική ή Καρμελική?
13: Radio Παπάκι
16: ή Κεντρώη. Και αυτό μας ενδιαφέρει.
13: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr κανονικά. Όχι εκλογές, αυτό πρέπει να γίνει.
16: Εγώ είμαι όπως η Πέστηνε, η Υποφίλιου. Είμαι με τον άνθρωπο.
13: Ωραία.
16: Θέλω οι άνθρωποι να ζουν ειρηνικά και να χαμογελάει ο ένας τον άλλον.
13: Με χρήμα ή χωρίς.
16: Με χρήμα το χαμόγελο είναι πιο πλατή.
13: Ναι, αλλά το θέμα είναι ποιος το έχει πιο πολύ.
16: Εσύ ξέρεις, γιατί εγώ δεν ξέρω, αλήθεια τώρα δεν ξέρω. Γιατί ακριβώς είχαν πριν από καιρό, πριν από κάποια χρόνια, δεν μιλούσαν για δύο χρόνια, δεν ξέρω το λόγο.
13: Ναι.
16: Τώρα πέρα το γελάμε τώρα εμείς.
13: Πριν από δύο χρόνια τώρα.
16: Όχι. Πριν από καιρό που δεν θυμάμαι πόσο, για δύο χρόνια δεν μιλούσαν, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
13: Λοιπόν, μπες και βρες πότε παντρεύτηκε ο Καρβέλα στην Ανίτα Πάνια. Για να καταλάβεις. Ποια εποχή δεν μιλούσαν.
16: Α, τότε.
13: Γιατί... Νομίζω ότι δεν μιλούσαν τότε. Περάσανε έτσι ένα μεγάλο σοκ. Λέει πότε δεν μιλούσαν. Ή λέει ότι
16: λέει, το γάμο δεν μου είπες να σου βρω.
13: Ναι.
16: Το 2010, 29 Απριλίου.
13: Ναι.
16: Τότε ήταν.
13: Τότε.
16: Ναι. Τον Απριλίου.
13: Από ό,τι ξέρω εγώ δηλαδή.
16: Το 2010 τόσο παλιά.
13: Το 2010.
16: Ναι.
13: Και ίσως λίγο πιο πριν. Πριν γίνει ο γάμος με την Ανίτα Πάνια και υπήρχε η σχέση. Όταν ανακοινώθηκε, ρε παιδί μου, η εγκυμοσύνη, έπαθε σοκ η Βύση, από ό,τι ξέρω εγώ. Και του είπε, κάτσε ρε Νίκο, μπορείς να ερωτεύεσαι, να κάνεις σχέση και λοιπά. Παιδί έχουμε.
16: Συγγνώμη, θα του κάνει πρόγραμμα η Βύση, έχουνε παιδί, θέλει να κάνει κι άλλο. Και επειδή ο Καρβέλας παντρεύεται νέες γυναίκες, την Πάνια και μετά την άλλη την κοπέλα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
13: Φαντάσου.
16: Δεν έχει σημασία. Αυτές οι γυναίκες θέλουν παιδί. Και φαντάζομαι ότι θα το είπανε του Νίκου. Κοίταξε να παντρευτούμε, αλλά θέλω και παιδί και θα τη είπε ο Νίκος μια χαρά.
13: Ναι, αλλά η άλλη που ήταν η πρώτη του γυναίκα και είχε παιδί, τη κακοφάνηκε. Μετά βέβαια.
16: Το συνήθισε.
13: Το συνήθισε και μετά αφού συνήθισε τη σπάνια. Τα...
16: Αφού κάνανε παρέα και με την μπάνια, αγκαλιές με την μπάνια, φιλιά με την μπάνια, μπουζούκια με την μπάνια. Δεν θυμάσαι.
13: Ναι.
16: Έκανε ήτανε... πολύ καλή σχέση με την μπάνια. Απλά έχουν μαζευτεί πολλές τώρα. Οι νέοι τεχνοκλουβοί με τις τρελές. Δηλαδή είναι, θέλω να πω. Αλλά η Πάνια δεν νομίζω ότι έχει μπλεχτεί πουθενά. Δεν ξέρω. Όχι. Αν νομίζω η γυναίκα.
13: Και δεν της αρέσουν και αυτά τα πράγματα γενικό.
16: Ναι, ναι.
13: Κάπως φιλιρενικά, παιδιά. Νομίζω πάντως ότι στο τέλος.
16: Ναι.
13: Κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί. Τώρα.
16: Είναι πολλά τα λεφτά, γι' αυτό κάτι θα γίνει.
13: Έχει πυροβολισμούς είναι... να ρίξουν στον αέρα. Τώρα δεν θα αρχίσουν να πυροβολούν. Τώρα ποιον γενικώ. Θα έχουμε να ακούσουμε διάφορα. Η αλήθεια είναι. Ότι ό,τι και ακουγόταν ρε παιδιά, το ότι έστειλε ο Νίκος Καρβέλας ένα δελτίο τύπου δεν μου άρεσε, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή μου άρεσε που τόσα χρόνια κρατούσε τη σιωπή του και έβγαινε απλά στους δημοσιογράφους.
16: Ναι, αλλά γραφότανε παντού πριν το στείλει, για να τα λέμε όπως είναι. Είχε γραφτεί παντού, τσακωθήκανε, γίνανε κλάμερ εναντίον κλάμερ στα
13: backstage.
16: Ζητάει λεφτά, όχι, γράφανε και τι. Ζητάει λεφτά, δεν πληρώθηκε όπως ήθελε ο Καρβέλας. Δηλαδή είχε αρχίσει να γράφονται και ήθελε αυτός να πει τη δική του, να πει τι ισχύει.
13: Να.
16: Και μετά απάντησε η Βίση τι ισχύει και περιμένω εγώ τώρα, δεν θα φάω σήμερα δεν απαντήσει πάλι ο Καρβέλας να δω τι θα πει.
13: Έλα, δεν θα γίνει αυτό τώρα.
16: Αχ, Μαρία,
13: κάθε τρίτη πέμπτη Σάββατο θα έχουμε δελτίο τύπου. Όχι,
16: αφού
13: είπε η Βίση στο ναι. τέλος, πώς τελειώνει, είπε ότι είναι η τελευταία φορά.
16: Κόντρα είπε.
13: Ναι, αλλά είναι η τελευταία φορά για δημόσια τοποθέτηση.
16: Άρα δεν θα ξανατοποθετηθώ, είπε.
13: Ναι, δεν θα ξανατοποθετηθεί
16: αν,
13: τώρα.
16: Αν
13: μετά γίνεται, παιδιά, τσαρλάνη.
16: Αποκλειστικά από την ίδια, λέει ο δικηγόρος ο Μιχάλης. Τόπα!
13: Τι?
16: Μόνη την έγραψε την επιστολή. Στο ChatGPT τι μπορεί να βλάπει, δεν θέλω να του πω αυτά. Φτιάχτω μου πάντα το κουμπί, οπ, βγήκε και μετά την έστειλε. Στον Δημητρακόπουλο και εκείνος λέει. Και, είπε, και ο Δημητρακόπουλος αποκάλυψε πως η πλευρά της Άννας Βύση δέχεται απειλές από τον Νίκο Καρβέλα.
13: Οχ, δηλαδή.
16: Δεν μας λέει τι. Εγώ φαντάζομαι, το ένα ή τα τραγούδια.
13: Με.
16: Ότι δεν θα σου ξανα... τι σου επιτρέπω να τελειώσει τα τραγούδια μου.
13: Το άλλο, το τι άλλο είναι, ότι δεν έχει ωραία. Είναι ότι έχει ωραία αντικορασιόν το πλοίο. Δεν έχει
16: άλλο,
13: ωραία.
16: Άλλο είναι, άλλο είναι.
13: Ότι δεν έχει ωραία αντικορασιόν το πλοίο. Τι, ότι τον ενοχλεί, τι, τι πια.
16: Τον ενοχλεί, ρε παιδί μου, οι νέες παρέες στις οποίες δεν ταιριάζει. Γιατί είπα ότι εμάς λες και δεν ήμασταν σαν πληβί, λες και ήμασταν πληβί. Αυτό είπε. Παρακατιανοί δεν μας άφησαν να κάτσουμε στο
13: καρεκλίδιο.
16: Στο καρεκλίδιο. Οπότε μπορεί να τον ενοχλούν οι νέες παρέες. Μπορεί τώρα που μιλάμε εμείς να έχουν πάρει και την πολίτη και να τα λένε μεταξύ τους για μη βεστή επαφή και εγώ να σου πω εγώ, Νίκο μου, τι.
13: Κάνε καθένα, θα πω. Τα λένε κάπου ή σε κανένα συνοικιακό κομμωτήριο? Γιατί αυτές οι κουβέντες σε τέτοιο περιβάλλον
16: δεν ξέρω.
13: Αρμόζουν.
16: Δεν ξέρω, απλά σου λέω.
13: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr και να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Ένα λεπτό να σας πω γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Regency Casino Mont Parnes είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Mont Parnes, μια ανάσα από την Αθήνα. Επίσης να πούμε ότι αν έχεις ξεροβήχα, αν ταλαιπωρεί το λαιμό σου, εάν νιώθεις ότι καίγεται το λαρύγγι σου, Τρεμπών Honey, ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα από ρίζα αλθέας. Αυτό θα πάρω γιατί τις τελευταίες μέρες πονάει λίγο ο λαιμός μου, που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Τρεμπών Honey αξίζει πραγματικά να το έχουμε στο ντουλάπι μας, γιατί έρχεται ένας βαρύς χειμώνας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
6: Τα αγγλικά.
7: Όχι.
6: How you book και my name is Elinda Zandef. Έτσι διαπραγματευόμαστε τα deal. Έτσι.
7: Υπουργός
6: εξωτερικών τα μιλάει έτσι.
7: Να μείνουν ευρεχωρίς δουλειά οι μεταφραστές. Πρέπει να υπάρχει και ένας μεταφραστής να το πει.
6: Μόνο το θα με κοροπεί να κοροϊδεύαμε τότε.
7: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο,
6: αλλά
7: δες και εσύ, έχεις κάτι απαιτήσεις.
6: Ναι.
7: Έχεις κάτι απαιτήσεις. Λοιπόν, παιδιά, προσπαθώ να εκτελονίσω, θέλω να πω το μόνο μου.
6: Πες το.
7: Προσπαθώ να εκτελονίσω ένα ρημάδι.
6: Εκτελονίστρια εσύ.
7: Ναι, τρομάρα μου. Ένα ρημάδι βάζω. Ένα βάζω κεραμικό. Απλό βάζω. Κεραμικό. Ούτε κινέζικο είναι, ούτε πορσελανινό είναι, ούτε συλλεκτικό είναι. Με καραφτινιά του κερατά είναι. Λοιπόν, μου ζητάνε να μπω στο τάξη να κάνω μία αίτηση όπου θα βάλω την ταυτότητά μου που πρέπει να είναι επικυρωμένη από τον Gov. Να του στείλω μία αίτηση που μου στείλουν να τη συμπληρώσω και να τα βάλω αυτά στον Gov για να μου δώσουν ένα νούμερο. Να του δώσω παράλληλα την απόδειξη και τη πληρωμή τη παραγγελία αυτή. Να του δώσω το χρώμα των μαλλιών μου. Να μου πάρουν επίχρησμα να δουν το DNA μου. Δεν ξέρω τι άλλο θέλουν να κάνουν από τη ζωή μου. Και τελικά σήμερα μου είπαν ότι αυτό που πήρα εγώ κάνει μαζί με τα μεταφορικά από την Σκωτία 85 ευρώ. Και λέω, θέλετε να μου πείτε, λέω, πριν το εκτελονίσετε, γιατί δεν πρόκειται να το εκτελονίσω, πόσο θα πάει. Σύμφωνα με τον ChatGPT και όλα αυτά, μου είπανε το πολύ 30 ευρώ. Ένα εκατοστάρικο μου λέει, λέω, κοιτάξτε, αν είναι ένα εκατοστάρικο.
6: Ένα εκατοστάρικο, για να σου κάνουν τη διαδικασία.
7: 100 ευρώ, λέω. Αν είναι 100 ευρώ, περίπου μου λέει, θα είναι. Λέω, αν είναι 100 ευρώ περίπου, μην κάνετε τον κόπο να το εκτελονίσετε, να φύγει πάλι να πάει στη Σκωτία.
6: Μάλιστα. Και μη με συσκοτήσετε.
7: Παιδιά, είναι δυνατόν, εντάξει, είπαμε, να πληρώνουμε τελωνίο για κάτι που κάνει 80 ευρώ, να πληρώσεις άλλα 100 εκτελονισμό.
6: Έλατε. Λοιπόν, ping reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο και να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Ping reminder, η πρόληψη. Αρχίζει από μια απόφαση, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, διότι πρέπει να πηγαίνουμε να κάνουμε εξετάσεις. Κάτι που το πιάνουμε εγκαίρως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
7: Τι εννοείς που το πιάνουμε εγκαίρως?
6: Που το πιάνουμε.
7: Του αλουνού ή το δικό μας?
6: Και του αλουνού και το δικό μας.
7: Ωραία. Λοιπόν, η Σοφία σου έχει ερώτηση. Και λέω, σου έχει, γιατί εσύ θα να το απαντήσεις. Γεια σας, κορίτσια. Εγώ δεν μπορώ. Γιατί είναι και δική μου ερώτηση. Που την έχουμε ξαναπαντήσει όμως. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω μέσα σε όλα αυτά πώς μια sold out συναυλία όπως αυτή της Βύση τελικά είχε χασούρα όπως ακούστηκε. Δεν τα είχαν προϋπολογίσει?
6: Λοιπόν,
7: Σοφία, άκου.
6: Λοιπόν, η συναυλία ήταν πάρα πολύ ακριβή, διότι είχε ξένους συντελεστές. Μόνο η στυλίστρια ήταν η στυλίστρια της Μαντόνα. Αυτή, παιδιά, για να έρθουν εδώ, η στυλίστρια, ο σκηνοθέτης ήταν ο σκηνοθέτης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου και των Eurovision. Αυτή στοιχίζουν πάρα πολλά χρήματα. Θέλαν λοιπόν η DNA, η εταιρεία παραγωγής, η νεοσύστατη D από το Δήμητρα και Άννα, DNA, γι' αυτό λέγεται DNA. Λοιπόν,
7: ναι.
6: Έχει το DNA, βρε, διεθνή πράγματα.
7: Χαμόλης,
6: με Ghana Project.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, ήθελε να αφήσει ένα διεθνές αποτύπωμα, οπότε πήρε πάρα πολύ καλούς συντελεστές. Έφερε την φοβερή την κιθαρίστρια από το εξωτερικό. Είχε 25 άτομα μπαλέτο, χορευτές μάλλον, μπαλέτο. Είχε παιδιά της γιγαντοοθόνες, τεχνολογία high-tech. Είχε βίντεο που ήταν η Άννα Βύση μικρή και με AI μιλούσε και με διάφορα τέτοια. Μπορούσε να τη δεις από κάθε γωνιά του Ολυμπιακού Σταδίου. Αυτά είναι πολύ ακριβά σαν παραγωγές. Και είπανε, δεν πειράζει ρε παιδί μου, εμείς κάνουμε μια ακριβή παραγωγή. Δεν νομίζω ότι το θέμα του Καρβέλα ήταν να πάρει τα πνευματικά δικαιώματα, να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, από ό,τι αναφέρεται, τα πήρε. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις συναυλία χωρίς στον αντίστοιχο φορέα να μην καταβάλεις τα πνευματικά δικαιώματα. Κατέβαλαν λοιπόν 300.000 δραχμές. Τόσο ήταν
7: τα... καλέ.
6: Καλά, εντάξει. 300.000 ευρώ. Λοιπόν, εκείνος όμως ήθελε να παίξει και ένα ρόλο στο
7: ήθελε
6: όλο.
7: Και τσιπ, και τσιπ, και τσιπ.
6: Ήθελε ρε παιδί μου να παίξει ένα γενικά κουμανταδόρου. Αυτό έκανε μέχρι τώρα. Πήγαινε στο νυχτερινό κέντρο, τσι έλεγε Ανούλα, να σου πω εδώ λες το ωραίο το κομμάτι σου. Χτυπήσου αυτά, γιατί εγώ θέλω να χτυπηθείς κάτω, να βγάλεις πόνο, να θυμηθείς τον τάδε τον γκόμενο όταν σε εγκατέλειψε και να το βγάλεις αυτό, να του πάρει ο κόσμος και να το βιώσει. Δεν μ' αρέσει ο τάδε χορευτής, εσύ στην πάντα αυτά είχε γίνει. Τώρα εδώ του είπανε προφανώς, επειδή ετοιμάζουν και άλλα project, ρε παιδί μου, στο Αθηνών Αρένα, ότι
7: ξέρεις κάτι... Τώρα κάνουμε εμείς να σου το πω έτσι.
6: Ναι, τώρα δεν μας ενδιαφέρει πολύ η άποψή σου. Θα λέμε τα τραγούδια, θα παίρνεις τα δικαιώματά σου, αλλά μέχρι εδώ. Και φαίνεται ότι δεν του άρεσε λίγο το πράγμα, από ό,τι καταλαβαίνω από το όλο πράγμα. Και εκεί έγινε
7: αυτό
6: τώρα
7: η κόπλα. Αυτό που λέει η Σοφία, άσχετα από αυτό, όντως δεν είχαν κάνει, ρε παιδί μου, μία πρόβλεψη και αυτοί να τα βάλουν κάτω να δουν αν βγαίνουν, γιατί η μουσική λέει και όλοι και η τεχνική, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πληρώθηκαν.
6: Μπορεί να περιμένανε μεγαλύτερη πώληση εισιτηρίων και κάποια εισιτήρια να δόθηκαν free. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να δόθηκαν στα Fanatics.
7: Πάντως όντως διάβαζα ότι όλοι οι συντελεστές πληρώθηκαν κανονικά, δηλαδή
6: βεβαίως
7: η μουσική, η τεχνική, τα πάντα.
6: Από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπήρχε μία υπογεγραμμένη συμφωνία άλλη με τον Νίκο Καρβέλα που δεν τηρήθηκε. Προφανώς εκείνος, επειδή μέχρι τώρα έπαιζε ένα ρόλο καλή την πίστη, δηλαδή σε ελεύθερη συνεννόηση οι δυο τους, πίστευε ότι και εδώ κάτι τέτοιο θα γίνει.
7: Ναι, μάλλον αυτό.
6: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, για να δούμε τι θα μας πει η Έλενα.
7: Παιδιά, ό,τι απορίες έχετε εδώ πέρα, ό,τι είναι το θέμα. Λοιπόν,
6: Βύση Καρβέλα στο θέμα που καίει.
7: Λοιπόν,
6: θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
7: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα στο όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή μπες στο vodafone.gr.

0: Αχ, ο Καμπούρης, παιδιά, ο Καμπούρης. Φώναζε, είμαι αυτό. Σήμερα που πήγε στον εισαγγελέα. Το κόλπο με τους άχυρανθρώπους και τα η ζημιά λέει 5 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο.
1: Ξέρω και αυτό στον αέρα. Είχε μια υπάλληλο, λέει, η οποία έπαιρνε 600 ευρώ, ήταν η συμφωνία για να δουλεύει, χωρίς δώρα κλπ. Και κάποια στιγμή πήγε να κάνει τη δήλωσή της και της λέει ο λογιστής της υπαλλήλου, παιδί μου εδώ πέρα λέει, δεν δικαιούσε κανένα επίδομα, τίποτα απολύτως για το παιδί σου ή οτιδήποτε που χρειαζόταν η κοπέλα. Γιατί λέει, γιατί λέει δεν δικαιούμαι, αφού παίρνω μόνο 600 ευρώ. Γιατί λέει, εδώ πέρα είσαι δηλωμένη, λέει ότι βγάζεις 20.000 το χρόνο. Και μπήκαν μέσα και έψαξε ο λογιστής και είδε ότι την είδε να πληρώνεται την κοπέλα λεφτά που δεν έπαιρνε από εταιρείες οι οποίες ανήκαν σε άχυρα ανθρώπους, όπως είπες τώρα εσύ. Και από εκεί ξεκίνησε το όλη κουβάρι. Αυτή η ιστορία και να ξετυλίγεται το κουβάρι. Από μια υπάλληλο η οποία άλλα λεφτά έπαιρνε και άλλα φερόντες ότι δήλωνε. Δηλαδή δεν μπορούσε η κοπέλα πραγματικά.
0: Συγγνώμη.
1: Να ήταν και ψηλόμιστη δηλαδή.
0: Ο ΕΦΚΑ, ο ΑΜΚΑ, ο ΜΠΙΞΕ, ο ΔΙΞΕ υποτίθεται ότι μας περνάνε όλους με το AI και αμέσως σε εντοπίζουν. Δηλαδή πώς γίνονται τέτοια κόλπα ρε παιδιά και δεν τους εντοπίζουν.
1: Αυτό εντάξει με την υπάλληλο μπορεί να γίνει γιατί αν τις τάβει στο χέρι.
0: Ο ΕΦΚΑ πώς.
1: Δεν ξέρω.
0: 5 εκατομμύρια ζημιά το δημόσιο. Και μόλις εσύ χρωστάς 5 ευρώ, αμέσως σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Εγώ σου λέω δεν μπορεί να μην είναι μπλεγμένοι μέσα σε αυτήν την ιστορία, αν ισχύει και δεν τον έχουν αδικήσει τον άνθρωπο.
0: Και άνθρωποι του συστήματος.
1: Και άνθρωποι του συστήματος. 100% δεν γίνονται αυτά αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά αλλιώς.
0: Λοιπόν, έχουμε θέσει ερώτημα. Με τη Βύση ή με τον Καρβέλα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Και γιατί όμως θέλουμε, έτσι.
1: Θέλουμε και δικαιολόγηση, όχι αστεία.
0: Ναι. Τι έτσι, άντε ο καθένας θα λέει ό,τι να είναι.
1: Λοιπόν, εκτός διαγωνισμού, εκτός Eurovision και η Τσεχία λέει το 2027.
0: Λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Αυτό. Ανακοίνωσε ότι
0: no money, no honey.
1: Ναι, δεν υπάρχει μία. Και ούτε θα μεταδώσει το διαγωνισμό, λέει λόγω κόστους. Δεν το δούνε δηλαδή κιόλας οι Τσέχοι.
0: Άμα δεν. Ναι, γιατί πληρώνεις δικαιώματα. Τι, UPS,
1: παιδιά, όλοι ιντερνετικά.
0: Ιντερνετικά μπορείς να το δεις.
1: Φαντάζομαι
0: ότι. UPS,
1: παιδιά, όλοι ιντερνετικά.

0: Όχι, και είπε ότι ήμουν τόσο. Μπορεί να ήταν, λέει, εγώ ήμουν λέει.
1: Τόσο αποκινησμένο, σαν να
0: ήμουν μικρότερη του τότε, τότε. Και είχα ένα πάυο, μια φούντωση, μια φλόγα, είχα μέσα στην καρδία, φραγκοσυριανή γλυκιά. Και όλοι νόμιζαν ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν συνέβαινε, λέει, τίποτα. Δεν συνέβαινε τίποτα μεταξύ μας, απλά εγώ ήμουν, είχα ένα coup de foudre.
1: Δηλαδή η Sharon Stone ανοιγόκλινε τα μπούτια και τίποτα αυτό.
0: Δεν τον ενδιέφερε. Λέει.
1: Αλλού τρως, αλλού.
0: Του, όχι, είπε ότι είχε φοβερή χημεία σαν, σαν ηθοποιή, αλλά μέχρι εκεί δεν. Κοίτα, μπορεί να μην του ρίχνουν βλέφαρο η Sharon Stone τώρα. Του...
1: Έλα, καλό ήταν.
0: Καλό ήταν, αλλά
1: μπορούσε. Ήταν σεξουλιάρη.
0: Μπορούσε καλύτερα η Sharon Stone, μην τρελαθούμε τώρα με τον. Χαμηλό ποπό. Χαμηλό ποπό.
1: Με ποιον ήταν
0: και γυμνό, θυμάσαι.
1: Με ποιον ήταν η Sharon Stone τότε.
0: Α, καλά τώρα. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος,
1: με δουλεύεις. Μου κάνω ηχολήπτης, να, με μπόλικους.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Με μπόλικους ήτανε.
0: Ναι, τώρα να σου ψάξω.
1: Ο καλός ομίλος όλα τα άλλα. Και με άντρες και με γυναίκες. Γυναικεία, παιδική, ανδρικεία, όλα.
0: Δεν νομίζω ότι. Τι θυμάμαι πάντως να ήταν με διάσημους ηθοποιούς του Χόλιγου. Ήταν με κάτι μοντέλα, με κάτι από εδώ και από εκεί τους ψάρευε. Κάτι επιχειρηματίες, κάτι τέτοια. Δεν ήταν μέσα από το χώρο. Ωραία, κάτι ωραίο.
1: Θέλω κι άλλη βύση σήμερα, έτσι.
0: Τι θες, να παίξουμε τραγούδι.
1: Θέλω να παίξουμε τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ, το πίσω από την γλάστρα. Θέλω να κάνουμε αφιέρωμα πόνου σήμερα.
2: Πόνου.
1: Αίμα, δάκρυα και
0: κρότας. Λέγανε σήμερα στην τηλεόραση, εμείς λίγο παλιόμαστε και χτυπιόμαστε, λέει, για τη βύση και διαφωνούμε γιατί στα πανέλια και αυτά και έχει φύγει, λέει, ταξίδι.
1: Καλά
0: κάνει. Με την κούστα και σκασίλα τη.
1: Ναι.
0: Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
1: Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω.
0: Και πήρανε την εταιρεία παραγωγή και είπε ότι δεν έχει φύγει και είπε ένα δημοσιογράφο ήταν εκεί. Έχει φύγει μια χαρά. Το ξέρουμε πολύ καλά.

0: Προσοχή, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχεία.
1: Euphoria.
0: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
2: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Καλώς τη.
4: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος.
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
7: Μα το σημάδι.
8: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
7: Πόσο σ' αγαπώ.
8: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
7: Ψέμα,
8: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.

0: κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Παιδιά, μπορούμε να παίξουμε πολύ βίς σήμερα, μην τα απαγορεύσει ο Καρβέλας και δεν ξανακούσουμε βίς ποτέ.
5: Κορόιδο είναι, χάνουν τη δικαιώματα και από τα ραδιόφωνα και από αυτά.
4: Έλατε.
5: Δεν γίνεται αυτό.
4: Τώρα η Άννα αναβάλλεται, λέει, το πρόγραμμα.
5: Ναι, ήταν για να βγει το Φεβρουάριο του 27, πάει φθινόπωρο του 27 και είπε στους μουσικούς, όλους τους συνεργάτες της, είστε ελεύθεροι, βρείτε αλλού να παίξετε κιθαρίτσα, γιατί δεν θα αναβάλλετε το πρόγραμμα για το χρόνο το φθινόπωρο.
4: Και έτσι θα πάνε κουλ κουλ.
5: Γιατί σου λέει η γυναίκα αυτό που λέγαμε και από χθες το λέγαμε. Σου λέει η γυναίκα μου και δεν έχω τραγούδι να τραγουδήσω.
4: Ναι.
5: Να προλάβω. Ή να έχει λυθεί το θέμα ή να ξέρω ότι ψάχνω συνθέτη. Ή ότι χτυπάνε τα τηλέφωνα από συνθέτες.
4: Μάλιστα. Τι να πω.
5: Λοιπόν, από την άλλη έχουμε και άλλη αποχώρηση. Για λόγους αρχής αποχωρούν μετά από 30 χρόνια η Ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα. Ωραία τα πάει ο Θοδωρής εκεί. Πάει πάρα πολύ καλά γενικά.
4: Τι έγινε, παιδιά. Γιατί αποχωρούν.
5: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δεν υπάρχει κουτσομπολίκι, τίποτα. Δυστυχώς.
4: Ο Καβγάς θέλει δύο μέρη, παιδιά. Δεν γίνεται αυτή να μαλώνουν μόνοι
5: τους. Όταν σου λέει όμως για λόγους αρχής, καταλαβαίνεις ότι έχει κάτι παιχτεί.
4: Κάτι κάποιοι άκουσαν και τους είπαν σκασιλάν.
5: Οπότε μέχρι τον Ιούνιο λέει θα είναι, δηλαδή θα τελειώσουν τη σεζόν και μετά με τον Ιβέντο Μπανέα από τα Μεγραδέ θα δυσκολευτούν καθόλου να βρουν κανάλι.
4: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε, Καρβέλα Σιβίση. Τι από τα δύο ψηφίζετε, τι.
5: Παιδιά, ψηφίστε πια, ψηφίστε. Δεν είναι εκλογές, ψηφίστε. Λοιπόν, η Αργυρό και την ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέει κάτι. Πολύ χρήσιμο για τον εκτελονισμό. Να τα ακούσουν και άλλοι που μπορεί να έχουν κάποια στιγμή να εκτελονίσουν. Αγαπητή Έλενα, κάνε ένα κόπο να πας στο αεροδρόμιο, να κάνεις μόνος τον εκτελονισμό και θα πληρώσεις μόνο τα 30 ευρώ. Αν εξουδιωτής, ιδιωτική εταιρεία, πληρώνεις και την αμοιβή του εκτελονιστή.
4: Α, γι' αυτό φτάνει.
5: Γι' αυτό πάει 100. Φιλικά Αργυρό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Δεν το είχα σκεφτεί και δεν το γνώριζα. Πολύ χρήσιμη η πληροφορία της.
4: Το μήλημα μα χρυσό το σώπα.
5: Λοιπόν, έλα, περίμενε να δούμε εδώ πέρα. Η Μέρη, γεια σας κορίτσια. Βάλτε το τρένο της Βύσης αν θέλετε πόνο. Απ' τα καλύτερα τραγούδια της, ναι!
4: Αγαπάμε Βύση.
5: Λοιπόν. Το τρένο ήταν κατά μένα τραγούδια του Μαζονάκη.
4: Λοιπόν, κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, χάρισε τους ενυδάτωση, αυτό είναι διαφήμιση, ανακούφιση και αναζωγόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες
5: Φέρετε εμείς μετά να πεις λίγο νεράκι, να κάνεις μικρές πνοές, μάνταλα κάτι.
4: Οπτοφρές βρε, της Ιντερμπέτ.
5: Εντάξει.
4: Σε βλέπω ότι έχει στεγνώσει το μάτι σου.
5: Εδώ μας λένε το μάτι σήμερα γιατί νομίζαμε ότι είχαν στεγνώσει άλλα, είχαν μπερδέψει τα στεγνώματα.
4: Οπτοφρές της Ιντερμπέτ λοιπόν, ναι. Παιδιά, επειδή στεγνώνει το μάτι για αίσθηση φρεσκάδας και άνασης, κάθε φορά που τα μάτια σου χρειάζονται, Οπτοφρές της Ιντερμπέτ για ξεκούραση και ενυδάτωση στο μάτι. Βάλε σταγόνες.
5: Δεν έχω ανοίξει το στόμα.
4: Βάλε σταγόνες τώρα.
5: Ναι.
4: Και θα το πεις και εσύ μετά.
5: Θα
4: για
5: το
4: να
5: πω
4: δω ότι το εμπέδωσες.
5: Εντάξει, θα το πω.
4: Ένα λεπτό. Μίλα για ένα λεπτό. Μίλα για ένα λεπτό σε χρονομετρό από τώρα. Ο χρόνος λοιπόν, μετράει από τώρα.
5: Είδα λίγο next top model. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Τσιεθ. Δεν έχει ωραία μοντέλα. Ούτε άντρες ούτε γυναίκες. Δηλαδή πραγματικά ή δεν πηγαίνουνε ή έχουν χάσει κάθε κριτήριο. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να μας πει ο Γαβαλάς πώς τους διαλέγουν. Δεν είναι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν και κάποιοι που είναι περσόνες. Έτσι, να είναι περσόνα δηλαδή το μοντέλο, να είναι για συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά Έχω άλλη άποψη για τα μοντέλα και δεν μιλάω για τη Σιντικλό. Είναι κάτι, ό,τι να είναι. Δηλαδή, είδα φως και μπήκα είναι η κατάσταση.
4: Οχ.
5: Και εγώ δηλαδή μπορεί να πάω και να με πάρουν, για να καταλάβεις. Και αν παίρνουν και εμένα, δεν διαλέγουν σωστά. Να το πούμε.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τόνο σαλάτες, αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
2: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έκτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Μεταμόρφωσης ως την Αχαρνών και από την Πέτρου Ράλιο στην Παραλιακή λόγω και τροχαίων. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας ως τον κόμβο Κηφισίας. Δυσκολίες στην Παραλιακή στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου προς τη λεωφόρο Αλίμα αλλά και στη Μεσογείο από Κατεχάκη μέχρι Χολαργό. Τη στρατηγική σημασία των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο. Η συμμαχία μας είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και έχει κοινή κατανόηση για τις απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τόνισε ο κ. Ρούμπιο. Αναφερόμενος στον κάθετο διάδρομο, υπογράμμισε ότι αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Όσον αφορά τα F-35, υπό ότι αναδεικνύουν την αμυντική συνεργασία, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από την πλευρά του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν καταστεί αναγκαίο, είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ ασθενά του ορμού, εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσία τον Μάρκο Ρούμπιο και Νίκου Δένδη, επεγράφει νωρίτερα και συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Σε μία ώρα, ο κ. Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του Έλληνας Πρωθυπουργός. Στις 18:30 θα μιλήσει στην Πνίκα το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, στις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτση, ο οποίος νωρίτερα κατέθεσε στη δίκη για τα Τέμπη. Όπως ανέφερε ο συνήγορός του Νίκος Κωνσταντόπουλος, οι διασώστες ζήτησαν να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επειδή είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Το δικαστήριο διέκοψε και τη Δευτέρα. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθούν οι Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε αποθηκευτικό χώρο με έφλεκτα υλικά στο Μαραθώνα στη θέση Κοτρώνη κοντά στην περιοχή του Λεκοδρομίου. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά μία έγκυο στην κοιλιά και της αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησαν οι αρχές. Η ληστεία σημειώθηκε σε πλατεία της Νίκαιας, ενώ δράση συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή του Περάματος. Στη διεθνή ενημέρωση, η Χεσμπολά έχει λάβει 200 εκατομμύρια δολάρια από το Ιράν για να βοηθήσει τους Λιβανέζους που εκτοπίστηκαν από τον φετινό πόλεμο με το Ισραήλ, δήλωσαν δύο άτομα σύμφωνα με το Reuters. Στα αθλητικά, απόψε στις 14 τον Παρί Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Στις 7 το απόγευμα η ΑΕΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια της Φιλανδίας Αλόν Βίπας για το Basketball Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με απώλειες 2,39% στις 2.622,02 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Την πλήρη αλλαγή του καθεστώτος μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων στο δημόσιο σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβήθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Και σήμερα, αφού σας καλωσορίσω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια, σήμερα θα είναι μια γεμάτη εκπομπή, καθώς έχουμε καλεσμένο, όπως σας έχω προαναγγείλει, τον κύριο Ραυτόπουλο να μιλήσουμε για το καυτό θέμα της ακρίβειας, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα με τις τιμές των προϊόντων, και ταυτόχρονα παρακολουθούμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά, έτσι ώστε να είστε ενήμεροι για όλα.

0: Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο και καλησπερίζω τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο. Γεια σας κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που πάντα ανταποκρίνεστε και δείχνει πόσο πολύ αυτό το αντικείμενο, όχι απλώς το παρακολουθείτε, αλλά και πόσο σας ενδιαφέρει και αν μπορούσαν να δουν και οι ακροατές μας πόσο τρέχετε σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν σας πήρα για να κανονίσουμε τη συνάντηση, σας πέτυχα
1: στη Φλόρινα.
0: Σήμερα λοιπόν, ο σταθμός μας θέλει να παρουσιάσει, θέλει να παρουσιάσει αναλυτικά το θέμα της ακρίβειας έτσι σε μια ενότητα, καθώς φαίνεται πλέον εδώ και καιρό ότι είναι το πιο σημαντικό που υπάρχει, που απασχολεί τον μέσο πολίτη. Να διευκρινίσω πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ραυτόπουλο ότι θα δεχθούμε και ακροατές στον αέρα. Δηλαδή, όπως κάνουμε πάντα με το ανεμολόγιο, μπορείτε να καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Και να δηλώνετε συμμετοχή αν θέλετε και εσείς έχετε κάποια απορία, κάτι που θέλετε να τον ρωτήσετε. Τι νεότερο βρείτε από την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, πριν από περίπου ένα, που ήμασταν στο Ραδιοθάλαμο, όχι που είχαμε μιλήσει, ένα-δύο χρόνια, τι νεότερο υπάρχει, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Από την τελευταία φορά, αυτό το οποίο υπάρχει ήταν, θα θυμάστε, τότε ήταν το ταμπελάκι με τις μειώσεις των τιμών από 5% και πάνω.
0: Μπράβο.
1: Αυτή ήταν η δεύτερη πρωτοβουλία μετά το καλάθι των οικοκυριών, το καλάθι του Πάσχα, το καλάθι των Χριστουγέννων, το καλάθι των Ονών, το καλάθι της Αρακοστής, το καλάθι της Καθαρής Δευτέρας και όλα αυτά. Μετά ήρθε το ταμπελάκι με την μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω. Το επόμενο ήταν η άλλη πρωτοβουλία, ήταν η κωδική, χίλιοι κωδικοί με μειώσεις τιμών, όπου εκεί πέρα θα θυμάστε. Ήταν οι καβουροδαγκάνες, οι ποντικοπαγίδες και διάφορα τα τσιμπιδάκια, τα μανταλάκια, τα τσιμπιδάκια και τα φρύδια και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν ήρθε να προσθεθεί τώρα η τρίτη ενέργεια, ναι, πρωτοβουλία, η οποία αυτή την ονομάσανε Εθνική Εθελοντική Πρωτοβουλία Μείωση της Τιμής, όπου έγινε σε ανώτατο επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης και συμμετείχαν οι ΟΣΕΒ, συμμετείχαν οι βιομηχανίες τροφίμων, συμμετείχαν οι πολιτικοί.
0: Δεν είστε ικανοποιημένος από αυτές τις πρωτοβουλίες? Δεν βλέπετε να έχουν αποδώσει.
1: Δεν έχουν αποδώσει τα αποτελέσματα τα οποία περίμεναν οι καταναλωτές. Γι' αυτό εξάλλου και δεν κράτησε καμία.
0: Ο λόγος που έχουμε τη μία μετά την άλλη είναι διότι δεν πιάνει πρώτη, πάμε να δοκιμάσουμε την άλλη.
1: Έτσι και αυτά, πιάνει... σαν αμορτισέρ λειτουργούν όλα αυτά. Ότι να μειώσουμε τις τιμές, και φανταστείτε ότι στην πρωτοβουλία, στις δύο προηγούμενες πρωτοβουλίες υπήρχαν και, θα έλεγα, ρήτρες, υπήρχαν πρόστιμα. Όπου εάν υπερέβαιναν τα αποτελέσματα τα οποία είχαν συμφωνήσει, τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης έβαζε πρόστιμο είτε στις πολυεθνικές είτε σε αλυσίδες, όπως είχαν επιβληθεί πρόστιμα. Αυτό δεν ξέρουμε τελικά.
0: Μου είχατε πει όμως, όταν επιβάλλονταν τα πρόστιμα, ότι η διαδικασία ίσπραξης είναι άλλο πράγμα. Αυτό, γιατί έχουν κοινό οι πολυεθνικές, το νομικό του τμήμα.
1: Ακριβώς. Το ίδιο είχε συμβεί και με το καλάθι του νοικοκυριού που είχαν επιβληθεί και τότε πρόστιμα. Μετά άλλαξε ο νόμος, ο οποίος μας λέει ότι όταν επιβληθεί ένα πρόστιμο σε μία είτε πολυεθνική είτε σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει είναι να πληρώσει το πρόστιμο και με εξ ολοκλήρου 100% και μετά προσφεύγουν στα διοικητικά πρωτοδικεία, στα διοικητικά εφετεία, κάνουν εφέσεις.
0: Πληρώνεις όμως πρώτα και αν η έφεση. Αν είναι και πιο σωστό, γιατί έτσι κάνω έφεση στην έφεση και δεν πληρώνω, μπορεί να περάσουν πόσα χρόνια. Ακριβώς. Ενώ τώρα σου λέει πληρώνεις και μετά αν δικαιωθείς το παίρνεις.
1: Ναι, γιατί τότε τι είχε συμβεί, έλεγε, αφού δεν πληρώνουν τα πρόστιμα, προσφεύγανε και κάνανε έφεση. Τι έλεγε η έφεση, λέει, η ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης απροσδιορίστη. Δεν υπήρχε. Έτσι λοιπόν το είδανε και αλλάξαν τον νόμο, κάνανε αυτό το πράγμα. Πολύ καλό. Πληρώνω το πρόστιμο.
0: Να λέμε και κάτι.
1: Εκείνο που δεν ξέρουμε εμείς όμως και ναι, δεν είναι καλό, ναι, είναι το γεγονός του ότι την εξέλιξη του προστίμου. Δηλαδή, έκανε μια πολυεθνική ή μια λυσίδα σούπερ μάρκετ έφεση. Τι απέγινε αυτή η έφεση? Εκδικάστηκε. Τι απέγινε? Δικαιώθηκε η πολυεθνική, δικαιώθηκε η βιομηχανία, δικαιώθηκε η αλυσίδα, επιστράφησαν τα χρήματα. Τι έχει συμβεί?
0: Όλα αυτά δεν...
1: Όχι, δεν το γνωρίζουν, και όταν απευθύνθηκα...
0: Το έχετε ψάξει, δηλαδή έχετε μιλήσει με...
1: Μια σας το λέω, όταν απευθύνθηκα στο Υπουργείο Ανάπτυξης...
0: Ναι. Για όλα που συζητάμε σήμερα, υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης?
1: Ναι. Για το θέμα της ακρίβειας των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης, είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα. Και όταν
1: απευθυνθήκατε... Εμπλέκονται και άλλα υπουργεία, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον οικογενειακό τομέα, εμπλέκονται το Υπουργείο Οικονομικών, εμπλέκονται συναρμόδια υπουργεία. Όμως, όταν ρωτήσαμε το Υπουργείο Ανάπτυξης, συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία, αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι εμείς κάναμε το χρέος μας, η Δημαία τότε έκανε το χρέος της, επέβαλε το πρόστιμο, από εκεί και πέρα είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών. Εμείς δεν παρακολουθούμε την εξέλιξη του προστήμου.
0: Δεν ξέρω νέο γιατί. Υπουργείο, νέα ακριβώς. Αρμοδιότητα, ακριβώς, νέο μπαλάκι, ακριβώς, νέο... Έτσι. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μικρή εισαγωγή των πολύ ενδιαφέροντων που θα ακολουθήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε στην πρώτη μας διακοπή. Μείνετε συντονισμένοι. Όταν επιστρέψουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο θα δούμε και με παραδείγματα πλέον τι ακριβώς γίνεται με το θέμα των τιμών των προϊόντων.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Μα το σημάδι.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
9: Πόσο σ' αγαπώ.
10: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο. Προσπαθούμε, όχι προσπαθούμε, καλύπτουμε όλη την επικαιρότητα με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο. Σε αυτό το πλαίσιο συνδεόμαστε με την συνάδελφο που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Απογευματινή, την Χρύσα Μακρύ. Καλησπέρα, Χρύσα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα όντως είναι η μέρα του Μάρκο Ρούμπιο, είναι η μέρα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Αυτό βέβαια έχει κατακλείσει η δημοσιότητα σήμερα σε όλη τη χώρα. Να πούμε ότι σε λίγο θα ξεκινήσει η ομιλία του στον ιστορικό χώρο της Πνίκας. Έχει διαμορφωθεί ο χώρος, καταφθάνουν οι επίσημοι προσκεκλημένοι. Ο Πρωθυπουργός βέβαια δεν θα είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα περιμένει αμέσως μετά τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα έχουν συνομιλία για αρκετά καυτά θέματα, τα σημαντικότερα από τα οποία μας έδωσε νωρίτερα από τις συναντήσεις που είχε ο κύριος Ρούμπιο τόσο με τον κύριο Γεραπετρίτη όσο και με τον κύριο Δένδια, το στίγμα. Να πούμε ότι καταρχήν στη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών στο Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής. Η συνάντηση των δύο επικεφαλής των διπλωματικών υπηρεσιών της Αμερικής και της Ελλάδας διήρκησε πολύ περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφτεί. Συζητήθηκε η γεωπολιτική σημασία της, μάλλον δόθηκε έμφαση στη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας στην περιοχή. Να κάνουμε μία σύνοψη της επίσκεψης σχετικά με τις διμερείς συμφωνίες. Υπεγράφησαν τρεις συμφωνίες που διευρύνουν τη διμερή συνεργασία στην άμυνα. Δηλαδή είχαμε αυτή τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της στη Φλόριντα.
3: Που δεν είναι ακριβώς εθνοφρουρά, αλλά έχει χαρακτηριστικά τακτικού στρατού, είναι λίγο διαφοροποιημένη.
4: Ακριβώς. Κυρίως θα εστιαστεί η συνεργασία σε ασκήσεις περισσότερο, εκεί δίνεται η έμφαση. Mm-hmm. Επίσης θα υπεγράψαν συμφωνίες για την ναυτιλία, για την πολιτιστική κληρονομιά. Υπήρξε μια ανανέωση του μνημονίου για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Αυτό αφορά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πάρα πολύ την χώρα μας. Δόθηκε μεγάλη σημασία στον αμυντικό τομέα, αυτό το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Επιβεβαιώθηκε ο κομβικός στρατηγικός ρόλος της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης. Βέβαια υπήρχε και η πρόοδος και οι συμφωνίες για την αναβάθμιση των F-16 Viper, για την μελλοντική ένταξη των F-35, καθώς και την σημασία του περιφερειακού σχήματος 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα έγινε μεγάλη αναφορά και συζητήσεις στην μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο ανέδειξαν τη σημασία της Ελλάδας ως έναν από τους πιο ασφαλείς ενεργειακούς κόμβους στην περιοχή, εντάσσοντας τον κάθετο διάδρομο στο ευρύτερο σχέδιο για την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης. Ναι.
3: Παρακαλώ, δεν σε διακοπώ.
4: Ωραία. Κατά τα άλλα συζητήθηκαν και οι υποδομές και για το αμερικανικό LNG. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας νέων διασυνδετήριων αγωγών και της επέκτασης της παροχής αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή μέσω των υποδομών αυτών, του γνωστού LNG. Από εκεί και πέρα υπάρχει μία δέσμευση του κυρίου Ρούμπιο για την εθνική ασφάλεια, όπως είπε, μάλλον εξέφρασε τη μεγάλη αφοσίωση των ΗΠΑ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σε όλα δηλαδή τα έργα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Έγινε και αναφορά στο καλώδιο. Όπως είπε, αυτά τα θέματα του καλωδίου, εξέφρασε την υποστήριξη στο καλώδιο και όταν ρωτήθηκε σχετικά είπε ότι το θέμα αυτό είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα που κατανοεί πάρα πολύ καλά το τι γίνεται στην περιοχή, αλλά θα λυθεί μέσω της ιδιωτικής διπλωματίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα εξαιρετικό εταίρο στην προσπάθεια ανάπτυξης διαφοροποιημένων ενεργειακών οδών. Και περιμένουμε, όπως σου είπα, σε λίγο να πάει στην Πνίκα. Θεωρείται πολύ σημαντική αυτή η παρουσία του στον Ιερό Βράχο. Ίσως να βάζει και κάποια θεμέλια για την μετέπειτα πορεία του στην πολιτική, έχοντας αυτός background.
3: Πολύ ευστοχό.
4: Και βέβαια στη συνάντηση που θα έχει με τον Πρωθυπουργό αργότερα στο Μέγαρο Μαξίμου, ενδεχομένως θα έχουμε και άλλα θέματα τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε πόσο στρατηγική σημασία είναι για την χώρα.
3: Ναι, θεωρώ.
4: Θα γίνουν δηλώσεις και από τους δύο.
3: Θεωρώ ότι όντως ο Ρούμπιο θα θέσει υποψηφιότητα μελλοντικά. Χρήσα, το παρακολουθείς από κοντά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μέχρι στιγμής ενημέρωση. Ότι αν προκύψει κάτι έκτακτο, εσύ το αξιολογείς. Εννοείται, σε φιλοξενούμε στον αέρα, ενημερώνεις το ακροατήριό μας.
4: Βεβαίως. Καλό απόγευμα.
3: Επίσης, Χρήσα Μακρύ, συνάδελφος που καλύπτει το πολιτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Απογευματινή. Είναι 7 Οκτωβρίου και συμπληρώνονται 3 χρόνια από εκείνη τη συγκλονιστική μέρα, τότε αν θυμάστε ήταν Σάββατο, 7 Οκτωβρίου του 23, με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και σκεφτόμουν, έτυχε και βγήκε το πρόγραμμα έτσι για να είναι ο Μάρκο Ρούμπιο τέτοια ημερομηνία στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Πνίκα, ή, ρε Σι Κωνσταντίνε, είναι δυνατόν οι Αμερικανοί να μην έχουν σκεφτεί και την τελευταία λεπτομέρεια και προφανώς το γεγονός ότι την 7η Οκτωβρίου βρίσκεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην Πνίκα έχει τους συμβολισμούς και με την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου του 23.

0: Εμείς συνεχίζουμε το αφιέρωμα στη θεματική ενότητα του σταθμού για την ακρίβεια. Στον ραδιοθάλαμο μαζί μου βρίσκεται ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών. Έχουν καλέσει και ακροατές που είπαμε ότι θα συνομιλήσετε κι εσείς με τον κύριο Ραυτόπουλο. Θερμή παράκληση όταν βγείτε στον αέρα να είναι περισσότερο κάποιο ερώτημα, κάποια πορεία, κάτι σύντομο δηλαδή, και όχι κανονική τοποθέτηση, για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε περισσότερους. Και θα έχουμε και φορείς, Απόστολε, από την... Ας μιλάμε στον ελληνικό, αφού γνωριζόμαστε, από την, από τον πρωτογενή τομέα.
1: Ακριβώς, θα έχουμε και κτηνοτρόφους από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κτηνοτρόφων, θα έχουμε από την γεωργία, από την παραγωγή στον πρωτογενή τομέα, τον αντιπρόεδρο των Αγροτικών Συνδεσμών Θεσσαλίας, τον Σοκράτη τον Αληφτήρα, θα έχουμε και τον πρόεδρο πλειοκτητών Μεσαίας Αλιείας, τον Γιάννη τον Μπουντούκο.
0: Με λίγα λόγια, σήμερα σε αυτό το δίωρο θα έχετε μια πλήρη εικόνα για τις τιμές στα προϊόντα που τρώμε, που καταναλώνουμε, στο σούπερ μάρκετ, στο ράφι όπως λέμε. Αν θα παρουσιάσουμε αναλυτικά, δεν θα μπορεί κάποιος μετά από αυτή την εκπομπή να πει δεν ξέρω γιατί οι τιμές βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.
1: Και ότι κάτι έχουμε αφήσει απ' έξω, γιατί ξέχασα να πω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, τον κύριο Δημήτρη Μόσχο. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι που σου λέω, Κωνσταντίνε, τους έχω επισκεφθεί πάνω από 2-3 φορές στη χρονιά αυτή, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές, προκειμένου να ξέρουμε από την πηγή το τι συμβαίνει. Πώς φεύγει το κρέας, πώς φεύγει το γάλα από τον κτηνοτρόφο και πώς φτάνει σε εμάς όλη την αλυσίδα. Πώς φεύγουν, παράδειγμα, τα φασόλια από τη Λάρισα, οι φακές, τα ρεβίθια, πώς φεύγουν τα μαρούλια, πώς φεύγουν οι ντομάτες, πώς φεύγουν όλα τα προϊόντα. Όπως επίσης και από την Αλιεία, πώς φεύγει η σαρδέλα, για παράδειγμα, ο γάβρος. Μιλάω για τα ψάρια της καθημερινότητας, αυτά τα οποία μπορούμε εμείς, έχουμε τη δυνατότητα να τα αγοράσουμε. Δεν μιλάμε για ψάρια πολυτελείας. Πώς φεύγουν από εκεί, ποιο είναι το κόστος παραγωγής, ποιο είναι το κόστος να τα αλλιεύσουν και πόσο τα πουλάνε, ποιος τα πουλάει, η τιμή των προϊόντων φεύγει με τιμή του, παράδειγμα, του κτηνοτρόφου, ο κτηνοτρόφος καθορίζει την τιμή, ή ο έμπορος ή η γαλακτοβιομηχανία καθορίζει την τιμή για λογαριασμό του κτηνοτρόφου. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά, τα οποία θα πρέπει να τα ξέρει και ο κόσμος και θα μας ενημερώσουν πολύ καλά και οι άνθρωποι αυτοί είναι, που είναι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για 3 μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
9: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Το είδε, το διαπίστωσε και είδε ότι πράγματι εμείς λέγαμε την αλήθεια. Δεν έχουμε κανένα λόγο να κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε ψέματα. Όμως δεν θέλουμε εμείς ως καταναλωτές να μας κοροϊδεύουν. Κάτι αντίστοιχο που γίνεται σήμερα, Κωνσταντίνε, με την εθελοντική εθνική μείωση της τιμής των 1.740 κωδικών, όπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέρος από τις προσφορές που κάνουν τα σούπερ μάρκετ, η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ναι, στα προϊόντα της.
0: Δεν θα έχει κάποια σοβαρή μείωση αυτό, δεν θα μπορέσει.
1: Όχι μόνο δεν υπάρχει μείωση, υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις. Γιατί το λέω αυτό? Η εθνική πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με καταλυτική ημερομηνία στις 27 Αυγούστου ό,τι τιμές ήταν εκείνη την ημέρα στα προϊόντα, στις 31 Αυγούστου θα ήταν χαμηλότερες οι τιμές από 5% και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας είχαν πει. Αυτό ήταν η συμφωνία που έγινε,
0: ναι,
1: με τη βιομηχανία τροφίμων, τις πολυεθνικές, το ΣΕΒ και όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συνάντηση αυτή. Εκείνο το οποίο είδαμε λοιπόν είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι τιμές αυξήθηκαν. Mm-hmm. Στις 27 του μήνα έφτασαν στο πικ οι τιμές και από εκεί και πέρα ήρθανε και μας λένε ότι κάνανε μειώσεις. Όταν δούμε, μπήκα όποιος αυτή τη στιγμή μας ακούει ακροατής στην πλατφόρμα πόσο κάνει,
0: ναι,
1: θα δει τι. Θα δει ότι για παράδειγμα στην κατηγορία νοπό κρέας έχει 100, λέω παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο, 195 κοντούς. Μπορεί να το δούμε και σε πραγματικότητα, σε πραγματικό χρόνο, σε real time. Αυτό το οποίο όμως θα δει είναι ότι στους 6 τελευταίους κωδικούς, ενώ η συμφωνία ήταν από 5% και πάνω, οι 6 τελευταίοι κωδικοί που αφορούν το μοσχαρίσιο κρέας είναι 2%. Αλλά σε όλους τους κωδικούς θα δούνε μία μείωση που λέει 5%, 7%, 16%, 24%. Μάλιστα. Το δέχομαι εγώ αυτό που λένε, για να μην είμαι κακοπροαίρετος. Αλλά η μείωση αυτή από ποια τιμή είναι, αυτό δεν το λένε. Λέει απλά ότι αυτός ο κωδικός σε αυτό το προϊόν μειώθηκε 5%. Μάλιστα. Ποια είναι η τιμή που ήταν πριν και ποια είναι η τιμή που είναι τώρα, για να δούμε, να κάνουμε σύγκριση εάν πράγματι μειώθηκε.
0: Όχι, το 5% τι είναι.
1: Δεν υποψιάζουμε. Είναι.
0: Ότι το ακρίβηναν και το μείωσαν, οπότε πάει μία ή άλλη.
1: Θα το πούμε με απλά λόγια για να μας καταλάβουν.
0: Ναι, ναι, γιατί σκέψω ότι έτσι, ο μέσος πολίτης, όπως και εγώ δηλαδή στο μέσο πολίτη,
1: έτσι,
0: δεν έχουμε τη δική σου,
1: mm-hmm,
0: τα δικά σου δεδομένα.
1: Όλα τα προϊόντα τα οποία πωλούνται στο σούπερ μάρκετ από την βιομηχανία, είτε αυτή είναι πολυεθνική, είτε είναι η ελληνική βιομηχανία τροφίμων, είτε είναι τα είδη πρώτης ανάγκης, υπάρχει μία, ανάλογα με την αλυσίδα και το μέγεθός της, υπάρχει μία έκπτωση επί του τιμολογίου.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τα προϊόντα στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είναι στην αρχική τους τιμή. Πάντα υπάρχει το ταμπελάκι στο ράφι,
0: ναι,
1: που λέει αρχική τιμή τάδε, 1 ευρώ. Τελική τιμή που το αγοράζει ο καταναλωτής, 70 λεπτά. Τι κάνανε λοιπόν τώρα.
0: Εγώ το προτιμώ κιόλας.
1: Έτσι.
0: Ειδικά αν είναι κάποιο προϊόν
1: ακριβώς
0: που μου αρέσει ούτως ή άλλως, δεν το συζητάω.
1: Ακριβώς.
0: Και αν είμαι λίγο μεταξύ δύο προϊόντων, θα το προτιμήσω κιόλας. Λέω 70 λεπτά, γιατί 1 ευρώ.
1: Γιατί όχι, ακριβώς. Τι κάνανε λοιπόν. Πήγανε το προϊόν αυτό στην αρχική του τιμή στο 1 ευρώ από 70 λεπτά. Το μειώσανε 5%, 10%, 20% και τώρα το αγοράζεις 80 λεπτά, 90 λεπτά, 95 λεπτά. Ενώ πριν το αγοράζεις 70 λεπτά. Ποιο είναι, ποιο
0: αλήθεια
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ποια είναι η μείωση. Στη διάθεσή σου τα στοιχεία όλα.
0: Ωραία.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Βάλε μια ανωτελεία σε αυτό το σημείο, διότι παρακολουθούμε ταυτόχρονα και την ομιλία, την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην χώρα μας. Βρίσκεται στον Ιερό Λόφο της Πνίκας, μιλάει αυτή την ώρα και το πλάνο, επειδή το βλέπω στη δημόσια τηλεόραση, είναι συγκλονιστικό. Να κάνουμε σύνδεση, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Μείωση ενός σχολικού βιβλίου σε ένα ακόμη γεγονός που οι μαθητές πρέπει να απομνημονεύσουν και να ξεχάσουν. Όμως οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς ξανά και ξανά. Το 480 π.Χ. οι στρατιές του Ξέρξη έφτασαν σε αυτήν την πόλη και παρέδωσαν τα ιερά της στις φλόγες. Οι περισσότεροι Αθηναίοι είχαν εκενώσει την πόλη με πλοία και είχαν καταφύγει σε ένα κοντινό νησί. Όμως μια χούφτα ανθρώπων αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Αντί γι' αυτό, οχυρώθηκαν μέσα στον βραχώδη προμαχώνα της Ακρόπολης για να δώσουν μια εκπληκτική τελευταία μάχη, ρίχνοντας τεράστιες πέτρες από τους γκρεμούς πάνω στους Πέρσες εισβολής και κρατώντας σε απόσταση τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής για ημέρες. Τελικά όμως νικήθηκαν. Οι Πέρσες λελεέτουσαν τους ναούς, έκαψαν τα ιερά και ισοπαίδωσαν την Ακρόπολη. Όταν όμως οι Αθηναίοι επέστρεψαν, συγκέντρωσαν τα θρηματισμένα κατάλοιπα της παλιάς Ακρόπολης και τα έδωσαν στο λόφο όπου αυτοί βρίσκονταν. Δεκαετίες αργότερα, υπό τον Περικλή, έκτισαν τον Παρθενώνα. Έκτοτε και για 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει ακόμη. Αυτοκτονίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Και απόγονοι των ανδρών που τον έκτισαν, οι γη της Αθήνας και της Ρώμης, μετέφεραν τον πολιτισμό τους ως τα πέρατα της γης. 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου, από όπου είμαι σήμερα εδώ, ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δυσέγγονος επίκουρ που έφτασε στον νέο κόσμο από την Ισπανία. Είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος που ούτε η παράδοση του χρόνου, ούτε η απόσταση χώρου μπορούν να εξέλιψουν. Η ιστορία της Αμερικής, η ιστορία της δικής μου χώρας είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά χαραγμένη στην αρχιτεκτονική της κυβέρνησής μας, στις πανύψηλες κολόνες, στους δόλους και στα μνημεία σε ολόκληρη την πρωτεύουσά μας. Η πόλη όπου γεννήθηκε το Σύνταγμα μας.
0: Πετύχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο. Ήμασταν ενήμεροι ακούγοντας νωρίτερα τον Λάμπρο Καλαρίτη και με τους καλεσμένους του μας είπαν περίπου τι ακριβώς θα αναφέρει, αλλά είναι διαφορετικό να το ακούς την ίδια στιγμή. Συνεχίζουμε και παρακολουθούμε. Στις 7 θα συναντηθείτε με τον Μητσοτάκη. Εδώ από τα παραπολιτικά 90,1 θα έχετε διαρκώς ρεπορτάζ για την όποια εξέλιξη αυτής της, είτε κάποιος συμφωνεί είτε κάποιος διαφωνεί, πολύ σημαντικής επίσκεψης. Τώρα συνεχίζουμε την κουβέντα με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών, για το θέμα της ακρίβειας στις τιμές των τροφίμων και γενικότερα των προϊόντων που βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με φορείς του πρωτογενούς τομέα. Έχει ήδη συνεννοηθεί ο Απόστολος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί θέλαμε να παρουσιάσουμε σε αυτό το δίωρο, να ακούσει κάποιος αυτό το δίωρο και να έχει πλήρη εικόνα τι γίνεται τέλος πάντων με τις τιμές. Η ακρίβεια η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2021 και από τότε δεν λέει να σταματήσει. Έχω ζητήσει και ακροατές να καλέσετε, να μιλήσετε και ίδιοι με τον κύριο Ραυτόπουλο, και όπως είπα ήδη έχετε καλέσει κάποιοι. Ένα λεπτάκι για να πάρει το λόγο ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή ο πρώτος.

0: Πάμε λοιπόν, διότι στο ανεμολόγιο συμμετέχουν, διαμορφώνουν, φτιάχνουν την εκπομπή οι ίδιοι ακροατές. Καλησπέρα κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε και οι δύο.
1: Θα μιλήσουμε για το σημερινό, έτσι.
0: Ναι. Εδώ με τον κύριο Ραυτόπουλο, αν θέλετε κάτι να τον ρωτήσετε.
1: Θέλω να το ρωτήσω.
0: Σας
1: βλέπω ότι κάνει συνέχεια διαπιστώσεις από το 2021 ότι με λίγα λόγια μας κλέβουνε. Είναι έτσι ή δεν είναι? Ναι ή όχι?
2: Όχι, εγώ δεν είπα μας κλέβουνε.
1: Δεν είναι διαπιστώσεις ότι υπάρχουν τρόποι που μας κλέβουν από την τσέπη μας?
2: Ναι, κοιτάξτε, η ακρίβεια δεν είπα ότι μας κλέβουνε. Υπάρχει ακρίβεια η οποία δεν σταματάει πουθενά. Μας παρουσιάζουν ότι κάνουν διάφορες ενέργειες προωθητικές ή πρωτοβουλίες, αναλαμβάνουν
1: προκειμένου. Το έχω καταλάβει. Το έχω δει, το έχω ζήσει κι εγώ.
2: Μάλιστα.
1: Και εσείς κάνετε τις διαπιστώσεις σας ότι πράγματι είναι έτσι.
0: Εντάξει κύριε Πέτρο, δεν μπορεί να το κύριο Ραυτόπουλος μας κλέβουνε.
2: Ερευνούμε την αγορά.
1: Λοιπόν. Ερευνείτε και κάνετε διαπιστώσεις. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να κάνετε κάτι άλλο.
2: Όχι, μπορούμε.
0: Τι μπορούμε?
1: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Δηλαδή έχουν περάσει 6 χρόνια και τι κάνατε?
2: Ενωμένοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά.
0: Α, εννοείται εμείς κύριε Ραυτόπουλος.
2: Ναι, ορίστε.
1: Εννοείται και εμείς μαζί.
2: Όλοι μαζί.
1: Οι απλοί αδιάνθρωποι.
2: Βέβαια, εννοείται. Όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε. Και θα το κάνουμε και τις επόμενες πλέον οι διαπιστώσεις οι οποίες κάνουμε, και το λέω για πρώτη φορά.
1: Συγγνώμη, πρέπει να περιμένουμε 6 χρόνια για να γίνει αυτή η κινητοποίηση?
2: Προσέξτε, δεν είμαι καταρχήν εγώ.
1: 6 χρόνια δηλαδή μειώνει το μισθό μας με αυτόν τον τρόπο.
2: Καταρχήν.
1: Και περιμένουμε 6 χρόνια από εσάς να μας πείτε τι να κάνουμε.
2: Μισό λεπτό.
1: Έτσι, με λίγα λόγια.
2: Μισό λεπτό.
0: Εκφράζει πολλούς ο κύριος Πέτρος.
1: Δεν κράζω, αλήθεια λέω.
0: Εκφράζει, λέω.
2: Ναι.
0: Απόστολε.
2: Ναι. Είναι...
0: Όχι για δική σου ευθύνη, αλλά.
2: Κατάλαβα.
0: Ρε παιδιά, τι γίνεται?
2: Ο κύριος Πέτρος έχει δίκιο. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι φτάσαμε πλέον.
1: Δεν σας ακούω, συγγνώμη, δεν ακούγεται.
0: Λέει ότι έχετε δίκιο, κύριε Πέτρο.
2: Φτάσαμε πλέον στην τελευταία θέση ανάμεσα στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική δύναμη του μισθού μας. Δηλαδή, αγοράζαμε.
1: Δεν θέλω διαπιστώσεις, κύριε Ραυτόπουλε, σας λένε.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Δεν θέλουμε άλλες διαπιστώσεις. Το έχουμε διαπιστώσει όλοι.
2: Μάλιστα.
1: Και οι απλοί άνθρωποι που τσαγκάρισαν και εμένα το έχει διαπιστώσει εδώ και καιρό. Τι κάνουμε σαν κοινωνία?
2: Αυτό το οποίο θα κάνουμε λοιπόν.
0: Έγινε, κύριε Πέτρο μου.
1: Κάτι.
0: Τι?
1: Τι έχετε σκεφτεί?
0: Ωραία, θα το συζητήσουμε και με επόμενους ακροατές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλά να σας πω εγώ έναν τρόπο.
2: Βεβαίως.
0: Μποϊκοτάς, εγώ θα έλεγα. Και ο Απόστολος το έχει προτείνει.
1: Πάλι δεν λύνεται.
0: Τι, πείτε μας.
1: Πάλι δεν λύνεται. Αλλαγή τρόπου ζωής της κοινωνίας. Στο καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε, έτσι θα είμαστε. Μια ζωή.
0: Εντάξει, αλλά αυτό είναι πιο δύσκολο αυτό. Να είστε καλά, κύριε Πέτρο. Είναι λίγο πιο δύσκολο από το μποϊκοτάζ, αλλά Απόστολε.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Προφανώς και δεν είναι σε εσύ ευθύνη, αλλά η αγανάκτηση ότι 5 χρόνια ο μισθός μας, η αγοραστική μας δύναμη μειώνεται, ο κύριος Πέτρος εκφράζει πάρα πολύ κόσμο.
2: Βεβαίως, μα και εμείς είμαστε μέρος της κοινωνίας και εμείς εκφράζουμε τον κόσμο και ο κόσμος, αυτό το οποίο βλέπει να σας πω ότι υπήρχαν, Κωνσταντίνε, περίπου στις 53 καταναλωτικές ενώσεις.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πιστοποιημένες ενώσεις είναι 3.
0: Τι έγινε με αυτό, ότι δεν ήταν τόσο
2: αυτό το οποίο
0: στη δραστηριότητά τους όπως...
2: Όχι, ναι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Υπήρχαν καταναλωτικές ενώσεις οι οποίες είχαν απλά ένα τίτλο. Όταν πήγαινες να μπεις μέσα στην ουσία, να δεις ποιο είναι το διοικητικό συμβούλιο, ποιες είναι οι ενέργειες που κάνουν, πού συμμετέχουν,
0: ποιες κάτι θα τρώγανε.
2: Δεν υπήρχε τίποτα.
0: Κάνα κονδύλι.
2: Εδώ λοιπόν, εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, να σας πω ότι τα μέλη μας είναι όλοι οι πολίτες. Γιατί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλοι στη ζωή τους ήταν εργαζόμενοι ή είναι εργαζόμενοι. Σήμερα μπορεί να είναι εργαζόμενοι ή να είναι άνεργοι, εχθές δουλεύανε, να είναι συνταξιούχοι, εχθές ήταν εργαζόμενοι. Έτσι λοιπόν όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι εργαζόμενοι και μπορούν να γίνουν, ήταν εργαζόμενοι και μπορούν να γίνουν μέλη της Ένωσης. Και επειδή έχω ακούσει πάρα πολλά τι κάνετε, ποιοι είσαστε, πού κάθε, κάθε μέρα και κάθε οι δραστηριότητες οι οποίες κάνουμε, τις αναδεικνύουμε καθημερινά είτε στο site της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, της ΓΕΣΕΕ, είτε τις αναδεικνύουμε μέσα από τις δράσεις τις οποίες κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό το οποίο να ξέρει ο κόσμος ότι στις 21 Οκτωβρίου, και καλό όλο τον κόσμο, όλους τους ακροατές μας ακούνε, όλο τον κόσμο, από τη φιλόξενη εκπομπή σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να συμμετέχουν στις εκλογές της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στις 21 Οκτωβρίου στην έδρα της Ένωσης Ιουλιανού και 3 Σεπτεμβρίου στον τρίτο όροφο, που θα γίνει για να ξέρουν ότι πράγματι εμείς υπάρχουμε, κάνουμε κανονικά τις αρχιερεσίες μας, συμμετέχει ο κόσμος, συμμετέχουν χιλιάδες κόσμος στις δραστηριότητες τις οποίες.
0: Ξέρουμε πολύ που το ακούω.
2: Αυτό το οποίο λοιπόν καλούμε τον κόσμο να κάνουμε. Μα τώρα ο ακροατής μας είπε, τι είναι αυτό που κάνετε, τις διαπιστώσεις τις κάνετε. Μάλιστα. Να ξέρει ο ακροατής μας ότι έχουμε κάνει τόσες πολλές δράσεις όπου από εμάς έχει ξεκινήσει και ιδίως έχουμε προβάλει τα ελληνικά προϊόντα, το πρωτογενή μας τομέα που αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει, βλέπουμε, πήγαμε στη Χαλάστρα και βλέπουμε ότι το ρύζι στη Χαλάστρα λιμνάζει στα σιλό της Χαλάστρας γιατί δεν υπάρχει αγοραστικό εμπορικό ενδιαφέρον. Γιατί δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον? Γιατί το ρύζι της Χαλάστρας, το ελληνικό, το ποιοτικό το ρύζι, στοιχίζει περίπου στα 28 λεπτά και το κάνουν εισαγωγή από τη μακρινή Αιθιοπία, από την Κίνα και από διάφορες άλλες τρίτες χώρες στα 5 λεπτά. Έτσι λοιπόν αφήνουν το δικό μας ρύζι οι έμποροι να λιμνάζει, γιατί είναι μεγαλύτερο το κέρδος τους αν το κάνουν, αν φάρουν το ρύζι εισαγωγής. Βεβαίως θα πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής ότι ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει ό,τι φυτοφάρμακα ή ό,τι λιπάσματα θέλει.
0: Ενώ από εκεί που τα φέρνουν,
2: μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει.
0: Γιατί εμείς έχουμε αυστηρούς
2: όρους. Ακριβώς. Το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη με τις τρίτες χώρες είναι περίπου 1 προς 10.
0: Και τι θα γίνει όλο αυτό το ρύζι, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
2: Θα το πάρουν σε τιμή κόστους.
0: Και τι θα γίνει όλο αυτό το ρύζι, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
2: Θα το πάρουν σε τιμή κόστους. Και την επόμενη χρονιά δεν θα έχουν εισόδημα οι αγρότες μας για να καλλιεργήσουν.

0: Αλμίδα ή εισαγωγών εξαγωγών και ποια είναι τα αποτελέσματά της. Και θέλω επίσης να μας πεις, Απόστολε, με έναν απλό κατανοητό τρόπο, γιατί το προϊόν έχει ακριβήνει τόσο πολύ. Δηλαδή, αν μπορεί, σαν να είμαι 6 χρονών και να σου λέω, κύριε Απόστολε, γιατί έχουν ακριβήνει τα προϊόντα, σαν να το εξηγήσει ένα 6χρονο παιδάκι. Ευχαριστώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το...

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος από την Ένωση Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο μας εξηγεί αναλυτικά τι συμβαίνει και είναι τόσο ακριβά τα προϊόντα στην χώρα μας. Να διευκρινίσω βεβαίως ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι διεθνές φαινόμενο η ακρίβεια, αλλά βλέπουμε ότι σε μία αναχώρα διαφέρει το πόσο πολύ έχει ακριβήνει ένα προϊόν. Έλα, Απόστολε.
1: Και βλέπουμε ότι οι αυξήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό το οποίο αποδεικνύουν είναι ότι είναι υπερδιπλάσιες στη χώρα μας για τα ίδια ακριβώς προϊόντα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Και αυτό το οποίο συμβαίνει, να θυμίσω τώρα εδώ πέρα, την πρώτη επιστολή τον Οκτώβριο του 2023 που έστειλε ο κύριος Πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην κυρία Φοντερ Λάιεν, η οποία της έλεγε ότι δεν μπορεί οι πολυεθνικές να αντιμετωπίζουν τη χώρα μας ως χώρα μπανανία.
0: Πολύ σωστά. Πολύ
1: Οκτώβριος
0: σωστά το
1: του 2023. Από τότε και μέχρι σήμερα τι έχει γίνει? Έστειλε δεύτερη επιστολή ο κύριος Πρωθυπουργός, η επιστολή αυτή αφορούσε την ηλεκτρική ενέργεια. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Και την περασμένη εβδομάδα έστειλε τρίτη επιστολή που αφορά τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει οι πολυεθνικές να διαφέρουν στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τις τιμές των προϊόντων τους. Και το λέω αυτό γιατί μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες, αυτό πρέπει να ακούσει ο κόσμος, Κωνσταντίνε μου,
0: βεβαίως,
1: αγοράζει παγκοσμίως τα προϊόντα της, παγκοσμίως, 2,5 δισεκατομμύρια καταναλωτές κάθε μέρα. Φαντάσου λοιπόν εμείς τα 10 εκατομμύρια, μια κουκίδα ανάμεσα στα 2,5 δισεκατομμύρια αυτής της πολυεθνικής που τα αγοράζουν κάθε μέρα τα προϊόντα της, τι σημαίνει? Δηλαδή, αυτό το οποίο θα κάνει την πολιτική της στη χώρα μας είναι, σου λέει, ξέρετε κάτι κύριε, αν σου αρέσει, αγόρασέ τα. Αυτά εγώ πουλάω σε αυτές τις τιμές. Εάν δεν σου αρέσει, μην τα αγοράζεις. Αυτή, αν δει ότι χάνει την κερδοφορία της από τη χώρα μας,
0: ναι,
1: μη φαντάζεσαι ότι θα προσπαθήσει, το πρώτο πράγμα που θα κάνει να μειώσει τις τιμές. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να ξεκινήσει στη χώρα μας τις απολύσεις, τους εργαζόμενους που έχει και εδώ στην χώρα μας. Και το δεύτερο πράγμα που θα κάνει είναι, αν δεν έχει κερδοφορία καθόλου και έχει έλλειμμα, να σηκωθεί να φύγει. Τόσο απλά.
0: Αυτό
1: γι' αυτό
0: σημαίνει,
1: λέω και στον κύριο Πέτρο προηγουμένως, θα μου επιτρέψεις, ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο θα θέλαμε εμείς να είναι. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να ξέρουν και οι ακροατές μας είναι ότι η μισθωτή εργασία δεν παίρνει αυτό που της αναλογεί από τη συμβολή της στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχει μειωθεί πλέον, έχει κλείσει η ψαλίδα ανάμεσα στον κατώτατο μισθό και στο μέσο μισθό. Έχουμε την μικρότερη ψαλίδα στον κατώτατο και στο μέσο μισθό στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνει επιτέλους, γιατί το ακούω και το λένε πολλοί, θα έλεγα και οι πρώην Υπουργοί Εργασίας και οι σημερινοί Υπουργοί Εργασίας. Τι μας λένε? Μας λένε ότι, μιας και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι έχετε το χαμηλότερο ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και πρέπει να φτάσετε το ποσοστό αυτό που έχετε, περίπου στο 35%, να φτάσετε στο 80%. Για να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, η οποία αυτή τη στιγμή και από την προηγούμενη κυβέρνηση υπογράφεται μια υπουργική απόφαση για τον ιδιωτικό τομέα, για λογαριασμό του ιδιωτικού τομέα που δεν έχει καμία σχέση το δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Πληρώνει ο ιδιώτης. Εσένα εδώ στην εκπομπή, στο κανάλι, σε πληρώνει ο ιδιώτης.
0: Καταλαβαίνω. Θα σε διακόψω, όχι γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά θα συνεχίσουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον την επόμενη ώρα αυτά που λες. Γιατί πρέπει να πάμε στο ένθετο για την αυτοκίνηση με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιούση, στο δελτίο και συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 7 Οκτωβρίου. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Αυτοκινήτου στο Παρίσι την ερχόμενη Δευτέρα 12 του μήνα. Εκεί έχει το βλέμμα της στραμμένο η Διεθνής Αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, εδώ στην Ελλάδα βιώνουμε μια άλλη διοργάνωση αυτές τις μέρες, η οποία θα διαρκέσει έως την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Σε αυτή τη διοργάνωση κάνει πρεμιέρα μια καινούργια κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Το όνομά της είναι iCar και στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον όμιλο Emil Frey, συγκεκριμένα από την εταιρεία ONJ Automotive. Ζήτησα λοιπόν για αυτό το λόγο, για αυτή την πρεμιέρα, από τον κύριο Στρατή Μπατσολάκη, Managing Director της ONJ Automotive στην Ελλάδα, να μας διαφωτίσει για το προϊόν, τους στόχους και κυρίως το πώς πρόκειται να εξελιχθεί η παρουσία της στη χώρα μας. Κύριε Μπατσολάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
4: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κιούς, καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές.
3: Η iCar είναι το νεότερο μέλος στην εταιρεία σας μετά τη Σομόντα και Τζαϊκού. Θα ήθελα λίγο να μου δώσετε ένα στίγμα. Τι εταιρεία είναι αυτή, τι αυτοκίνητα παράγει, πώς την βλέπετε στην Ελλάδα?
4: Πολύ ωραία. Η iCar όντως είναι μια μάρκα που έχετε να καλύψει ένα πιο lifestyle κομμάτι της αγοράς αυτοκινήτου και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσουν η περιπέτεια. Άρα απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν ένα σύγχρονο τεχνολογικά προηγουμένο SUV, το οποίο όμως έχει και παράλληλα μια πολύ έντονη σχεδιαστική ταυτότητα, και ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν περισσότερη ελευθερία και την δυνατότητα να κινηθούν πέρα από την καθημερινότητα της πόλης. Νομίζω ότι μόλις το δει το κοινό, το αυτοκίνητο θα το καταλάβει αμέσως με την πρώτη ματιά. Στην έκθεση λοιπόν αυτοκίνητου που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, παρουσιάσαμε το πρώτο μοντέλο της μάρκας, το V27. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει τεχνολογία Range Extended EV. Και πραγματικά έχει κερδίσει με όλα τα βλέμματα.
3: Αυτό είναι το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο θα διατίθεται στην ελληνική αγορά, πότε και πώς, κύριε Μπατσολάκη?
4: Αναμένονται τα πρώτα αυτοκίνητα να αφηθούν στην ελληνική αγορά στις αρχές του 2027, ενώ λίγο μετά, προς τα μέσα ή στο τέλος του πρώτου τριμήνου, αναμένεται να γίνουν και οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες.
3: Οι τιμές του αυτοκίνητου που βλέπει τώρα το κοινό της έκθεσης, πότε πρόκειται να ανακοινωθούν?
4: Η τιμή, η επίσημη τιμή θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του λανσαρίσματος στην ελληνική αγορά, στις αρχές του 2027, ενώ αυτή τη στιγμή...
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
4: Πιο νέο όχημα στην γκάμα της Daikou. Μιλάμε για ένα compact SUV, ευέλικτο και αντίστοιχα πολύ προσιτό, που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό. Ξεχωρίζει για το μοντέρνο σχεδιασμό, την τεχνολογία και τις διάφορες επιλογές κινητήρων, καθότι διατίθεται σε έκδοση και αμυγός ηλεκτρική, αλλά και σε full υβριδική έκδοση, ώστε ο πελάτης να μπορεί να επιλέξει αυτό που ταιριάζει καλύτερα για τις ανάγκες του.
3: Στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία και θα επανέλθω σε επόμενο πεντάλεπτο για τα Τζέκου 8. Καλό απόγευμα, κύριε Μπατσολάκη, σας ευχαριστώ.
4: Καλό απόγευμα.
3: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στρατής Μπατσολάκης, Γενικός Διευθυντής, Managing Director της ONJ Automotive στην Ελλάδα, μιλώντας για την iCar, τη νέα μάρκα από την Κίνα, η οποία διατίθεται πλέον υπό την αιγίδα του ομίλου Emil Frey. Και για το νέο Τζαϊκού 5, το οποίο ούτως ή άλλως βρίσκεται στα σημεία πώλησης της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και να οδηγείτε, όπου και να οδηγείτε.
8: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Αυξημένη κίνηση στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και την Αμαλίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Δυσκολίες στην Παραλιακή, στο ύψος του Παλαιού Αεροδρομίου προς τη Λεωφόρο Αλίμου, αλλά και στη Μεσογείο από Κατεχάκι μέχρι Χολαργό λόγω τροχαίου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Πνίκα, στο λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναφέροντας πως οι αρχαίοι Έλληνες ασκούν μια σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας, όπως είπε στην αρχή της ομιλίας του, και προσθέτοντας πως 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση των ΗΠΑ, στην άλλη άκρη του κόσμου, ως Υπουργός Εξωτερικών είμαι εδώ για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Επίσης, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία, αλλά μας τη χάρισαν. Ήταν οι πρώτοι που έστρεψαν το βλέμμα προς τα έξω. Νωρίτερα, τη στρατηγική σημασία των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας υπογράμμισαν από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στη συνάντησή τους. Σε λίγο, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, ως στις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να ερευνηθεί αν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το δίκημα της φοροδιαφυγής δόθηκε προς την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Καλεσμένο στην εκπομπή Ανεμολόγιο του Κωνσταντίνου Λαβίτη σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος κ. Απόστολος Ραυτόπουλος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις αποτυχημένες πρωτοβουλίες της εθνικής πολιτικής μείωσης τιμών και την αδυναμία ενημέρωσης στην ύπαρξη διοικητικών προστήμων από τους παραβάτες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα τέμπη, όπως ανέφερε ο συνήγορός του Νίκος Κωνσταντόπουλος. Οι διασώστες ζήτησαν να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επειδή είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά μία έγκυο στην κοιλιά και της αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησαν οι αρχές. Η ληστεία σημειώθηκε σε πλατεία της Νίκαιας, ενώ δράση συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή του Περάματος. Στα διεθνή, η Χεζμπολάχ είχε λάβει 200 εκατομμύρια δολάρια από το Ιράν για να βοηθήσει τους Λιβανέζους που εκτοπίστηκαν από τον φετινό πόλεμο με το Ισραήλ, δήλωσαν δύο άτομα σύμφωνα με το Reuters. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 παρατέταρτο, Παρί Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα. Αυτή την ώρα ξεκινάει ο αγώνας ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για τον Basketball Champions League. Ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 στους 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Σήμερα παρακολουθούμε την ταυτόχρονα με το κύριος θέμα μας εδώ στην εκπομπή. Παρακολουθούμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Σας ενημερώσαμε και την προηγούμενη ώρα, σας ενημερώνει από το πρωί ο σταθμός και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε με τις υπόλοιπες συναντήσεις του. Το βασικό όμως θέμα που απόψε συζητάμε εδώ στο ανεμολόγιο είναι το πλέον καυτό θέμα της καθημερινότητάς μας, η ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων. Με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Ελλήνων Καταναλωτών, που είναι μαζί μου εδώ στον Ραδιοθάλαμο, ο κύριος Ραυτόπουλος γνωρίζει το κομμάτι που αφορά με τις τιμές των προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει τον πρωτογενή τομέα, αυτό που λέμε αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή. Μου έλεγες, Απόστολε, ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό για την τιμή του μοσχαριού, το ότι διατηρείται ίδια, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι, αυτό το οποίο έχει συμβεί και ιδίως τον τελευταίο μήνα, τους τελευταίους δύο μήνες, είναι το ελληνικό μοσχαρίσιο κρέας από τον αγελαδοτρόφο μας έχει μειωθεί η τιμή του από 30 έως 50 λεπτά το κιλό. Και μας παρουσιάζουν ότι έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές και υπάρχουν τις μικρές αυξήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να υπάρχουν στην αγορά, τις έχουν απορροφήσει.
0: Καλό δεν είναι αυτό? Καλό ακούγεται.
1: Όχι, καλό θα ήταν από τη στιγμή την οποία έχει μειωθεί η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος από τον αγελαδοτρόφο, να ήταν μειωμένη η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος στον καταναλωτή. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το μοσχαρίσιο κρέας να έχει γίνει είδος πολυτελείας. Δηλαδή έχει φτάσει και σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεπεράσει και τα 20 ευρώ το κιλό.
0: Άρα ο έμπορος αυξάνει το κέρδος του εκείνη
1: ακριβώς
0: τη στιγμή. Δεν μειώνει και αυτό την τιμή, ενώ ο παραγωγός είναι αυτός που πλήττεται.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει μειωμένη την τιμή.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο
0: αλλά εγώ βλέπω την τιμή ίδια. Και λέω, τι ωραία.
1: Ενώ ουσιαστικά παρέμεινε η τιμή, ακριβώς, παρέμεινε η τιμή ίδια. Αυτό το οποίο συμβαίνει, και για να ενημερώσουμε τους ακροατές, δεν θέλω να τους κουράσω, αλλά πρέπει να τους ενημερώσουμε γιατί.
0: Έχουμε ήδη και τον κύριο Δημήτρη Μόσχο, έχει ήδη συνεννοηθεί μαζί του, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, ακούει κιόλας την κουβέντα μας.
1: Βεβαίως. Το οποίο ήταν και καλεσμένος στο InfoFest που κάναμε στο Σύνταγμα ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας μαζί με το Ινστιτούτο Εργασίας και τη ΓΕΣΕΕ και είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα ο κύριος Μόσχο, αυτά που ζει δηλαδή στην καθημερινότητά του. Και πώς φτάνει, πώς γίνεται το κρέας ή το γάλα από τον κτηνοτρόφο, πώς φτάνει, ποια είναι η τιμή του και πώς φτάνει σε ποια τιμή φτάνει στον καταναλωτή.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Και ποιος είναι αυτός που κερδίζει όλη η ενδιάμεση αλυσίδα. Δηλαδή υπάρχει ο πρωτογενής τομέας, υπάρχει ο κτηνοτρόφος, υπάρχει ο καταναλωτής. Όμως υπάρχουν και ενδιάμεση. Που αυτοί είναι είτε λέγονται έμποροι, είτε λέγεται γαλακτοβιομηχανία, είτε λέγεται μεταποίηση, είτε όπως θέλετε λέγεται, είναι ποια είναι η τιμή που φεύγει το προϊόν από τον κτηνοτρόφο και ποια είναι η τιμή που φτάνει. Γιατί έχουμε δει σε πολλές των περιπτώσεων η τιμή από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή, από τον αγρότη έως τον καταναλωτή, να φτάνει έως και 10 φορές παραπάνω.
0: Τρομερό.
1: Αυτό λέγεται όχι απληστία των κερδών, όπως είπε και ο κύριος Πέτρος προηγουμένως μία λέξη, αυτό λέγεται όχι, θα έλεγα εσχροκέρδια, για να μην πω κάτι άλλο.
0: Ωραία, εδώ είναι πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή είναι ζήτημα παρέμβασης και πολιτικών αποφάσεων ή θα σου πει όχι, ελεύθερη αγορά έχουμε, καπιταλισμό, αν ο μεσάζοντας θέλει να το βάλει 10 φορές πάνω, το βάζει.
1: Όχι. Είναι άλλο η ελεύθερη αγορά, άλλο η ασίδωτη αγορά. Εδώ έτσι λειτουργούν ασίδωτα. Εάν υπήρχε πραγματικά ο ελεκτικός μηχανισμός, θα θυμίσω ότι έχουν ψηφιστεί δύο νόμοι. Δεν θα φεύγει προϊόν από το χωράφι χωρίς ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και χωρίς ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
0: Ναι. Για να βλέπω πραγματικά πόσο είναι από το χωράφι στο ράφι.
1: Κωνσταντίνη μου, αν θα πας σε οποιαδήποτε περιφέρεια θέλεις, θα δεις ότι όλα τα προϊόντα φεύγουν με ανοιχτή τιμή. Όταν πουλήσει ο έμπορος το προϊόν, όσο το πουλήσει ο έμπορος το προϊόν,
0: τότε
1: θα δώσει τα χρήματα τα οποία εκείνος νομίζει σε αυτόν που πάραξε το προϊόν.
0: Ακόμα ένας νόμος που στα χαρτιά φαίνεται ωραίος, αλλά στην πράξη.
1: Και όταν τους το λες αυτό, σου λένε ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί στην ολότητά του ο νόμος.
0: Άρα βλέπουμε ένα σημαντικό κενό σε πολιτική πρωτοβουλία εδώ πέρα.
1: Έτσι. Δεν υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός. Εάν υπήρχε ηλεκτρικός μηχανισμός και μπορούσε να ελέγξει την εφοδιαστική αλυσίδα, τότε δεν θα είχαμε αυτή την εσχροκέρδεια, δεν θα είχαμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Θα είχαμε εμείς ακρίβεια, γιατί είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Βεβαίως,
0: αλλά όχι
1: σε τέτοιο βαθμό αυτή η εσχροκέρδεια και αυτή η απληστία των κερδών. Και δέστε, μπορείτε να παρακολουθήσετε και να δείτε τα αποτελέσματα των ισολογισμών, παράδειγμα των αλυσίδων του σούπερ μάρκετ. Πόσο ήταν πέρσι, πόσο είναι φέτος, πόσο ήταν πρόπερσι, ποιοι είναι οι στόχοι για την επόμενη χρονιά και ποιες είναι οι επενδύσεις οι οποίες έχουν κάνει.
0: Να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Δημήτρη Μόσχο, επαναλαμβάνει, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων. Τι κάνετε, κύριε Μόσχο?
2: Καλά, καλά, πολύ καλησπέρα, πολύ καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε.
0: Εδώ είμαστε μαζί με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, σας ανέφερε κιόλας.
2: Ναι, κοιτάξτε, ακούγοντας τώρα αυτά, όσον αφορά το Μοσχάρι, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, για να δείτε, είναι σε σχέση με αυτό που είπε πριν ο κύριος Λαυτόπουλος, όσον αφορά και για τους ελέγχους που γίνονται. Το Μοσχάρι, η κίνηση στο Μοσχάρι, στο κρέας, για τους παραγωγούς, υπάρχουν τρεις τιμές. Μία είναι η τιμή για το βόλιο, που συνήθως αυτό που τρώει τον περισσότερο κυμά μοσχαρίσιο είναι βόλιο. Δυστυχώς αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Είναι το μοσχάρι μικρής ηλικίας που αγγίζει μέχρι τους 12 μήνες.
1: Κατά από 300 κιλά.
2: Και μέσα σε αυτά είναι και τα μοσχάρια γάλακτος, και από εκεί και πέρα είναι το μοσχάρι το οποίο είναι μέχρι τις 24 μήνες. Γιατί μετά τις 24 μήνες ό,τι ζώο σφαχτεί με βάση το διαβατήριο το οποίο συνοδεύει ένα ζώο, θα πάει για ενήλικο ζώο, θα πάει επομένως για γελάδα, άρα για βόλιο. Τώρα η διαφορά του βόλιου στον παραγωγό από ότι είναι ένα μοσχάρι της μεγάλης ηλικίας, που εκεί είναι και συνήθως η μεγαλύτερη κατανάλωση, είναι σχεδόν η μισή τιμή. Επομένως το εμπόριο πάνω σε αυτό το κομμάτι, ανάλογα με το τι ζώα σφάζει κάθε φορά, θα μπορεί να παίζει ένα παιχνίδι εις βάρος των καταναλωτών και εις βάρος και των παραγωγών, που φαίνεται δηλαδή ότι βγαίνει μια πολύ ακριβή τιμή και ένα προϊόν το οποίο δύσκολα θα μπορεί να το φάει ένας εργαζόμενος σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα με την ακρίβεια που υπάρχει. Και υπάρχει το θέμα ότι πια έχει γίνει ένα είδος πολυτελείας. Από εκεί και πέρα η σταθεροποίηση της τιμής είναι ότι και αυτό το διάστημα, να έχετε υπόψη σας ότι και πολλά ζώα που ήρθαν από το εξωτερικό ήταν μεγάλης ηλικίας, άρα εκεί κρατήθηκε η τιμή και θα κρατηθεί τουλάχιστον για άλλο ένα δίμηνο, από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς και από ό,τι ξέρουμε έτσι πώς κινείται η αγορά. Και το μεγάλο πρόβλημα που θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα θα είναι βέβαια οι τεράστιες αυξήσεις, οι οποίες θα έρθουν στο εγωπρόβειο λόγω της μείωσης των εγωπροβάτων στην Ελλάδα από την κακή διαχείριση της κυβέρνησης όσον αφορά τις ζωονώσεις.
1: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εμείς οι καταναλωτές, όταν πάμε στο κρεοπωλείο, όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, όταν πάμε σε οποιαδήποτε κατάστημα για να πάρουμε κρέας, εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι αγοράζουμε μοσχαρίσιο κρέας. Εσείς εδώ τώρα μας λέτε για βόλιο και μοσχαρίσιο. Ο καταναλωτής πώς μπορεί να το ξεχωρίσει αυτό?
2: Μπορεί να το ξεχωρίσει πολύ εύκολα, γιατί έχουν ήδη ψηφιστεί νόμοι, απλώς δεν εφαρμόζονται και δεν εφαρμόζονται και δεν ελέγχονται. Έτσι, μπορεί άνετα, γιατί σας είπα, το κάθε ζώο το οποίο σπάζεται διακινείται με βάση το διαβατήριό του. Υπάρχει μια ταυτότητα. Όπως έχουμε εμείς μια ταυτότητα, έχει και κάθε ζώο που έχουμε εμείς την εκμετάλλευση.
0: Ναι, αλλά μέχρι να εφαρμοστούν, εγώ πάω για το βόλιο, για το πιο ακριβό και μου δίνουν το πιο φθηνό και νομίζω ότι είναι το πιο ακριβό και το ανάποδο. Δηλαδή, μέχρι να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, εγώ παίρνω εν αγνία μου.
2: Έχει περάσει και πρέπει να είναι υποχρεωτικά, γιατί κρατιέται η στροή του κρέατος που μπαίνει σε κάθε κρεοπωλείο. Και θα πρέπει να δηλώνεται αυτό το πράγμα.
0: Το προτιμάτε το κρεοπωλείο από το σούπερ μάρκετ ή όχι?
2: Κατ' εμένα η προσωπική μου άποψη είναι πολύ περισσότερο προτιμώ περισσότερο εμπιστεύουμε ένα τοπικό κρεοπωλείο παρά ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ.
0: Όσον γιατί αφορά την ποιότητα, τη διατροφική ποιότητα, μπαίνει θέμα, όχι θέμα υγείας ας πούμε, να έχει κάτι το κρέας, αλλά ότι θα πάρω αυτό που θέλω.
2: Είναι και ζήτημα υγείας.
0: Μάλιστα.
2: Το μοσχαρίσιο ειδικά κρέας, επειδή είναι ένα από τα κρέατα τα οποία σε όλο τον κόσμο διακινείται πάρα πολύ έντονα και υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα που μπαίνει, είναι το πώς παράγεται σε διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, το προηγούμενο διάστημα θα είδατε ότι και κοτόπουλα και μοσχαρίσια κρέατα έχουν βγει ακατάλληλα από τις χώρες που έχουν εισαχθεί, κύριοι από τις νότιες χώρες Νότιο-Αμερικής.
1: Από τις χώρες της Μερκοσούρ.
2: Τις χώρες της Μερκοσούρ. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, γιατί στην Ελλάδα, για παράδειγμα, απογορεύονται κάποια αντιβιωτικά, απογορεύονται τα μεταλλαγμένα στη διατροφή, απογορεύονται και σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, γι' αυτό φώναζαν όλοι οι Ευρωπαίοι εκρότες πέρσι με αυτό το θέμα.
2: Επομένως, το τι ποιότητα κρέατος τρώει σε σχέση με το εισαγόμενο το οποίο έρχεται, που πολλές φορές μπορεί να αναγράφεται πάνω ότι είναι εισαγόμενο χωρίς να αναγράφεται από ποια χώρα, αλλά το πιο βασικό είναι ότι δεν μπορείς να ξέρεις με ποια στάνταρ έχει παραχθεί το κρέας αυτό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Πώς έχει μεγαλώσει, πώς έχει δηλαδή διατραφεί το κρέας, το μοσχαρίσιο που έχει έρθει στη χώρα μας, και εκείνο το οποίο, όπως λέει πολύ σωστά ο κ. Πρόεδρος, είναι ότι πρέπει να αναγράφει τη χώρα. Όχι ότι το κρέας είναι εισαγωγής. Από ποια χώρα.
0: Από εισαγωγής από ποια χώρα. Μάλιστα.
2: Και τον τρόπο εκτροφής.
1: Και τον τρόπο, για ακριβώς.
2: Μπορώ σε ένα μοσχάρι εγώ να χρησιμοποιήσω αναβολικά, να το κάνω τούμπανο σε τρεις μήνες και στην Ελλάδα που απογορεύεται τα αναβολικά για να πάρω εγώ αυτά τα κιλά να χρειαστεί να το ταΐσω αυτό ένα χρόνο.
0: Αυτό είναι εφικτό να γίνει. Ενώ να προβλέπεται και ο τρόπος ανατροφής, όχι μόνο η χώρα. Και αν αυτός που το αναθρέφει δεν γράφει σωστά, εκεί πώς, τι κάνουμε.
2: Προσπαθώ να... Τα ζητήματα τα οποία φωνάζαμε το διάστημα των μπλόκων που είχαμε σαν κτηνοτρόφοι και σαν αγρότες,
0: ναι.
2: Ότι τα προϊόντα τα οποία τελικά συμφωνούνται για τη διακίνηση που έχουν να κάνουν με τη Μέρκοσουρ, θα πρέπει να αναγράφονται αυτά και ο τρόπος παραγωγής.
0: Και τι σας απαντούσαν όμως, ότι δεν μπορούμε να τους πούμε εμείς τι θα κάνουν, ναι, αυτό σας λέγανε, τι σας λέγανε.
2: Αυτό που είδατε που μας απαντούσε το Υπουργείο είναι ότι είμαστε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, αυτό μας έλεγε ο Υπουργός, δεν μας έλεγε τι θα γίνει, αν θα ψηφίσει τη Μέρκοσουρ ή όχι. Είμαστε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά τελικά από ό,τι φάνηκε, μπροστά στα συμφέροντα των βόρειων χωρών που έχουν να κάνουν με την εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων, θυσιάστηκε όλη η αγροτική παραγωγή της Ευρώπης για αυτά τα ζητήματα.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Μόσχο, δώστε μας με ενδεικτικές τιμές πόσο φεύγει από τον παραγωγό ένα κιλό μοσχάρι και πόσο έχει στο ράφι τελικά. Κάντε το με αριθμούς για να μπορεί να γίνει έτσι λίγο πιο...
2: Τι κατάσταση είναι το μοσχάρι, δηλαδή πόσο είναι το κρέας έναντι...
0: Πάρτε εσείς ένα παράδειγμα, θέλω να δω πόσο διαφέρει η τιμή.
2: Η τιμή που φεύγει είναι από τα 7, θα σας πω, μέχρι τα 8 ευρώ.
0: Ωραία.
2: Η τιμή από τον παραγωγό.
0: Ναι. Για να το βρω εγώ μετά και να το αγοράσω, στα πόσα ευρώ, κύριε Μόσχο?
2: Έχω ακούσει τιμές μέχρι και 20 ευρώ. Βέβαια δεν μιλάμε για χωριστά τεμάχια, για μέσο όρο μιλάω πάντα. Νομίζω ότι αυτές είναι υπερβολικές τιμές.
0: Πώς δικαιολογούνται αυτές οι τιμές ή δεν δικαιολογούνται?
2: Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο μοσχάρι είναι ότι δυστυχώς η δικιά μας κυβέρνηση δεν φρόντισε. Είμαστε ελληματικοί βασικά, πρέπει να ξέρετε, στο 85% της κατανάλωσης του μοσχαρίσου κρέατος.
0: Ναι.
2: Αντί η χώρα στην προηγούμενη κάπου μπήκανε τα ζητήματα των επιδοτήσεων, βέβαια πέρα από το μεγάλο σκάνδαλο που καταστραφήκαν ουσιαστικά οι κτηνοτρόφοι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ,
0: ναι.
2: Η κυβέρνηση δεν φρόντισε να χρηματοδοτήσει την ελληνική παραγωγή. Τον αντίον μάλιστα. Γιατί στην Ελλάδα τρώμε τρία διαφορετικά κρέατα. Ένα κρέας είναι το ελληνικής παραγωγής και ελληνικής, αυτό που γεννήθηκε μεγάλος και σφάχτηκε στην Ελλάδα. Το δικό μας, το ελληνικό. Το δεύτερο είναι πεντάμινης εκτροφής που και αυτό έχει σφραγίδα ελληνική όμως, γιατί θεωρείται ότι πέντε μήνες εκτράφηκε στη χώρα και έτσι μπαίνει στην αγορά. Και το άλλο που είναι καθαρά εισαγωγής.
0: Μάλιστα.
2: Τα τρία διαφορετικά κρέατα. Το ζητούμενο ποιο είναι, μεγάλες επιδοτήσεις δοθήκανε και παίρνουν ακόμα και σήμερα από αυτούς οι οποίοι εισάγουν ζώα, ζωντανά, τα εκτρέφουν στη χώρα για πέντε μήνες περίπου και τα σφάζουν. Αυτοί παίρνουν και τη μεγαλύτερη επιδότηση στη χώρα, γιατί είχε μια φιλοσοφία του Υπουργείου ότι εμένα με ενδιαφέρει το παραγόμενο προϊόν. Παραγόμενο προϊόν τι σημαίνει, παίρνω ένα μοσχάρι 5 μήνες, παίρνω μια επιδότηση 250 ευρώ, το σφάζω, μετά από 5 μήνες, τον έκτο μήνα φέρνω άλλο ένα μοσχάρι,
0: ναι, τους
2: επόμενους μήνες θα
0: το πάξω. Να βρει ο καταναλωτής κρέας, αλλά εις βάρος του κτηνοτρόφου που
2: χρόνο εισαγωγείας των εισαγόμενων, έφτασε να παίρνει 500 ευρώ. Για να πάρει 250 ευρώ ένας παραγωγός θέλει 2 χρόνια.
0: Φανταστείτε.
2: Ένα χρόνο που είναι οικειοφορία, είναι 9 μήνες για να μένει έγκυος του η αγελάδα μέχρι να γεννήσει, και θες και 18 μήνες μετά με 20 για να σφάξει το ζώο.
0: Σε λέει πάω σε εκλογές, μην μου πούνε ότι δεν έχει μοσχάρι. Άστος να έχει μοσχάρι και Απόστολε, θες κάτι να ρωτήσεις πριν αποδεσμεύσουμε τον κύριο Μόσχο?
1: Επιτρέπετε, θα ήθελα να πω στον κύριο Πρόεδρο το εξής. Μέχρι πέρσι, αυτό το οποίο γνωρίζαμε είναι ότι σαν χώρα επιδοτούμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πρόεδρε, για 18,5 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Ξαφνικά μας είπανε και από τις τρεις ζωονόσους που ακόμα είναι κλειστή η Λέσβος με τον αυτόδη πυρετό, η Πανόλη και η Ευλογιά, θανατώθηκαν περίπου στις 500 έως 700 χιλιάδες εγωπρόβατα. Και λέω εγώ, αφού είχαμε 18,5 εκατομμύρια μείον 700.000, πήγαμε στις 17.800.000. Λείπουν εγωπρόβατα. Με 17 εκατομμύρια αντιστοιχούν περίπου 2 εγωπρόβατα στον κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Το ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο είναι, αυτή τη στιγμή και μετά από όλο αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει φτιάξει το Μητρό Εγωπροβάτων. Δηλαδή, μπορεί να γνωρίζουμε εμείς σήμερα στη χώρα μας πόσα εγωπρόβατα έχουμε?
2: Όχι. Κατηγορηματικά σας το λέω.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Απέναντίας συνεχίζεται το πάρτι με όλα αυτά τα εικονικά ζώα τα οποία έχουν δηλωθεί το προηγούμενο διάστημα. Φέτος φάνηκε και η διαφορά σε σχέση με τα ζώα τα οποία θανατωθήκανε. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια επιδότηση στη χώρα που είναι υποχρέωση, που είναι συνδεδεμένη, που πάει με βάση την παραγωγή. Δηλαδή τα ζώα τα οποία παράγουν έστω και 100 κιλά γάλα. Αυτές οι μονάδες που φαίνονται σήμερα ότι παράγουν στη χώρα είναι γύρω στις 40 με 45 χιλιάδες. Στη χώρα δηλώνονται κοντά στις 80 χιλιάδες όμως εκμεταλλεύσεις. Που σημαίνει ότι κοντά στις 40.000, 35 με 40.000 δεν φαίνονται ουσιαστικά να παράγουν κάτω. Άρα αυτά θεωρούμε ότι είναι εικονικά τα ζώα. Τα ζώα που δηλώνονται σε αυτή την επιδότηση αγγίζουν τα 5,5 με 6 εκατομμύρια γίδο πρόβατα. Εμείς το τελευταίο διάστημα, μέσα από την Ευλογιά, την Πανόλη, τον Αφθόδη, σύν το Καταρροϊκό Πυρετό, έχουμε χάσει κοντά στις 700.000 ζώα. Και η εκτίμησή μας είναι ότι έχουμε κοντά στις 5 με 5.500, σας είπα, βαριά να πιάνουμε τα 6 εκατομμύρια μαζί με τα γηδοπρόβατα, με τις έγιες. Επομένως, έχουμε χάσει σχεδόν το 1 πέμπτο της παραγωγής μας. Αυτό φάνηκε τη στιγμή αυτή, το φωνάζαμε και ξέρετε πολύ καλά κύριε Λαυτόπουλε εσείς και επικαλούμε εσάς γιατί το έχω πει πολλές φορές εδώ και δύο χρόνια, ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο δυστυχώς και οι βιομηχανίες γάλακτος και όλοι γύρω γύρω μας φωνάζαν ότι έχουμε άδικο και θα τα καταφέρει η χώρα να αντιμετωπίσει τις ζωονόσους και φάνηκε η απώλεια στη φέτα το διάστημα αυτό. Μας λείπουν κοντά στις 100.000 τόνους. Θα ξεπεράσουμε τις 30 με 35.000 έλλειμμα στη φέτα. Παράγουμε γύρω στις 140.000, φέτος η παραγωγή μας είναι κάτω από τις 110.000 σε παραγόμενο
0: ήδη το βλέπουμε. Ήδη το βλέπουμε. Κύριε Μόσκοφτα.
2: Ήδη αυτό το πράγμα θα φέρει ανατιμήσεις έτσι κι αλλιώς του γάλα, αλλά υπάρχει μια διαφορά που θα τη δει και ο καταναλωτής στο επόμενο διάστημα. Στο γάλα μπορούμε εμείς να προσαρμόσουμε κάποια πράγματα, δηλαδή με τα ίδια ζώα να έχουμε μια αύξηση του γάλα. Αυτό εξαρτάται από τη διατροφή, από το καλύτερο τάισμα, από την καλύτερη περιποίηση. Μπορείς να πάρεις ένα 10 με 15% σίγουρα, όταν λέμε όταν είναι και λίγο καλή χρονιά, να πάρεις τη διαφορά στο γάλα αυτό. Το ζήτημα είναι ότι στο αρνί όμως, γιατί θα μιλάμε για τεμάχια στο αρνί πια, δεν μιλάμε για κιλά. Μιλάμε για τεμάχια, θα λείψουν όλα αυτά από την αγορά. Και επομένως το επόμενο διάστημα θα αρχίσουμε να βλέπουμε να ανεβαίνει κι άλλο το αρνί και μάλιστα θα ανέβει κι άλλο γιατί ξέρετε πολύ καλά γιατί κύριε Δαυτόπουλε έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για τα εισαγόμενα. Φέτος η Ρουμανία έχει μια ιδιαίτερη κατάσταση γιατί περνάει και αυτή η ζωονόσους. Έχει χαμένα και αυτή χιλιάδες πρόβατα και έχει και μια αύξηση στις εξαγωγές σε ανατολικές χώρες. Επομένως θα είναι πολύ δύσκολα να ισοσκελιστεί η εισαγωγή σε σχέση με τη ζήτηση. Άρα θα κρυβαίνουν πάρα πολύ οι τιμές με αποτέλεσμα να πέσει και η ζήτηση για να μην φανεί η έλλειψη. Και το τρίτο κακό που κάνει τη στιγμή αυτή το Υπουργείο για να αντιμετωπίσει την αύξηση στα γαλακτοκομικά ήδη έχει μπει και θα το καταγγείλουμε τις επόμενες μέρες αυτό το πράγμα τη στιγμή αυτή που συζητάμε και έχει μπει μια διαβούληση από μεριάς του ΕΦΕΤ ότι συζητιέται και η αλλαγή κανονισμού όσον αφορά του γαλακτοκομικών προϊόντων, ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούνται και πρωτεΐνες για να παράξουν γαλακτοκομικό προϊόν. Και κοιτάξτε να δείτε, γιατί εγώ είμαι μεγαλωμένος στο χωριό. Εδώ ο πατέρας μου είναι 96 χρονών. Είναι κτηνοτρόφος, είναι τέταρτης γενιάς, εγώ είμαι πέμπτης, τα παιδιά μου είναι εκτής γενιάς. Όταν συζητάμε και λέμε έχει βγει γάλα από σόγια, ξέρετε γυρίζει και μας λέει. Αυτό είναι ζουμί από καρπό, δεν είναι γάλα. Γάλα είναι αυτό που παράγεται από μαστό.
1: Και να πούμε ότι και σε αυτά, κύριε Μόσχο, τα αφεντικά προϊόντα έχουν αυξήσει σήμερα που μιλάμε, από την 1η Οκτωβρίου, σε ποσοστό 5% έως και θα έλεγα 7% στα φυτικά προϊόντα. Σε αυτά τα οποία είναι με το ρόφημα, με την γεύση αμύγδαλου, με διάφορα φυτικά προϊόντα.
0: Κύριε Μόσχο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά, κύριε Μόσχο. Ο πρόεδρος, Δημήτρης Μόσχος, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα μιλήσουμε και με άλλους φορείς, διότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο είναι να δώσουμε την συνολική εικόνα της παραγωγής και για την αγροτική παραγωγή και για την κτηνοτροφία και για την αλεία. Οπότε θα έχουμε φορείς από όλους τους κλάδους.
3: Παραπολιτικά 90,1. E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
17: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
0: Συναντιέται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Πρωθυπουργό. Συνεχίζουμε την ανάπτυξη σε θεματική ενότητα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του σταθμού για τα θέματα ακρίβειας. Καλεσμένος στο ραδιοθάλαμο της εκπομπής του σταθμού, με συγχωρείτε, ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων, Εργαζόμενων Ελλήνων Καταναλωτών. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον κύριο Μόσχο για να δούμε τη χτινοτροφία και γιατί οι τιμές διαφέρουν από τον παραγωγό στο ράφι. Θα μιλήσουμε για την αγροτική παραγωγή με τον επόμενο καλεσμένο, για την αλία με τον μεθεπόμενο. Πριν τον καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο, τον κύριο Σωκράτη Αληφτήρα Απόστολε, θέλω το σχόλιο σου στο εξής. Δεν μπορεί ο να έχουμε μια βασική παραδοχή ότι ο ανεπτυγμένος κόσμος δεν μπορεί εύκολα να ανταγωνιστεί τον αναπτυσσόμενο. Γιατί ο εργάτης γης στο Βιετνάμ, ας πούμε, αμείβεται με ψίχουλα. Οπότε μπορούν να εισάγουν με 5 και όχι με 28 λεπτά, όπως είπε εσύ νωρίτερα, την παραγωγή.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο. Ναι, αλλά.
0: Αυτό είναι ένα γεγονός.
1: Είναι γεγονός.
0: Δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Αν ο άλλος τρώει ένα πιάτο ρύζι.
1: Έτσι. Μία κούφτα
0: ρύζι.
1: Και ένα ευρώ μεροκάματο.
0: Τι να κάνει εδώ.
1: Αλλά εκείνο το οποίο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ο Ευρωπαίος αγρότης όπως και ο Έλληνας αγρότης,
0: ναι,
1: είναι το γεγονός ότι μπορεί ανεξέλεκτα αυτές οι τρίτες χώρες να χρησιμοποιήσουν ό,τι φυτοφάρμακα, ό,τι λιπάσματα, ό,τι φάρμακα θέλουν, που αυτά τα αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύονται.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν το κόστος παραγωγής του αγρότη των τρίτων χωρών σε σχέση με τον Ευρωπαίο αγρότη είναι 1 ή 2 προς 10. Δηλαδή, ο αγρότης στις τρίτες χώρες θέλει 2 ευρώ για να παράξει το προϊόν του, ο Έλληνας αγρότης θέλει 10 ευρώ. Πώς μπορεί να τον ανταγωνιστεί?
0: Δεν μπορείς να τον ανταγωνιστεί.
1: Δεν γίνεται.
0: Άρα, τι κάνεις
1: εκεί? Αυτό το οποίο θα έπρεπε,
0: ναι,
1: είναι να γίνει η χνηλασία. Και υπάρχουν εδώ πέρα και τα εργαλεία και οι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν. Εάν θα πάτε σε οποιαδήποτε.
0: Τι είναι η χνηλασία?
1: Η χνηλασία είναι το προϊόν αυτό. Από ποια χώρα προέρχεται,
0: ναι,
1: πώς έχει παραχθεί,
0: ναι,
1: τι φάρμακα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα έχουν, ναι, έχει δεχτεί αυτό το προϊόν, το οποίο είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εισάγεται αυτό το προϊόν δεν γίνεται η χνηλασία, δηλαδή να δούνε τι είναι αυτό που δεν επιτρέπεται στο φάρμακο που έχει, δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή
0: αυτό
1: Ένωση, τότε γιατί το εισάγουν.
0: Με ποια έννοια το λες? Ότι εγώ ως καταναλωτής δεν θα το προτιμήσω και ας είναι πιο φθηνό?
1: Επειδή
0: θα ξέρω ότι είναι.
1: Όχι βλάπτει σοβαρά την υγεία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα σας κάνει κακό στην υγεία σας. Δηλαδή, το χρησιμοποιώ το προϊόν μόνο και μόνο επειδή είναι φθηνότερο. Για παράδειγμα, φακές από το Κυργιστάν. Το οποίο έχει το σακουλάκι τα 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 20 λεπτά. Ενώ οι ελληνικές φακές έχουν 1,80 ή 2 ευρώ το ζακουλάκι των 500 γραμμαρίων.
0: Ναι.
1: Θα προτιμήσετε να πάρετε αυτό που είναι φθηνότερο για να μπορέσετε να τα βγάλετε, να ανταπεξέλθετε στο μεσημεριανό σας τραπέζι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι.
0: Οπότε,
1: η αλήθεια.
0: Οπότε η χνηλασία, λες, όμως θα μου δώσει ίσως.
1: Βεβαίως. Θα ξέρω εγώ πού είναι. Να δείτε ότι έχουν γεμίσει όλες οι αγορές, όπου και να πάτε.
0: Αυτό εφόσον δείτε. Εγώ αγοράζω και φτιάχνω στο σπίτι, έτσι.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Γιατί αν πάω έξω και πω, θα φάω φακές.
1: Δεν το γνωρίζει.
0: Θα φάω υγιεινά, θα φάω φακές.
1: Πάμε και παραγγέλνουμε, παράδειγμα, σαλάτα χωριάτικη.
0: Ναι.
1: Η οποία σαλάτα χωριάτικη έχει.
0: Ωραία, λες, σαλατούλα.
1: Έχει και τη φέτα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι είναι φέτα και δεν είναι λευκό τυρί.
0: Δεν το γνωρίζουμε.
1: Ποιος το γνωρίζει? Αυτό θα το γνωρίσει ο ηλεκτρικός μηχανισμός, εάν κάνει έλεγχο στο κατάστημα και δει ότι.
0: Και του πει ότι πρέπει να γράφεις ότι είναι λευκό τυρί.
1: Ακριβώς. Γιατί το λευκό τυρί έχει κάτω από το 50% της φέτας. Προέρχεται από το αγελαδινό γάλα, το οποίο το αγελαδινό γάλα ο αγελαδοτρόφος μας το δίνει στην γαλακτοβιομηχανία περίπου στα 54 λεπτά το κιλό, ενώ το εγωπρόβιο γάλα έχει 1,80.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι αφήνουν τις εισαγωγές έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία, σου λέει, μην ανεβάσουν και οι παραγωγοί της κάθε χώρας το κόστος, αλλά τελικώς έχει γύρει πολύ η πλάστιγκα υπέρ των εισαγωγών και υπάρχει μια ανισορροπία. Δεν ξέρω αν συμφωνεί με αυτό, θα μας πει και ο ίδιος ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας. Είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Καλησπέρα, κύριε Αληφτήρα.
5: Καλησπέρα και στους δύο σας, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς για την παρουσία σας και προσπαθούμε να ενημερώσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας γιατί το προϊόν φεύγει από τον παραγωγό με χ ευρώ και τελικώς ο καταναλωτής το αγοράζει χ επί 5, χ επί 7, χ επί 10.
1: Εγώ θα το πω αλλιώς, Κωνσταντίνη. Θα πω ότι γιατί φεύγει από το χωράφι σε λεπτά και εμείς οι καταναλωτές το αγοράζουμε σε ευρώ.
0: Κύριε Αληφτήρα.
5: Πολύ σωστό. Άκουσα και την συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ραυτόπουλο. Έχετε απόλυτο δίκιο στον αφορά τις αγωγές. Ο πρωτογενής τομέας τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κρίση και ειδικά την χρονιά που διανύουμε. Μια κρίση βιωσιμότητας, μια κρίση επιβίωσης, όταν έχει αυξηθεί 40% το κόστος στα καύσιμα μόνο, 50% και 60% πάνω τα λιπάσματα. Οι τιμές στην καλύτερη των περιπτώσεων των αγροτικών προϊόντων να έχουν μείνει ίδιες αν δεν έχουν πέσει. Νομίζω ότι ο λογαριασμός του τέλος της ημέρας δεν βγαίνει, ο παραγωγός δεν μπορεί να καλύψει καν το κόστος παραγωγής. Και δυστυχώς ενώ εγώ πουλάω το προϊόν μου πάπτουν από το χωράφι, Εσείς, όπως και εγώ, ως καταναλωτής που είμαι, το αγοράζω πανάκριβα στο σούπερ μάρκετ. Και τι είναι αυτό το λόγο, γιατί υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές, γιατί είναι στην ουσία ανεπαρκής οι έλεγχοι που γίνονται και δεν ξέρουν πραγματικά γίνονται έλεγχοι στην αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι. Γιατί σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν είχαν φτιάξει, τα λέγαμε πριν με τον κύριο Ραυτόπουλο, ένα σχετικό νόμο.
5: Δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχουν οι συμφωνίες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να συνδύσω τελευταία, είχε γίνει πριν περίπου 6 μήνες συμφωνία Mercosur, όπου παίρνουν προϊόντα, ίδια προϊόντα με αυτά που έχουμε στη χώρα μας, σαφώς κατώτερης ποιότητας αυτά του εξωτερικού. Τα εισάγουμε από χώρες Λατινικής Αμερικής που σωστά επισήμανε ο κύριο Ραυτόπουλο, χρησιμοποιούν τα φάρμακα τα οποία αποχωρεύονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και δυστυχώς εξυπηρετούμε κάποια συμφέροντα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, των βόρειων κρατών, οι οποίοι εξάγουν μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό και εισάγουν αγροτικά προϊόντα. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στο να κατακυλήσουν οι τιμές, στο ότι οι πολίτες έχουν χάσει την αγοραστική δύναμη που έχουν, θα κοιτάξουν να βρουν το λιγότερο, το φθηνότερο. Δυστυχώς υπάρχουν οι υπεσάζοντες, οι οποίοι παίρνουν αυτά τα προϊόντα, αγοράζουν και μια μικρή ποσότητα ίδιου προϊόντος ελληνικού. Έχουμε τα λεγόμενα βαφτίσια. Τα βαφτίζουμε μόνο ελληνικά προϊόντα και τα πουλάμε σε τιμές που δεν πρέπει να τα πουλάμε αν αναλογιστούμε από ποια χώρα προέρχονται.
0: Δεν υπάρχει νόμος για να ελέγχονται οι μεσάζοντες ή υπάρχει στα χαρτιά?
5: Υπάρχει και νόμος ότι δεν μπορούμε να εισάγουμε πάνω από το 5% των αγροτικών προϊόντων που παράγουμε κι εμείς.
0: Πολύ ωραία.
5: Στη συμφωνία Mercosur.
0: Ορίστε, εφαρμόζεται. Θα σας πει κάποιος, ορίστε, 5%.
5: Δεν εφαρμόζεται.
0: Εισάγουμε πάνω από 5%. Εισάγουμε πάνω από 5%.
5: Εισάγουμε πάνω από 5%. Η συμφωνία Mercosur, να σας θυμίσω, ότι έχουν προσφύγει χώρες στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Κανονικά δεν πρέπει να εφαρμόζεται, αλλά εφαρμόζεται κανονικά στην πράξη.
0: Γιατί είναι ένα πανευρωπαϊκό θέμα. Αφορά όσους.
5: Πατάτα από την Αίγυπτο, ρύζι από τον Μπαγκλαντές, και την ίδια στιγμή να υπάρχουν πατάτες στον Ευρωκόπη, οι οποίοι σαπίζουν στις αποθήκες και ρύζι στα μάλγαρα, το οποίο είναι αδιάθετο.
0: Ενώ αν ήταν στο 5% θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο. Πώς να το πω τώρα.
5: Σας είπα, υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα, ότι δεν εφαρμόζεται το 5%. Ναι. Και ότι αυτά τα προϊόντα είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.
0: Η χνηλασία που είπε και ο κύριος.
5: Πολύ σωστά το έχει ο κύριος Ραυτόπουλος, η χνηλασία. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει υπαρκής ελεγκτικός μηχανισμός στη χώρα μας.
0: Αυτό έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, με τον παραγωγό κτλ. Εμένα στο κομμάτι του καταναλωτή, γιατί όπως είπε ο κ. Ραυτόπουλος, με λεπτά το αγοράζει και με ευρώ το πουλάει.
5: Γιατί δεν αλλάζει κανένας τους ενδιάμεσους, στην εσχοκέρδη.
0: Υπάρχει νόμος που πρέπει να τους ελέγχουν.
5: Είναι δουλειά του κράτους και το κράτος έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
0: Πώς το υπάρχει η σχετική νομοθεσία, αλλά δεν εφαρμόζεται.
5: Στον ελεύθερη, εγώ καταλαβαίνω ότι είμαστε μια ελεύθερη αγορά, το καπιταλιστικό σύστημα μια ελεύθερη αγορά.
0: Ναι,
5: η ελεύθερη αγορά όμως διέπεται από κανόνες. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη. Δεν μπορεί να αγοράζουμε τη φακή, να την πουλάω εγώ τη φακή από τα φάρσαλα, ποιοτική φακή με 60 λεπτά το κιλό και εσείς να την αγοράζετε με 2,5 ευρώ το μισό κιλό.
0: Αυτό γιατί γίνεται, κυρία Ληφτήρα?
5: Γιατί μεσάζονται, σε σφορτευτούν και εις βάρος των παραγωγών, και εις βάρος εμένα, και εις βάρος.
0: Εγώ δεν είπα να μην βγάλουν και μεσάζονται στο κέρδος τους.
5: Γιατί δεν φοβούνται τους ελέγχους. Γιατί τα καρτέλ είναι πανίσχυρα. Και δεν μπορεί να τα σπάσει κανείς. Γιατί το κράτος δεν θέλει να τα σπάσει αυτά τα καρτέλ. Εγώ θυμάμαι τα τελευταία χρόνια μονίμως φωνάζουμε για αυτά τα καρτέλ. Από το πολύ φτηνά στο χωράφι, το πανάκριβο στο ράφι. Δεν μπορεί να μην έχουμε βρει λύση τόσα χρόνια αυτό το πρόβλημα.
1: Και εδώ θα έρθω να πω ότι, και το γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Αληφτήρας, ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης εκείνο το οποίο έχει κάνει είναι ότι να φτιάξει τις λαϊκές αγορές των παραγωγών.
5: Πολύ σωστά. Θα το θυμάστε. Πού είναι τα ταπελάκια στο σούπερ μάρκετ που είχε φτιάξει νόμο που πόσο θα φέρει από το χωράφι και πόσο θα φτάνει στο ράφι?
1: Αυτό είναι οι διπλές τιμές από το χωράφι στο ράφι που θα αναγράφεται η τιμή του χωραφιού και η τιμή του ραφιού.
5: Αυτό το οποίο. Και στην πράξη δεν τους εφαρμόζουμε.
1: Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Υπουργός είναι ότι εγώ ψήφισα τον νόμο, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά της Επιτροπής της Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Είναι δηλαδή της ανεξάρτητης αρχής. Εγώ έκανα τον νόμο. Η ανεξάρτητη αρχή, όταν είναι έτοιμη να μου πει ότι τώρα μπορούμε να το εφαρμόσουμε, τότε θα το εφαρμόσουμε. Μα γιατί ψηφίσατε τον νόμο τότε που είπατε για τις τιμές από το χώρο? Δεν πρόκειται να εφαρμόσει, το ξέρω, κύριε Ληφτήρα. Απλά λέμε, εδώ λοιπόν είναι η κοροϊδία που λέμε, φτάνει πια. Δεν πάει άλλο. Και το δεν πάει άλλο, ξέρετε γιατί το λέμε? Δεν το λέμε μόνο ως καταναλωτές για τα πανάκριβα προϊόντα που αγοράζουμε αμφιβόλου ποιότητος. Το λέμε γιατί φεύγει, αφανίζεται ο πρωτογενής τομέας. Φεύγουν από τη γη.
5: Λίγα χρόνια, στατιστικά θα σας πω που οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Το 60% των αγροτών που αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα είναι άνω των 65 χρονών. Το 5% μόνο είναι κάτω των 30 ετών. Σας λέω, γιατί είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι πρέπει να γίνει ανανέωση γενιών στον πρωτογενή τομέα. Πώς θα γίνει ανανέωση γενιών? Για ποιο λόγο ένας νέος άνθρωπος ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα?
0: Σωστή είναι.
5: Έχει κίνητρα, βλέπει τίποτα, του δίνουν τα εχέντια ώστε να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα.
0: Όχι, αυτό θέλω να πω. Σωστή είναι η φράση. Αν είναι ακροατής της εκπομπής μας και πάρει και το πει. Όταν είσαι υπουργός, δεν κάνεις απλώς εύστοχες διαπιστώσεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κάνεις, εφαρμόζεις πολιτικές που ελπίζεις ότι θα μπορέσουν να πετύχουν αυτό που λες. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς.
1: Ναι, αλλά μας το είπε και
5: έχει ισοπεδωθεί η κτηνοτροφία σε λίγα χρόνια.
0: Ναι, μιλάγαμε πριν με τον κύριο Μόσχο. Ναι, μιλάγαμε με τον κύριο Μόσχο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Δεν προσπαθούμε να κινδυνολογήσουμε, έτσι. Προσπαθούμε να
1: κρούσουμε
0: τον κόδωνα του και να προειδοποιήσουμε για το πόσο σημαντική είναι.
5: Νομίζω ότι πρέπει να κινδυνολογήσουμε πλέον. Γιατί σε 5 χρόνια δεν θα έχουμε τρόφιμα σε αυτήν.
0: Νομίζετε ότι είμαστε, λέτε, σε μια λογική όπου πρέπει να.
5: Είμαστε σε ένα σημείο που πρέπει πλέον να κινδυνολογήσουμε και μόνο αυτό το διεθνές ασταθές περιβάλλον που υπάρχει. Σε λίγα χρόνια η Ευρώπη, να σας πω κάτι. Η Ευρώπη, ένας από τους λόγους του οποίου δημιουργήθηκε, ήταν για να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις επιστημιστικές κρίσεις.
0: Σωστό.
5: Που τυχόν αντίχουν. Τώρα είμαστε μπροστά σε μια επιστημιστική κρίση. Και δυστυχώς, δεν σας λέω μόνο το ελληνικό κράτος, ολόκληρη Ευρώπη δεν έχει κάνει τίποτα έτσι ώστε να βάλει ένα φραγμό σαν αυτά.
0: Μα έχετε δίκιο. Και φωνάζουν όλοι, φωνάζανε πέρσι Ευρωπαίοι αγρότες, εσείς μας είπατε ότι χώρες έχουν προσφύγει για να μην εφαρμόζεται, για να σταματήσει.
5: Στο διότι... Παρίσι είδατε χθες τι έγινε μαζί με τους μαθητές που κατέβηκαν και τρακτέρ με τους αγρότες.
0: Βεβαίως.
5: Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει το πλέον το πρόβλημα. Γιατί όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει όλο αυτό το μεγάλο κόστος παραγωγής, όλο αυτό ότι μειώνεται, 25% θα μειωθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια με τη νέα ΚΑΠ 2734 και θα πάνε προς πολεμικούς εξοπλισμούς. Δηλαδή σε λίγα χρόνια τι θα τρώμε, πυράβλους και βόμβες.
0: Απλώς έρχεται στη χώρα μας και γίνεται πιο έντονο το πρόβλημα επειδή δεν υπάρχουν οι έλεγχοι στους μεσάζοντες. Αυτό καταλαβαίνω ότι μας είπατε και πριν, κύριε Ληφτήρα.
5: Δεν υπάρχουν οι έλεγχοι στους μεσάζοντες, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής και δεν βγάζουμε ποιοτικά προϊόντα. Προσπαθούμε να κόψουμε οποιονδήποτε, αυτό που σημαίνει λιγότερη ποσότητα και λιγότερη σαφώς ποιότητα. Να σας πω κάτι, θεωρώ δεδομένο τα επόμενα χρόνια και η ΦΕΤΑ θα υποβαθμιστεί ποιοτικά. ΦΕΤΑ γιατί έγινε, για δύο λόγους. Πρώτον, για τις σπάνιες φυλές έχουν προβάδισμα στη χώρα μας, δεύτερον, την χλωρίδα αυτής της χώρας. Τώρα τα ζώα είναι σταυλισμένα καθώς με την ευλογιά και την αυτόν δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν. Και δεύτερον, όλες οι σπάνιες φυλές έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς. Οπότε στην ουσία θα χάσουμε κάποια στιγμή θα χάσουμε το προϊόν πέτασης ΟΚΣΠΟΠ όπως είναι τώρα και εξάγουμε στο χωριό.
0: Άρα τι κάνει ένας παραγωγός, προσπαθεί να εξάγει το προϊόν του για να μπορέσει να έχει κάποιο εισόδημα αν δεν αγοράζεται από την εσωτερική αγορά.
5: Κοιτάξτε, προσπαθούν να τα εξάγουν σε βάση...
0: Και μπορεί να το κάνει ενώ...
5: Δύο ομάδων παραγωγών που δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
5: Υπάρχουν πάρα πολλοί συνεταιρισμοί οι οποίοι είναι ενεργοί και πολύ δραστηριοί σε αυτή τη χώρα με το νέο συνεταιριστικό κίνημα.
0: Και τι κάνουν, εξάγουν.
5: Πολλοί από αυτούς εξάγουν, αλλά πολλοί και προσπαθούν να πάρουν την καλύτερη δυνατή τιμή και να την διοσιτεύσουν στην τοπική
0: κοινωνία. Δεν είναι πολύ θετικό. Δεν είναι πολύ θετικό οι συνεταιρισμοί.
5: Αν δεν μειωθεί.
0: Όχι, οι συνεταιρισμοί. Οι συνεταιρισμοί δεν είναι πολύ θετικό. Όχι όπως ήταν παλιά που ξέρουμε
5: είναι
0: ότι
5: πολύ
0: δεν.
5: Θετικό. Παλιά λειτουργούσε.
0: Αφήστε τώρα, παλιά ήταν μια πονεμένη ιστορία. Ναι.
5: Είναι πολύ θετικό. Γι' αυτό σημαίνει. Υπάρχουν πολλοί συνεταιρισμοί οι οποίοι είναι αξιόλογοι και προσπαθούν να κερδίσουν τη μέγιστη δυνατή τιμή που μπορούν για τους παραγωγούς τους. Αλλά όταν δεν υπάρχουν τα ηχέγγυα έτσι ώστε να ασχοληθεί ένας νέος άνθρωπος να μπει στην παραγωγή και να μπει σε κάποιον συνεταιρισμό.
0: Σωστό.
5: Όταν δεν τους δίνουν τα χρήματα που πρέπει να τους δώσουν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Σωστό.
5: Όταν έχουν αυξηθεί το κόστος παραγωγής και οι τιμές από την άλλη κατρακυλάνε. Καταλαβαίνετε ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν και άτομα να
0: φτιάξουν
5: αυτούς τους συνεταιρισμούς και να προσπαθούν να διαπραγματευτούν.
0: Καλείτε τους συναδέλφους σας να γίνουν μέλη σε συνεταιρισμούς.
5: Φυσικά και συνεταιρισμούς και ομάδων παραγωγών μήπως μπορέσουμε και πάρουμε τη θέση των καρτέλ και μπορέσουμε να πουλήσουμε τα προϊόντα κατευθείαν εμείς και καταφέρουμε να κερδίσουμε την μέγιστη δυνατή τιμή που μπορούμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το κόστος παραγωγής και ένα εισόδημα ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
0: Μακάρι
1: να μην είναι μια ευκαιρία.
5: Το κτηνοτρόφο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το κάνουμε κατ' επιλογή, δεν το κάνουμε αναγκαστικά. Εγώ σας λέω με 46 χρονών, έχω τελειώσει πανεπιστήμιο και εγώ μου αρέσει να καλλιεργώ χωράφια τη στιγμή. Ήθελα και γύρισα να το κάνω αυτό το πράγμα και μου αρέσει που αυτή τη στιγμή καλλιεργώ χωράφια. Με τις δυσκολίες που υπάρχουν, με τις δυσκολίες. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να το καταλήψω και αν ποτέ πέσω, να είστε σίγουροι ότι θα πέσω μαχόμενος μετά από πολύ μεγάλο αγώνα, έτσι ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν την επιβίωσή μου και την ανάπτυξη που πρέπει και τον ανταγωνισμό που πρέπει σε όλο αυτό το διεθνές στερεόμενο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ήσασταν πολύ επεξηγηματικός. Προσπαθούμε και εμείς εδώ να ενημερώσουμε και να πιέσουμε. Να είστε καλά, κύριε Ληφτήρα.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και τους δυο σας.
0: Ο κύριος Σοκράτης Ληφτήρας, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Τον άκουσα στον άνθρωπο, έχω σπουδάσει, αλλά επιλέγω και φάνηκε ότι εξηγεί και με ωραίο, απλό, κατανοητό τρόπο το αντικείμενο.
1: Και εδώ είναι
0: κάτι θέλεις να σχολιάσεις πριν πάμε στο διαφημιστικό.
1: Ιδού πεδίο δόξη λαμπρού, μιας και ο Θεσσαλικός κάμπος παράγει όλα τα
0: όσα. Μ' άρεσε πολύ αυτό με τους συνεταιρισμούς από
1: όσο λέει. Αυτό θέλω να πω.
0: Και τις ομάδες παραγωγών. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί αν πάω εγώ μόνος μου απέναντι στον ισχυρό, θα μου πει φύγει από δωρεάν.
1: Ακριβώς.
0: Αν είμαστε 10 ή θα με δει. Αν είμαστε 100, θα πει όπα, αυτοί εδώ πέρα πρέπει να τους λάβω υπόψη μου.
1: Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα ο Θεσσαλικός κάμπος που παράγει παράδειγμα τα όσπρια, τις φακές από τα φάρσαλα, τις προμαζόμενες, ένα προϊόν το οποίο. Ακριβώς τα ρεβίθια, τα φασόλια. Αυτό το οποίο και μια και έχει και περιφερειάρχη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
0: Το ξέρει.
1: Το ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Και επειδή υπάρχει και στην Λάρισα και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, να φτιάξουν λοιπόν τον συνεταιρισμό οσπρίων. Τα οποία θα πουλάνε οι ίδιοι παραγωγοί τα δικά τους προϊόντα στους καταναλωτές. Σε τιμή 50% τουλάχιστον φτηνότερα από ό,τι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό εννοούσε να σπάσουμε τα καρτέλ, να μπορούμε εμείς να.
1: Ακριβώς, να δίνουν οι ίδιοι.
0: Συνεταιρισμός οσπρίων.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Στη Θεσσαλία. Αυτό είναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει εχθές. Όχι αύριο, πρέπει να γίνει χτες. Τα οποία να είναι προϊόντα.
0: Και με άλλους ανθρώπους έτσι από διά, που είναι στο αντικείμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι πράγμα το οποίο να είναι πιστοποιημένο, να κάνουν οι ίδιοι την παραγωγή, την πιστοποίηση, την μεταποίηση, να είναι σε σακουλάκια πάνω, μέσα το προϊόν, το οποίο να το δίνουν. Και πού να το δίνουν, να το δίνουν σε χώρους που θα τους παραχωρούν, μιας και δεν γίνονται οι λαϊκές αγορές παραγωγού, πού να το δίνουν σε χώρους

0: διαθέσει χώρο και στεγασμένο αλλά και ανοιχτό, προκειμένου να έρθουν οι παραγωγοί στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Λασίθ, να πάνε να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Έτσι λοιπόν να δούνε και οι υπόλοιποι παραγωγοί μας που παράγουν τα προϊόντα, είτε αυτά είναι λαχανικά είτε είναι φρούτα, ότι αυτό το πράγμα πετυχαίνει, τότε αυτό το οποίο θα γίνει είναι μόνο έχουμε να κερδίσουμε. Και οι καταναλωτές και ο πρωτογενής τομέας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε να καλύπτουμε και από άλλους και από τον τρίτο το τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, από την Αλία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Sigi Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
16: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
15: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
17: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
15: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
17: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι μέρες παλαιάς μουσικής, από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Οι μέρες παλαιάς μουσικής, 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 αφιέρωμα στην ακρίβεια, στην παρουσίαση και στην εξήγηση των λόγων που οι τιμές των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ είναι τόσο ακριβές. Όλα αυτά μαζί με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο εδώ στο Ραδιοθάλαμο, τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών και σε συνεντεύξεις με τους φορείς του πρωτογενούς τομέα. Και συνεχίζουμε με την Αλία, όπως είπαμε αυτή τη φορά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Μπουντούκο. Είναι ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλοιοκτητών Μέσης Αλίας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τι συμβαίνει με το κομμάτι της αλίας, γιατί πολλές φορές συζητάμε για την κτηνοτροφία, για την αγροτική παραγωγή και η αλία δεν αναδεικνύεται όσο θα έπρεπε. Όχι ότι δεν αναδεικνύεται, αλλά νιώθω εγώ ότι είναι λίγο ρυγμένη.
1: Όχι, λίγο πολύ.
0: Πολύ.
1: Η αλία είναι ένας παραγωγικός κλάδος με μεγάλο ειδικό βάρος. Και δυστυχώς
0: συμφωνώ, κύριε Μπουντούκο.
1: Την αδιαφορία και την απαξίωση από τη διοίκηση. Οπότε, παρακαλώ, θα συνεχίσω.
0: Ναι, ναι, είναι εδώ και ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος. Απόστολε και εσύ,
2: ναι,
0: το ρεπορτάζ, το ρωτάς το...
1: Μπορώ να περιγράψω την κατάσταση, τι πρέπει να κάνω, πείτε μου.
2: Ναι, βεβαίως, αυτό κύριε Μπουντούκο.
0: Λέγαμε πριν ότι παίρνει κάποιος σαρδέλα, γάβρο... 10 λεπτά και ο καταναλωτής το αγοράζει 1 ευρώ, παράδειγμα.
1: Αυτό είναι το ένα θέμα επί το οποίο θέλει λίγο λεπτότητα να το αντιμετωπίσουμε. Όμως να το πούμε μετά, αν ναι. θέλετε. Γιατί είναι το επίμαχο θέμα που αφορά τον καταναλωτή, αν θέλετε. Όμως εδώ έχουμε θέμα επιβίωσης. Δηλαδή ο κλάδος αυτή τη στιγμή πεθαίνει και δεν θέλει να το πιστέψει. Δεν θα πω για τις αλλεπάλληλες κρίσεις που έχει βιώσει. Εδώ τώρα έχουμε βρισκόμαστε στην κρισιμότερη καμπή της ιστορίας. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν, η μεσοσταθμική αύξηση των καυσίμων το δεύτερο εξάμηνο του 2026, η αύξηση ανέρχεται σε 65 λεπτά. Τωρινές τιμές ξεπερνούν τα 85 λεπτά η αύξηση του καυσίμου. Από αυτές τις συνθήκες η αλία είναι απαγορευτική.
2: 85 λεπτά που λέτε κύριε Μπουντούκο, αν μου επιτρέπετε, είναι το επιπλέον κόστος.
1: Η προσάυξηση, το είπα. Η προσάυξηση. Τι θέλω να πω, να το πω απλά. Ένα σκάφος που ήθελε 10.000 ευρώ το μήνα, τώρα θέλει 25-30. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όχι και όχι μόνο τα καύσιμα. Έχουμε όλα τα λειτουργικά έξοδα, έχουν τεράστια προσαύξηση και αυτόματη μείωση της ζήτησης, της αγοραστικής δύναμης και μείωση των τιμών. Δηλαδή οι τιμές είναι κατάτι χαμηλότερες από πέρσι.
2: Κατάτι χαμηλότερες από πέρσι είναι στον αλιαία, στον ψαρά.
1: Στον αλιαία.
2: Όχι στον καταναλωτή.
1: Αυτό εννοώ. Από εκεί ξεκινάω. Έτσι, γιατί εμείς είμαστε ο μόνος κλάδος που δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε την όποια επιβάρυνση στο προϊόν. Ξέρουν όλοι ότι προκειμένου να βγάλει το κόστος ενός προϊόντος, μια βιοτεχνία, μια βιομηχανία, μια επιχείρηση, τι κάνει, παίρνει πρώτη ύλη, λειτουργικά έξοδα, εργασιακά έξοδα, απόσβεση κεφαλαίων κτλ. Βάζει και ένα εύλογο κέρδος και βγαίνει η τιμή πώλησης. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πουλούσαμε 2,5 ευρώ το κιλό το γάβρο πέρσι, πουλάμε 2,20 φέτος. Αυτά. Αυτή είναι μια απλή εξήγηση, έτσι. Και ονόητο.
2: Ποιος καθορίζει την τιμή του αλιεύματος του αλιού?
1: Εδώ έχουμε προσφορά και ζήτηση. Ειδικά στα αλιεύματα. Δεν είμαστε ούτε εκτινοτρόφοι, ούτε γεωργοί, ούτε... Εμείς είμαστε αλλοίς. Πάμε τα ψάρια μας και πάει προσφορά και ζήτηση.
0: Διέπουν άλλοι κανόνες στην αλία,
1: Ακριβώς.
0: Από ό,τι την γεωργία και την...
1: Πολύ εύστοχα το λέτε. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Το τι πουλάει, τι αγοράζει ο καταναλωτής, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω, δεν το ξέρω, ειλικρινά. Και δεν μπορώ να το κρίνω. Γιατί είναι λογικό και κάποια τιμή να ανέβει, γιατί όπως σας εξήγησα υπάρχουν άλλα κόστη που μπαίνουν. στον καθορισμό της τελικής τιμής πώλησης. Δεν έχω να κατηγορήσω κανέναν. Σημασία έχει ότι εμείς οι αλληλείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε την κρίση στο προϊόν. Αυτό είναι το ένα. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ. Εδώ έχουμε μια κρίση. Έχουμε μια αύξηση του πετρελαίου. Το, έτσι, πιάνω μόνο το πετρελαίο, όχι όλα τα άλλα που ανέφερα, που ξεπερνάει τα 65, 70, 80, 85 λεπτά. Αύξηση. Και έρχεται το κράτος τώρα και μας λέει θα σας δώσουμε 16 λεπτά για 2 μήνες και 12... Και, όχι, με συγχωρείτε, αυτό ήταν η αρχική πρόβλεψη. Ναι. Τώρα πάμε 32 λεπτά για 2 μήνες και 24 λεπτά για άλλους 3 μήνες. Τη στιγμή που στα υπόλοιπα κράτη, μέλη, υπάρχει οικονομική ενίσχυση από 1η Μαρτίου.
3: Η ώρα είναι 8. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά την έναρξη της συνάντησης, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, Κυριάκος Μητσοτάκης και Μάρκο Ρούμπιο είχαν σύντομο διάλογο, στον οποίο αναφέρθηκαν στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και ΗΠΑ, στο υψηλό επίπεδο των διπλωματικών σχέσεων και στην διεύρυνση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, του εμπορίου και της ναυτιλίας. Νωρίτερα στην ΠΝΙΚΑ, το Λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπογράμμισε ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, ως 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Νωρίτερα στην εκπομπή του Λάμπρου Καλαρίτη στα Παραπολιτικά 90,1, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής και πρώην σύμβουλος του Πρωθυπουργού Σωτήρης Σέρμπος, σχολιάζοντας τις αναφορές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στον ελληνικό πολιτισμό και τη σημασία του για τις ΗΠΑ και την ανασυγκρότηση της Δύσης, τόνισε ότι υπάρχει πλήρης απουσία της ελληνικής πολιτικής σε αυτό το θέμα και στην ανάδειξη της ήπιας ισχύως, δηλαδή της ελληνικής πολιτισμικής παρακαταθήκης από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο, όπλο που παραμένει αναξιοποιητό, υπογραμμίζοντας πως δεν έχουμε κάνει τίποτα σε ένα εξαιρετικά προνομιακό πεδίο για μας. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να ερευνηθεί αν οι κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, δόθηκε προς την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Σε σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά μια έγκυο στην κοιλιά και της αφαίρεσε πρωτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησε η αρχαία συλληφθία, σημειώθηκε σε πλατεία της Νίκαιας, ενώ δράση συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή του Περάματος. Στη διεθνή ενημέρωση, εκατοντάδες φοιτητές εμπνευσμένοι από τις κινητοποιήσεις στη γειτονική Γαλλία βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακό σκήμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου. Στα αθλητικά, Εξαλον Βίλπα 49-44 στο ημίχρονο για το Basketball Champions League. Τζάμπολ αυτή την ώρα στον αγώνα Άρη Μπούργκος για το Eurocup, ενώ στις 9.30 Μαρσέιχ Παναθηναϊκός για το Champions League στο Πόλο. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιου στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά, Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: τρίτη ώρα για το απόψινό νεμολόγιο, παραπολιτικά 90,1. Συνεχίζουμε κανονικά να αναδεικνύουμε όσο μπορούμε πληρέστερα το θέμα της ακρίβειας. Συνομιλούσαμε, πριν διακόψουμε για το δελτίο των ειδήσεων, με τον κύριο Γιάννη Μπουντούκο. Ο κύριος Μπουντούκος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλειοκτητών Μέσης Αλίας. Σας διακόψαμε, κύριε Μπουντούκο, στο σημείο που σας είχε ρωτήσει ο Απόστολος Δραυτόπουλος, που είναι μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο, για τα πόσα πλοία έχουν αποσυρθεί τώρα λόγω του κόστους.
1: Ναι.
0: Και μας λέγατε ότι δεν έχετε εικόνα για την παράκτη Αλία, αλλά τουλάχιστον για την δική σας.
1: Για τη Μέση Αλία, η οποία είναι γρηγρή και μηχανότρατες. Τα γρηγρή από το σύνολο των 250 σκαφών ενεργά πρέπει να είναι τα μισά. Και με ορίζοντα το τέλος της αλευτικής περίοδου που είναι 15 Δεκεμβρίου, προβλέπω, δεδομένης της αύξησης των καυσίμων, σύντομα, δηλαδή μέχρι τέλος Οκτωβρίου, να μην εργάζεται κανένα. Οι δε μηχανότρατες να σταματήσουν όλα, δηλαδή πρόωρα, να οδηγηθούν σε πρόωρη παύση. Οι δε μηχανότρατες για τις οποίες η αλευτική περίοδος ξεκίνησε από 1η Οκτωβρίου και διαρκεί μέχρι 23 Μαΐου, δεν έχουν ξεκινήσει την εργασία τους. Αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Και υπάρχουν σκάφη τα οποία έχουν εργαστεί από τον Μάρτιο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Οποία κατάντια. Καταστροφή. Καταστροφή. Έχουμε πεθάνει και δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Και ο κράτος είναι ανύπαρκτο.
0: Θέλετε να μας πείτε για την κινητοποίησή σας?
1: Ναι, να σας πω βεβαίως. Έχουμε οδηγηθεί μοιραία σε κινητοποίηση. Ζητάμε τι? Το αυτονόητο. Την οικονομική στήριξη. Υπάρχουν δύο εργαλεία. Το ένα είναι οι κρατικές ενισχύσεις ίσονος σημασίας των de minimis, και το άλλο είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλίας, το οποίο έχει 520 εκατομμύρια. Θαλάσσιας Αλίας φέρει τον τίτλο τιμητικά, όμως για τους αλίες ελάχιστα. Έχουν κατανεμηθεί σε δράσεις διαφόρων τύπων, αλλά για τους αλίες τίποτα. Και αντί να εκμεταλλευτούμε αυτά και να σώσουμε αυτόν τον κλάδο, τι κάνουμε? Μειοδοτούμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Εξήγηλαν μια οικονομική ενίσχυση της τάξης των 32 λεπτών για 2 μήνες και 24 λεπτών για άλλους 3 μήνες. Για το 2026, επί της τιμής του καυσίμου, όταν η μεσοσταθμική αύξηση, πρέπει να το είπα, είναι 65 έως 85 λεπτά για το 2026.
0: Το είπα.
1: Μετά τη διακοπή έπρεπε να το αναφέρω πάλι.
0: Δεν πειράζει, ναι, καλά κάνατε.
1: Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη δίνουν από 70% μέχρι 100% της αύξησης, όπως η Κύπρος. Από 1η Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021.
0: Τι ζητάτε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, φαντάζομαι, είναι το αρμόδιο?
1: Όχι, είναι το αρμόδιο Υπουργείο, είναι το ΙΠΑΤ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
1: Το Υπουργείο Γεωργίας.
0: Τι ζητάτε λοιπόν από το
1: Παλαιομοδίο? Ζητάμε, για να μην είμαστε και πλεονέκτες, να το πω έτσι, δεν ζητάμε όλη την αύξηση όπως έκανε η Κύπρος και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ζητάμε το 70% της προσάυξησης, που αναλογεί περίπου στα 50 λεπτά. 50 λεπτά το ευρώ, έτσι με ευρωπαϊκούς πόρους, είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Από 1η Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, κατ' επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έδειξε πράγματι γρήγορα αντανακλαστικά. Και εμείς εδώ τι κάνουμε? Δεν κάνουμε τίποτα.
0: Έχει ενδιαφέρον το ότι σε άλλες χώρες έχει λειτουργήσει αυτό που μας λέει. Αυτό είναι που δεν είναι
1: αυτό.
0: Ότι στις άλλες χώρες δεν έχει γίνει.
1: Όχι. Μα δεν χρειαζόταν να αναφερθούμε στις άλλες χώρες. Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε τι κάνουν οι άλλες χώρες για να κάνουμε αυτό που πρέπει.
0: Αλλά πιέζει παραπάνω.
1: Παρά αυτά, όμως στις άλλες χώρες δίνουν από το... έχουν δώσει, όχι δίνουν. Υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις από το 70 έως το 100% της προσάυξησης. Και εμάς μας δίνουν ψίχουλα. Τι είπαμε στον Υπουργό? Δεν θέλουμε ελεημοσύνη, έχουμε αξιοπρέπεια. Είμαστε βιοπαλαιστές που χύνουμε αίμα, όχι υδρότα. Λοιπόν, ο κλάδος είναι καταδικασμένος σε θάνατο. Και πάμε, τι κάνουμε τώρα? Είμαστε σε επικοινωνία και προγραμματίζουμε να εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας και να τις κλιμακώσουμε. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι μπεκμός. Μόνο μια, αυτή η λέξη μπορεί να ισχύσει εδώ. Γιατί υπάρχουν χρήματα, αγαπητοί. Υπάρχουν χρήματα και δεν τα δίνουν. Άρα, τι γίνεται εδώ.
2: Και ξέρετε, οι αλλοιείς είναι αυτοί οι οποίοι φυλάνε και τα θαλάσσια σύνορά μας. Είναι αυτοί που βρίσκονται ακριβώς. Είναι αυτοί που βρίσκονται.
0: Τώρα μην το συζητάμε. Έχει και αυτές τις ευαίσθητες.
1: Το βασικό τώρα είναι να φτάνουμε στο διατάφτα. Ο κλάδος αυτός είπαμε ότι είναι υψηλού ειδικού βάρος. Γιατί? Γιατί φυλάττουν θερμοπύλες. Δεν είναι ότι παράγουν οικονομικό έτσι αποτύπωμα ως πρωτογενής, ως παραγωγικός κλάδος του πρωτογενού τομέα. Εδώ παράγουν κοινωνικό έργο. Αυτό η αλληλεία είναι ο συνδετικός, το συνδετικό υλικό στην παράκτεια ζώνη και στην νησιωτική Ελλάδα. Έφυγε η αλληλεία, τελειώσαμε. Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, τις ξέρετε όλοι, οι χιοπόλες, οι αεροπολιτές, καταστήματα εστίασης, βιοτεχνίες, ναυπηγεία και όλα αυτά. Μιλάμε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που θα χρειαστεί να μεταναστεύσουν και να ψάχνουν για δουλειά. Πέραν του ότι είμαστε θεματοφύλακες των συνόρων μας. Μπορούμε να συλλάβουμε, γιατί το Υπουργείο δεν έχει συλλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης και της συμφοράς που θα επέλθει. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό.
0: Εντάξει,
1: όμως εμείς πεθαίνουμε. Τι να πω.
0: Το λέτε στο δημόσιο βήμα, από εκεί και πέρα, αυτοί που πρέπει ο κόσμος σας ακούει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μακάρι να ακούσει και το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Όχι, δεν θα ακούσει. Λυπάμαι πάρα πολύ, το καλάθι μας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καλάθι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εδώ πεθαίνουμε, κανείς δεν ασχολείται.
2: Εγώ πιστεύω ότι οι ενωμένοι μαζί...
0: Να είστε καλά, κύριε Μποντούκο μου, καλή συνέχεια.
1: Και όλοι μαζί... Πω, σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Ισχύσε εν τη ενώση.
2: Αυτό σας ακριβώς.
1: Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Yes.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Να είστε καλά. Να είστε
0: κύριε Γιάννης Μποντούκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πλειοκτητών Μέσης Αλλίας. Αποστόλε, κάτι ήθελες να.
2: Ήθελα να πω ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δηλαδή αυτό το οποίο έχει γίνει.
0: Πρέπει να υπάρχει καταναλωτικό κίνημα.
2: Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτό θα γίνει και τις επόμενες μέρες. Σας διαβεβαιώνω ότι θα ξεκινήσουμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας σε συνεργασία με τη ΓΕΣΕΕ αλλά και άλλους φορείς.
0: Ναι.
2: Όλους τους φορείς. Και τους Δήμους και την Περιφέρεια και την ΓΕΣΕΒΕ και όλους θα πραγματοποιηθούν τέτοιες δράσεις ώστε να δώσουμε επιτέλους να καταλάβουν ότι την δύναμη την έχουμε εμείς στα χέρια μας.
0: Ωραία.
2: Εμείς λοιπόν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου και να μειωθούν οι τιμές στα ράφια των προϊόντων των σούπερ μάρκετ και των πολυεθνικών εταιριών αλλά και να ζήσει ο πρωτογενής τομέας και να μην αφανιστεί περαιτέρω.
0: Δεν μεταφέρουμε την ευθύνη από την εκάστοτε κυβέρνηση στον πολίτη, αλλά ένα οργανωμένο και ισχυρό καταναλωτικό κίνημα είναι ένας μοχλός πίεσης. Θα μου επιτρέψεις, Απόστολε, να βάλουμε μια νοτελεία, γιατί θα έχω τον Γιάννη Χατζησαλάτα, τον φίλο σου, το φοροτεχνικό οικονομικό σύμβουλο, αναλυτή μάλλον. Κανονικά μιλάω μαζί του κάθε Τετάρτη στις 7 και μας ενημερώνει, αλλά σήμερα επειδή είχαμε την ακρίβεια και το πώς την παρουσιάσαμε, του είπα να βγούμε λίγο πιο μετά. Και εσύ μένεις και μετά τον κύριο Χατζησαλάτα συνεχίζουμε για να κάνουμε μία σύνοψη των όσων ακούσαμε.
2: Βεβαίως.
0: Και να μας πεις και εσύ σε 4-5 βασικά σημεία που οφείλεται όλη αυτή η ακρίβεια. Και θα σου κάνω και μια ερώτηση, έτσι, κάτι που διαπίστωσα από την πορεία της συζήτησης. Πάντως καλύψαμε και την γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφική παραγωγή και την αλεία. Προσπαθήσαμε, και αυτό ήταν δική σου πρωτοβουλία, οφείλω να το πω και δημόσια, να αναδείξουμε και τους τρεις τομείς της πρωτογενούς παραγωγής.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Ζήτησε από τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, με τον οποίο τα λέμε κάθε Τετάρτη στις 7, σήμερα να μιλήσουμε λίγο πιο αργά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε, διότι είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο ο φίλος σου Γιάννη, ο Απόστολος Ραυτόπουλος. Μου λέει για τα καλύτερα για σένα.
1: Φοβερός. Είναι ο Πουαρό των Τιμών.
0: Μου λέει να δεις που θα σου πει ότι είμαι ο Πουαρό των Τιμών. Ότι...
1: ξέρει πολύ καλά ο Απόστολος και είναι τιμή μου που είναι φίλος μου.
0: Και ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος αναλυτής, κάθε Τετάρτη μας ενημερώνει για επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας. Έτσι λοιπόν και σήμερα ξεκινάμε με τα θέματα που θα παρουσιάσουμε. Και πρώτο θέμα, Γιάννη, η μεγάλη απάτη που υπάρχει σε βάρος του δημοσίου, δηλαδή σε βάρος όλων μας. Γιατί το Δημόσιο Ταμείο είναι όλων μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μια απάτη η οποία είναι σε εξέλιξη ήδη.
0: Τώρα ναι, από την επικαιρότητα. Ναι, με τον...
1: Σωστά. Έχει ανέβει από τα 5 εκατομμύρια στα 5.300 και φυσικά είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε για τις φορολογικές παραβάσεις, γιατί πηγαίνοντας και ψάχνοντας ίσως να ανακαλύψουμε και πολύ περισσότερη φοροδιαφυγή. Το διάστημα της δράσης είναι από το 2021. Το εκτιμόμενο ύψος της δαπάνης υπερβαίνει τα 5,3 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύρια περίπου στον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο στο δημόσιο και στην ΑΔΕ. Έχουμε συλλήψεις και των δύο του ζεύγους, δηλαδή που θεωρείται ότι είναι ένα αρχηγικό κομμάτι, αλλά και λογιστών, επιχειρηματιών και χειρανθρώπων. Αυτόν δηλαδή.
0: Κατηγορείται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλα στελέχη. Για αυτή την υπόθεση μιλάει ο κ. Χατζησαλάτας.
1: Ακριβώς. Και ανθρώπους οι οποίοι, όπως κατά το κοινό λεγόμενο αχυρανθρώπους, που μπαίνανε μπροστά σε μια επιχείρηση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γιατί είχαν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, είτε γιατί είχαν άγνοια κινδύνου. Ακόμη και άνθρωποι, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά έχουμε διαβάσει στο παρελθόν, που ήταν στα πρόθυρα του θανάτου. Δηλαδή, ήταν ακόμη και σε κλινικές που υπήρχαν άνθρωποι με πολύ σοβαρά νοσήματα και τους ανάγκαζαν εντός εισαγωγικών λέξη να μπουν σε μια τέτοια εταιρεία και εξασφαλίζοντας κάποια χρήματα για τους ίδιους και για τους οικείους τους. Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης, από τη στιγμή που υπήρχαν αυτοί οι χειράνθρωποι, δημιουργούνταν μια επιχείρηση και δούλευε η επιχείρηση, δεν κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές, δεν κατέβαλε φόρους ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους και ίσως, από ό,τι φαίνεται, να έχουν εκδώσει και εικονικά τιμολόγια. Πέρα από τις φυσικές εταιρείες, υπήρχαν και εικονικές εταιρείες με δανεισμό εργαζομένων, μια διαδικασία η οποία νόμιμη είναι, αλλά όταν κάποια εταιρεία νοικιάζει στην ουσία εργαζόμενους σε κάποια άλλη, υπόχρεος για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι η πρώτη εταιρεία, η οποία φυσικά στην προκειμένη περίπτωση δεν κατέβαλε αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές. Το αντικείμενο εργασιών αυτών των εταιρεών ήταν διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες πώλησης ρούχων και καταστήματα εστίασης, νυχτερινά μαγαζιά, ευρύ γκάμα λοιπόν επιχειρηματικού μυαλού, και επειδή μιλάμε για εργαζόμενους και επειδή μιλάμε για ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει να πούμε ότι οι εργαζόμενοι που δούλευαν σε αυτές τις επιχειρήσεις, εάν ο επαγγελματίας, ο εργοδότης, έχει καταθέσει απιδέλτα, αναλυτική δηλαδή περιοδική δήλωση, τότε ανεξάρτητα αν ο εργοδότης έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές ή όχι, οι εργαζόμενοι δεν χάνουν τα ένσημά τους και αυτά θεωρούνται κανονικά συντάξιμα χρόνια. Αν δεν έχει υποβάλει απιδέλτα, τότε πρέπει να γίνει μια καταγγελία στον ΕΦΚΑ και να προσκομίσουν οτιδήποτε αποδεικτικό στοιχείο υπάρχει, είτε είναι συμβάσεις, αποδείξεις, καθαριστικά μισθοδοσίας, τραπεζικού λογαριασμούς, βεβαιώσεις αποδοχών, παρουσιολόγια που μπορεί να υπάρχουν, οτιδήποτε αποδεικνύει ότι ήταν εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση, αυτοί παρήχαν τις υπηρεσίες, απλά ο εργοδότης δεν τους είχε κολλήσει τα ένσημα. Το κουβάρι εξετυλίχθηκε από μια καταγγελία εργαζόμενης, η οποία ήταν και μονογονέας και έχει 600 ευρώ το εισόδημά της στο μηνιαίο, και είδε στη φορολογική της δήλωση 19.500, γιατί δεν μπορούσε να παρέχει προνοιακά επιδόματα. Και εκτός από την φυσική καταγγελία, υπήρχαν και alert τα οποία χτυπήσαν στις τράπεζες λόγω ύποπτων κινήσεων στο τραπεζικό σύστημα. Έχει πολλή δουλειά πλέον και η ΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ, έχει πολύ δρόμο μπροστά και βλέπουμε τελικά ποια θα είναι αυτή η ζημιά που έχει γίνει απέναντι στο δημόσιο.
0: Μάλιστα. Ήθελα να το αναφέρω, αλλά πολύ καλά έκανες, το ανέφερες εσύ για το πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Τώρα, επόμενο θέμα που ταιριάζει και με αυτά που συζητάμε εδώ με τον κύριο Ραυτόπουλο, η δύσκολη καθημερινότητα για μας τους Έλληνες με βάση τα στοιχεία από την Eurostat.
1: Σωστά. Είναι το τι ποσοστό του πληθυσμού δυσκολεύεται στην κάλυψη καθημερινών αναγκών. Το 87,1% των Ελλήνων, δηλαδή το υψηλότερο ποσό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει οι 9 στους 10 δυσκολεύονται για την κάλυψη των αναγκών αυτών, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 42,5. Είναι δηλαδή υπερδιπλάσιος ο αριθμός στην Ελλάδα από ό,τι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης το μέσο διαθέσιμο εισόδημα 2010 σε σχέση με το εισόδημα το 2025. Και εδώ είναι αντικειμενικά τα στοιχεία. Στην Ελλάδα έχουμε το 2025 22,3% χαμηλότερο εισόδημα από ό,τι είχαμε το 2010 και στην Ευρώπη το ίδιο διάστημα η Ευρώπη έχει υψηλότερο κατά 25,4, δηλαδή μείον 22,3 εμείς, συν 25,4 η Ευρώπη.
0: Και πώς ανοίγει η ψαλίδα,
1: Είναι φοβερό. Είναι αυτό που λέμε ότι η αγοραστική δύναμη το 9 θα έρθει μετά από 30 χρόνια. Αγοραστική δύναμη σε PPS, δηλαδή η μονάδα μέτρηση αγοραστικής δύναμης, έχουμε 13.612 μονάδες στην Ελλάδα, 22.630 μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το ευρώ μπορεί να μοιάζει ίδιο από χώρα σε χώρα, αλλά η αξία του δεν είναι ίδια.
0: Επόμενο θέμα που επίσης σχετίζεται, θα το παρουσιάσω και αναλυτικά αύριο με τον Θέμη Μπάκα εδώ στον Ραδιοθάλαμο, για τα στεγαστικά. Άλλες τρεις, πάλι με στοιχεία της Eurostat, τρεις αρνητικές πρωτιές στο κόστος στέγασης.
1: Δυστυχώς δείχνει ότι τελικά το κεραμίδι του Έλληνα είναι άπιαστο όνειρο. Όπως πολύ σωστά είπατε, στοιχεία της Eurostat, η οποία τι έχει κάνει, έχει δει γη πολίτες δίνουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Αυτοί οι πολίτες είναι το 26,4% στην Ελλάδα, ένας στους τέσσερις δηλαδή τα πάνω, από το 40% του εισοδήματός του, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7,7. 26,4 Ελλάδα, 7,7 Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκκρεμείς οφειλές στέγασης. Ανεξάρτητα είναι δικό μας το σπίτι, έχουμε δηλαδή κάποιο δάνειο ή αν το νοικιάζουμε και πληρώνουμε κάποιο ενίκιο, μαζί με τα έξοδα και τους λογαριασμούς, στην Ελλάδα είναι το 47,3 έχει εκκρεμείς οφειλές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 9,3. Η 9 στους 100 στην Ευρώπη, η 47% στην Ελλάδα. Και έξοδα στέγασης επί του εισοδήματος, δηλαδή ανεξάρτητα τι εισόδημα έχουμε, σε αυτό το εισόδημα πόσο πηγαίνει για στέγαση. Στην Ελλάδα καταναλώνουμε το 35,2%, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 19,7%. Είναι νούμερα της Eurostat και είναι νούμερα τα οποία πραγματικά μας κάνουν και να τριχιάζουμε, γιατί το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας όχι δεν λύεται, αλλά κάθε μέρα επιβαρύνεται.
0: Και να κλείσουμε και να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη, και για την ευελιξία που είχες στον προγραμματισμό. Σου είμαι υπόχρεος, το λέω και δημόσια, με το ποσό των καταθέσεων που έχουμε οι Έλληνες στις τράπεζες.
1: Και εδώ φαίνεται ότι ο Έλληνας, για να κρατήσει κάποιο ιδιωτικό επίπεδο, δύο πράγματα κάνει που δεν τον φτάνουν τα προστοζήν. Ή τρώει από αυτά τα οποία έχει στην άκρη, αν έχει, ή αναγκάζεται και παίρνει δάνεια. Οι καταθέσεις λοιπόν των Ελλήνων, οι συνολικές καταθέσεις είναι 156 δισεκατομμύρια ευρώ, 40 δισεκατομμύρια λιγότερα από τα επίπεδα προ-κρίσης, και είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τον Ιούλιο του 2011. Οι καταθέτες και οι καταθέσεις και τα υπόλοιπα τα οποία έχουν, το 71% των καταθετών, Κωνσταντίνε, είναι με υπόλοιπο κάτω από 1.000 ευρώ, οι 7 στους 10 δηλαδή δεν έχουν κάτω από 1.000 ευρώ. Φαντάζομαι αυτοί οι άνθρωποι τους έχει κάτι έκτακτο. 13% έχουν μεταξύ 1.000 και 5.000 ευρώ, 13,7 των καταθετών είναι με υπόλοιπα από 5 έως 50.000, 1,5 των καταθετών με υπόλοιπο από 50 έως 100 και μόλις το 0,8 με υπόλοιπο πάνω από 100.000 ευρώ.
0: Το περίφημο 1% το βλέπουμε και εδώ. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, χαιρετισμού στον Απόστολο. Καλή συνέχεια στην κουβέντα σας.
0: Να σε καλά.
1: Και πρώτα Θεός την επόμενη εβδομάδα.
0: Βεβαίως, την επόμενη Τετάρτη κανονικά στο ραντεβού μας. Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής.

0: Περνάμε για λίγο σε περιβάλλον αναφορών. Το Regency Casino Mon Parnes είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης. Όλα όσα ψάχνεις, ένα μοναδικό μέρος για να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Προσοχή. Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξε υπεύθυνα. Θα συνομιλήσουμε και με ακροατές, όχι με όλους. Καλέσατε πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε πει νωρίτερα ότι θα το ξεκινάγαμε, αλλά τελικώς πήγαμε την συζήτηση με τους φορείς, τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία, αλεία. Πριν πάμε, να καλέσετε για να συνομιλήσετε με τον Απόστολο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εργαζόμενων Καταναλωτών, που είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο από τις 6, και να του θέσετε τα ερωτήματα, τις απορίες σας. Απόστολε, θέλω το σχόλιο σου σε κάτι. Διαπίστωσα στη σημερινή εκπομπή ότι πλέον φεύγει η ακρίβεια, επειδή είναι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, τι να πω, και επειδή δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φεύγει από καθαρά το θέμα της τιμής και πηγαίνει πλέον στο θέμα της παραγωγής. Εγώ άκουσα τι παραγωγή θα έχουμε στα επόμενα χρόνια, ποιος θα ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, αν θα εισάγουμε τα προϊόντα από άλλες χώρες αναπτυσσόμενες, με πολύ αμφισβητούμενους τρόπους παραγωγής, με τη χρήση φυτοφαρμάκων κτλ.
1: Κωνσταντίνε, αυτό το οποίο έχει γίνει, εμείς από το 2023 κάναμε το πρώτο συνέδριο καταναλωτών και πρωτογενή τομέα.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο συνέβη τότε, μάθαμε πάρα πολλά από τους ανθρώπους τους οποίους ακούσαμε, αλλά και άλλους, και από μελισσοκόμους και από παραγωγούς από όλες τις περιοχές, είτε αυτό αφορά την Ανατολική Μακεδονία, είτε αφορά την Πελοπόννησο, από περιοχές οι οποίες είναι παραγωγικές περιοχές, για παράδειγμα η Πελοπόννησο στο Σταφύλι και συγκεκριμένα στη Ζουρτανίνα, από την Ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική για την ελιά την Βρόσιμη, από την Φθιώτιδα, από όλες τις περιοχές της χώρας μας, είδαμε από κοντά τον πρωτογενή τομέα, είδαμε πώς παράγεται το προϊόν μέχρι πώς φτάνει στο καταναλωτή. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι ότι το κόστος παραγωγής μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, ενώ αντιθέτως η πώληση του παραγόμενου προϊόντων χρόνο με το χρόνο μειώνεται. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Άρα που... το έχεις δει από το 23, εννοείς.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Και τώρα έχει.
1: Και το έχουμε πει από το 23 και κάναμε. Ακριβώς. Τώρα είναι χειρότερο.
0: Και θα είμαστε το 30.
1: Κάθε χρόνο είναι και χειρότερο. Να σου πω ενδεικτικά.
0: Δηλαδή δεν κινδυνολογούσαν οι προηγούμενοι, οι καλεσμένοι μας. Περιέγραφαν
1: την πραγματικότητα.
0: Μια ζωφερή πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Να σου πω παράδειγμα, πέρσι με φέτος, μια και είπαμε για την ελιά, την Βρόσιμη. Τη Χαλκιδική και τη Ανατολική Μακεδονία.
0: Βεβαίως.
1: Πέρσι η ελιά αυτή, τα 110 τεμάχια. Έτσι κοστολογούνται, η πρώτη κατηγορία της ελιάς στήχησαν, τα έπαιρνε ο έμπορος 1 ευρώ και 80 λεπτά. Φέτος, με μειωμένη παραγωγή 40% και αυξημένο λειτουργικό κόστος 50%, η πρώτη κατηγορία την παίρνει ο έμπορος 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ναι. Δηλαδή 70 λεπτά λιγότερο από ό,τι την έπαιρνε πέρσι. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος παραγωγής για τον παραγωγό, για τον παραγωγό της Χαλκιδικής ή της Ανατολικής Μακεδονίας, είναι περίπου στο 1 ευρώ 1,05 το κόστος. Αυτός ο άνθρωπος τι θα βγάλει?
0: Πραγματικά.
1: Ποιο είναι το εισόδημα το οποίο θα βγάλει για να καλλιεργήσει την επόμενη χρονιά? Οπότε τι θα κάνει από τη στιγμή την οποία, όχι δεν του συμφέρει να τις μαζέψει. Έχει ήδη φέτος κάνει τα έξοδα αυτά προκειμένου. Τώρα βρισκόμαστε στο τελείωμα της βρόσιμης ελιάς. Ξεκινάει η ελοκομική περίοδο. Και αυτό το οποίο μας λένε είναι οι μισές και πλέον ελιές θα μείνουν στα ελαιόδεντρα. Γιατί δεν υπάρχει τιμή στο ελαιόδεντρο. Είμαστε την περασμένη εβδομάδα στην ΑΦΠΑ.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
7: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και εκεί το κόστος είναι πολύ μικρότερο. Και το εισαγόμενο λάδι από τις χώρες αυτές είναι πολύ φθηνότερο.
0: Άρα η χνηλασία που είπες.
1: Ακριβώς. Ο οποίος να πούμε και πώς, μια κουβέντα.
0: Από ποια χώρα εισήχθη και πώς παρήχθη το προϊόν.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος λέγεται Άγγελος Πατάκας. Ο οποίος έχει όλα εκείνα τα εργαλεία που μπορεί κάθε προϊόν, όποιο είναι προϊόν που παράγεται. Όποιο προϊόν είναι αυτό, είτε αυτό είναι φυτικό, είτε είναι γεωργικό, είτε είναι κτηνοτροφικό, μπορεί με τα μηχανήματα τα οποία έχει ο καθηγητής, ο Άγγελος ο Πατάκας, ο κύριος Πατάκας, μπορεί να δει όχι μόνο από ποια χώρα και από ποιο χωριό έχει παραχθεί αυτό το προϊόν και ποια είναι τα φυτοφάρμακα ή τα λιπάσματα ή τα φάρμακα
0: έχει που έχει τη δυνατότητα.
1: Βεβαίως. Το οποίο μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, αυτά υπάρχουν στο σιρτάρι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Αγαπητέ Υπουργέ.
1: Για ποιο λόγο δεν βγαίνουν στην επιφάνεια και να μπορέσουν να γίνει η εχνηλασία σε όλα τα προϊόντα. Δεν μπορεί εμείς οι καταναλωτές να πηγαίνουμε.
0: Ο Τερζόπουλος τότε με τα περίφημα ειδικά δικαστήρια είχε πει ή ανίκανος ή βλάξ. Ναι. Είχε πει αυτή την περίφημη φράση. Κάποιος ή δεν μπορεί ή.
1: Εγώ θα πω δεν θέλει.
0: Να πω
1: πιο μαλακά, ναι. Να πω το εξής. Όπου και να πάμε, όπου και να γυρίσουμε, είτε στα καταστήματα τα οποία πουλάνε τα όσπρια, είτε στις λαϊκές αγορές, είτε σε οποιοδήποτε εμπόριο για να πάμε, θα δούμε φασόλια καστοριάς, γίγαντες πρεσπών, γίγαντες καστοριάς κλπ. Μα καλά, μπορεί ένα μέρος της Ελλάδας να τροφοδοτήσει. Έχουμε τόσες πολλές
0: φασόλια. Όχι, δεν έχουμε.
1: Οπότε. Αυτό λοιπόν εμείς, και μάλιστα ο πρόεδρος της διεπαγγελματικής οσπρίων, ο Θωμάς ο Μάνος, μαζί με τον κύριο Πατάκα, έχουν πάρει από διάφορα καταστήματα τα φασόλια αυτά που λέγανε καστοριάς,
0: ναι, μιας
1: και προέρχεται,
0: και
1: πήγαν και κάνανε εχνηλασία.
0: Και?
1: Δεν θες να ξέρεις τα αποτελέσματα. Από ποιες χώρες ήταν. Αλλά εμείς τα αγοράζουμε ως φασόλια καστοριάς και σε τιμή ελληνική καστοριάς, έτσι.
0: Υπάρχει όμως, αυτό μας λες, υπάρχει το εργαλείο, το κατάλληλο.
1: Βεβαίως και υπάρχει. Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Συνένοχος η Βλάξ για την ακρίβεια, ναι. Και πει να με διορθώσω γιατί κάτι δεν μου καθόταν καλά και εγώ έτσι όπως το είπα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Χρήστο από τα Καλύβια. Καλησπέρα κύριε Χρήστο.
9: Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε και εγώ και ο κύριος Ραυτόπουλος. Τι θέλετε να ρωτήσετε?
9: Θέλω να πω, να ρωτήσω δεν θέλω. Θέλω απλά να διαπιστώσω κάποια πράγματα και να επιβεβαιώσω αυτά που λέει ο κύριος εκεί, κύριος Ραυτόπουλος. Δεν θέλουνε. Η εντολή κατά μένα, για τη λογική έχω σπουδάσει κιόλας οικονομικά, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω και ένας λογικός άνθρωπος μπορεί να το σκεφτεί. Η απόφασή τους είναι, η εντολή που έχουν πάρει είναι μετά την κατάσχεση του δημοσίου πλούτου, είναι η κατάσχεση του ιδιωτικού πλούτου. Είτε αυτά είναι χωράφια, είτε είναι ψαροκάικα, είτε είναι αμπέλια, είτε είναι ελιές. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν όχι δεν είναι δυσαρεστημένοι, το ξέρουν τι συμβαίνει. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν την εντολή τέτοια.
0: Μην πάμε σε συνωμοσιολογικά τώρα, κύριε Χρήστο. Μιλάμε πολιτικά τώρα.
9: Εντάξει, είναι η λογική. Η λογική αυτό λέει. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί και όχι. Για τα λόμπι, τα ξέρετε, τα λόμπι, τι είναι το λόμπινγκ. Έρχεται, ας πούμε, ένας...
0: Είπαμε για τις πολυεθνικές, ναι.
9: Ναι, ναι, έχετε το λόμπινγκ, ας πούμε, και λέει η πατάτα, ας πούμε, ή το... πρέπει να έχει τέτοιο βάρος για να είναι... για να βγει στην αγορά, αλλιώς την απαγορεύουμε να τη βγάλουνε. Λέει ένας νόμος που θα βγει, που τον έχει υποστηρίξει το λόμπι. Ποιος βγάζει τέτοια πατάτα, ή την Ισία που είπατε πριν για παράδειγμα. Άρα ποιος ευνοείται την Ισία, ποιος το δημιούργησε το λόμπι να βγει αυτός ο νόμος. Κάποιοι επιχειρηματίες από την Ισία ήρθαν εδώ, λαδώσανε 5-10 βουλευτές, βγάλανε το νόμο αυτό. Αυτό γίνεται στην Ευρώπη επανειλημμένα. Επανειλημμένα.
0: Α, ίσως για Μερκοσούρ και τα λοιπά, μάλιστα.
9: Με το λόμπι, ναι, και φουλαούνται.
0: Εντάξει, αλλά θέλω πιο πολύ να ρωτάμε τον κύριο Ραυτόπουλο παρά να κάνουμε τοποθετήσεις σήμερα, να τις κάνουμε και σε άλλη εκπομπή.
9: Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ραυτόπουλο για μια υπόνοια που έχω.
0: Ναι.
9: να μου πει αν είναι αλήθεια, αν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο.
0: Παρακαλώ, ήρωση, κύριε Χριστό, ναι.
9: Για να μην φύγω από το θέμα, ας πούμε.
0: Και επίσης,
9: κάτι κύριε Αυτόπουλε, υπάρχει περίπτωση την εποχή που άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές, τις οποίες όπως ανεβαίνουν τιμές, ξέρουμε ότι το κράτος κερδίζει βέβαια, έτσι, από τους φόρους και τα λοιπά, πάση περιπτώσει, όταν ανεβαίνουν τιμές για να κρατήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός, να κρατήσει τον πληθωρισμό χαμηλά, έχετε ακούσει ότι αφήσανε να έρχονται από την Αίγυπτο πατάτες, ας πούμε, με 7-8 λεπτά και οι Έλληνες παραγωγοί πετάξαν τις πατάτες και δεν μπορούσαν να τις πουλήσουν, το έχετε ακούσει αυτό?
1: Αυτό συμβαίνει φέτος. Και φέτος, για παράδειγμα, που δεν τις ξέρει πολλοί κόσμος, οι πατάτες πολυμήλου, τα οποία είναι στα 1823 μέτρα το τελευταίο ορεινό χωριό του νομού Πέλλας, δεν έφταναν οι πατάτες, όχι στην Αθήνα, δεν έφταναν ούτε στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα που μιλάμε, οι πατάτες πολυμήλου σαπίζουν στις αποθήκες γιατί δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Γιατί έχει πλημμυρίσει η αγορά με πατάτες Αιγύπτου.
0: Τόσο πολύ φέτος.
1: Βεβαίως. Εμείς στην Αθήνα δεν τις έχουμε φάει ποτέ αυτές τις πατάτες. Το ίδιο συμβαίνει, αν μου επιτρέπετε κύριε Χρήστο, το ίδιο συμβαίνει και με τα κεράσια. Για πρώτη φορά φέτος ανοίξανε χωματερές για να θάψουν τα κεράσια, γιατί δεν υπήρχε εμπορικό ενδιαφέρον. Ένα προϊόν το οποίο μέχρι και στα τελευταία του στην αγορά δεν το αγοράζαμε λιγότερο από 6 ευρώ από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στη λαϊκή αγορά είχε φτάσει και 4 ευρώ. Είχε ξεκινήσει πάνω από 22 σε κάποιες μπουτίκ φρούτων, είχε ξεκινήσει με 28 ευρώ το κιλό.
0: Άρα έχει δίκιο ο κύριος Χρήστος ότι υπάρχει μια... πώς να το πω τώρα, ένα τέχνασμα.
1: Δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά, τα ποιοτικά προϊόντα από τους εμπόρους. Αντιθέτως, υπάρχει μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον για τα προϊόντα τα ίδια, αλλά από τρίτες χώρες. Γιατί είναι μεγαλύτερο το κέρδος. Γνώμονάς τους είναι το κέρδος.
9: Θα σας πω κάτι.
0: Και να κλείσουμε, ναι, για να προλάβουμε οι επόμενοι.
9: Ακούω ότι μια τουρκική εταιρεία φτιάχνει πατατάκια, έτσι. Φτιάχνει πατατάκια. Και τα συσκευάζει. Πάμε, ας πούμε, δευτερογενής στο μέλλον, το πούμε αυτό. Που ουσιαστικά πρωτογενής, άμα έχει κάθε την παραγωγή, φτιάχνει πατατάκια και έχει την κιλοβατόρα, ας πούμε, ένα λεπτό όταν τα ψήνει. Και ο Έλληνας έχει κιλοβατόρα 11 λεπτά. Έχει ένα λεπτό ο Τούρκος και έχει 11 λεπτά ο Έλληνας την κιλοβατόρα.
1: Ναι, κύριε Χρήστο, χθες ο κύριος Πρωθυπουργός και έδωσε αναδρομικά στον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχανιών 95 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κρατήσουν χαμηλά για την ενέργεια. Προκειμένου να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, να μην γίνουν όχι να σταθεροποιηθούν οι τιμές, να μην γίνουν μεγάλες αυξήσεις. Όμως θα έδωσε αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου του 2026. Εγώ έρχομαι να θυμίσω ότι από 1η Ιανουαρίου του 2026 μέχρι σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου έχουν γίνει 5 αυξήσεις. Δηλαδή αναδρομικά θα δώσουν πίσω στους καταναλωτές τα χρήματα τα οποία πλήρωσαν για τα τρόφιμα ή για τα είδη πρώτης ανάγκης.
0: Κατανοητό. Να είστε καλά, κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουμε να είμαστε σύντομοι για να προλάβουμε να μιλήσουμε με όσο γίνεται περισσότερους. Δεν κλείνουμε από αγένεια. Εύστοχες οι επισημάνσεις από τον κύριο Χρήστο. Είδα ότι συμφώνησες και στο θέμα με την ενέργεια και τα αναδρομικά και πριν με τον κατακλυσμό από τις εισαγωγές. Να διευκρινίσω ότι αν κάποιος που θεωρεί ότι θίγεται από τα όσα λέμε εδώ με τον κύριο Ραυτόπουλο, το μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού είναι στη διάθεσή του να καλέσει, να βγει στον αέρα και να διαψεύσει.
1: Βεβαίως.
0: Και να πει δεν ισχύει αυτό, δεν έχουμε κάνει αυτό στο σούπερ μάρκετ, δεν έχουμε κάνει... Εννοείται ότι... Και φαντάζομαι και εσύ με πολύ χαρά θα ήθελες να συνομιλήσεις.
1: Μα δεν το συζητάω αυτό. Είναι,
0: με κάποιον
1: είναι,
0: που...
1: είναι μεγάλη μου χαρά για να μάθουμε και περισσότερα και πράγματα. Εδώ αυτό το οποίο συμβαίνει και δεν έχουμε δει να έχει βγει κανένας από την Εθνική Συμφωνία η οποία έγινε Εθνική Εθελοντική Συμφωνία Μείωση της Τιμής.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι οποίοι συμμετείχανε από τότε που έγινε από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα που φτάσαμε στον Οκτώβριο, δεν έχει βγει κανένας να στηρίξει αυτή την Εθελοντική Συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν διερωτώμαι γιατί. Γνωρίζω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί οι τιμές δεν υπάρχουν μειώσεις παρά μόνο προσφορές. Οι οποίες οι προσφορές αυτές γίνονται από τις βιομηχανίες επιτιμολογίου προς τα σούπερ μάρκετ και από τα σούπερ μάρκετ στους καταναλωτές. Εκείνο το οποίο συμβαίνει, να σου πω μόνο, Κωνσταντίνε, σήμερα μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουμε έχει καθημερινά περίπου στις 4.000 προϊόντα, κωδικούς προϊόντων σε προσφορά. Στην εθνική αυτή πρωτοβουλία, που είναι 1.740 κωδικοί, η μία αλυσίδα συμμετέχει με 106 κωδικούς, η άλλη αλυσίδα συμμετέχει με 400 κωδικούς, η άλλη με 480, η μεγαλύτερη αλυσίδα συμμετέχει με 580 από τους 1.740. Γιατί αυτό είναι εθελοντικό. Οι οποίοι σε αυτούς τους 1.740, και εδώ είναι τα στοιχεία, υπάρχουν τεράστιες αυξήσεις από την τιμή που μπήκανε 31 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα. Που σημαίνει ότι δεν έχουν κλείσει δύο μήνες, γιατί το Υπουργείο μας είπε ότι θα υπάρχουν έως τις 31 Δεκεμβρίου. Δύο έως τέσσερις μήνες. Δεν έχουν κλείσει δύο μήνες και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις. Και αυτές οι αυξήσεις είναι και στο κρέας, είναι και στα γαλακτοκομικά, λευκά τυριά και φέτα, είναι και στα προϊόντα όπως είναι το ψωμί του τόστου, όπως είναι οι φρυγανιές, όπως είναι τα κρουτών, όπως είναι τα παξιμάδια, όπως είναι τα crackers. Αυξήσεις οι οποίες είναι σε διψήφιο νούμερο.
0: Σε διψήφιο
1: ποσοστό, μάλιστα. Και μας λένε για μειώσεις. Για ποιο λόγο δεν βγαίνουν να στηρίξουν αυτό το οποίο κάνανε την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία που πήγανε στο Μέγαρο
0: Μαξίμου
1: και δώσαν τα χέρια.
0: Να έρθουν εδώ να καλέσουν να απαντήσουν. Λοιπόν, να καλέσουμε και τους επόμενους ακροατές μας.

0: Και θα αφήσω κάποιο χρόνο προς το τέλος για να κάνεις και εσύ στον επίλογο μία ανακεφαλαίωση των βασικών σημείων που μπορούμε να κρατήσουμε για να μπορέσουμε να... τι να μείνει τέλος πάντων στο, στη σκέψη αυτού που μας ακούει, αυτών των ακροατών, των ακροατριών, τι να μείνει ως προς τις αιτίες που αναλύσαμε για το φαινόμενο της ακρίβειας. Άρα έχουμε, για να δώσουμε το λόγο στον Λυκούργο, έχουμε έναν συνδυασμό πολύ άσχημο, Απόστολε, αύξηση κόστους παραγωγής και μείωση του κόστους αγοράς από τον παραγωγό.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό συνεχίζεται τώρα κάποια χρόνια και έχει αρχίσει πλέον και σφίγγει περισσότερο.
1: Και είμαστε και τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγοραστική δύναμη. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, ρε παιδιά, δεν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Μάλιστα, έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Αν το κάνουμε όμως, αν το αναλύσουμε και πούμε ότι πέρσι που δεν έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, που παίρναμε παράδειγμα 880 ευρώ μεικτά στο κατώτατο μισθό, αγοράζαμε περισσότερα τρόφιμα από ό,τι αγοράζουμε τώρα που παίρνουμε 920.
0: Πολύ
1: ναι, αγοράζαμε περισσότερα.
0: Κατανοητό. Λυκούργος από Πετρούπολη. Καλησπέρα κύριε Λυκούργια, τι θέλετε να ρωτήσετε εσείς?
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Θέλω να συμμετέχω στην εκπομπή σας.
0: Ναι, να ρωτήσετε τον κύριο Ραυτόπουλο, παρακαλώ, τι θέλετε να ρωτήσετε.
2: Ποιο Ραυτόπουλο?
0: Τι εννοείτε ποιο Ραυτόπουλο, που είναι καλεσμένος εδώ στο Ραδιοθάλαμο.
2: Δεν ξέρω, έχετε θέμα.
0: Καλώς, κύριε Λυκούργε, συγγνώμη, δεν σας ενημέρωσαν, εντάξει, αφήστε από άλλη μέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, Απόστολε, δεν ξέρω γιατί δεν είχε ενημερωθεί.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ανεμολόγιο.
7: Εννοείται και ευτυχώς είναι άνθρωπος με χιούμορ ο Απόστολος. Το απολαύσαμε τη στιχομηθεία νωρίτερα, τη σχολιάσαμε εδώ αρκετά με τον κύριο Λυκούργο. Να σε καλά, ρε Απόστολε. Το να έχει χιούμορ κάποιος. Ναι. Αλλά και το πώς το χειρίστηκες είναι σημαντικό προσόν. Επόμενος ακροατής, ο κύριος Βαγγέλης. Δεν προλάβουμε με όλους. Καλησπέρα, κύριε Βαγγέλη.
8: Καλησπέρα σας. Τα σέβη μου, σας ευχαριστώ που με βγάλετε.
7: Να είστε καλά.
8: Καλησπέρα και στον κύριο Ραπτόπουλο, θα είμαι γρήγορα, μπας και προλάβουμε.
7: Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα και στους δυο σας και κύριε Ραπτόπουλο, σας παρακολουθούμε χρόνια και από τον προηγούμενο σταθμό, τέλος πάντων. Ένα παράδειγμα, πριν από δύο χρόνια ήμουν στο σούπερ μάρκετ. Ήτανε 2-3 μέρες πριν την Τικνοπέμπτη με τα εγγόνια μου. Και εκεί που έβλεπα στο κινητό μου τα νέα του Ολυμπιακού μου, ξαφνικά στο κινητό μου εμφανίστηκε από την Ένωση Καταναλωτών ένα μποϊκοτάζ. Την τάδε ημέρα.
9: 15 Μαρτίου. Παγκόσμια ημέρα καταναλωτή.
8: Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ραπτόπουλε. Οπότε λέω στη γυναίκα μου, παίρνει μεγάλα για τα παιδιά, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Εμείς μεγαλώσαμε με τα συμπυκνωμένα και γίναμε ένα 80. Ο κύριος Λαβίος είναι ένα 90, το βλέπετε, είναι ψηλός. Τώρα τα εγγόνια μας θέλουν βιολογικό κατοικήσιο και τα παρεμφερεί. Οπότε φύγαμε. Μετά από δύο μέρες πήρα ένα τηλέφωνο έναν γνωστό μου να μου πει αν ο μποϊκοτάζ συνεχίστηκε, δηλαδή αν είχε κόσμο μέσα. Και μου είπε ότι τα ξεπουλήσανε όλα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και εμείς δεν έχουμε το ελάττωμα της ελληνικής κοινωνίας, είναι η έλλειψη κοινής συλλογικής συνείδησης. Δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε μια συλλογική κοινωνική συνείδηση όπως κάνουν κάποιες χώρες στο εξωτερικό. Για να κλείσω και να τελειώσω, μην σας κουράζω, κάποιες χώρες στο εξωτερικό

0: κτίσουμε το καταναλωτικό κίνημα πέρα και έξω από κάθε πολιτική σκοπιμότητα. Βλέπετε πόση ώρα
1: μετά. Τόσο καιρό γιατί δεν το είχαμε.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθούσαμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Ξέρετε τι έχει δει ο κόσμος τώρα, τι κάνει.
1: Σε άλλες χώρες είναι πιο ισχυρό.
0: Βέβαια. Να σας πω μόνο σε μία στην Καταναλωτική Ένωση, στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Για να σας δώσω να καταλάβετε.
1: Ναι.
0: Είναι μία κοινωνική. Η Καταναλωτική Ένωση στις Βρυξέλλες έχει 800 άτομα προσωπικό.
1: Η Καταναλωτική Ένωση.
0: Στις Βρυξέλλες. 800 άτομα προσωπικό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Εμείς εδώ, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, είμαστε από ανθρώπους οι οποίοι είναι εργαζόμενοι στην Ένωση, 5 άνθρωποι και εθελοντές. Εθελοντές από όλα τα εργατικά κέντρα της χώρας, 59 εργατικά κέντρα, οι οποίοι έχουμε τα παρατήματά μας σε κάθε πόλη, από όλα τα εργατικά κέντρα, πενταμελής επιτροπή, οι οποίοι αυτοί βρίσκονται καθημερινά στους παραγωγούς και μας φέρνουν, μας τροφοδοτούν με στοιχεία από την Κρήτη ως τον Εύρο.
1: Αλλά αυτά και πάλι εθελοντικά, όπως είπες.
0: Εθελοντικά. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το καταναλωτικό κίνημα. Τώρα λοιπόν που βλέπουμε σιγά σιγά ο κόσμος βλέπει τα προϊόντα τα οποία αγοράζει η Κωνσταντίνη, παράδειγμα, θυμάσαι ότι μία νοικοκυρά, όταν ξεκίνησε το καλάθι του νοικοκυριού, αγόρασε μία μαργαρίνη, η οποία πήγε να φτιάξει ένα κέικ. Και το κέικ αυτό δεν έβγαινε, δεν έφτιαχνε. Δεν είδε η γυναίκα γιατί δεν έβγαινε το κέικ. Δεν είδε ότι η πολυεθνική εταιρεία από 250 γραμμάρια το η μαργαρίνη την είχε κάνει 200 γραμμάρια.
1: Μάλιστα.
0: Και έπρεπε να πάρει δύο μαργαρίνες να χρησιμοποιήσει τα 50 γραμμάρια από τη δεύτερη για να σβήσει το κέικ.
1: Και το άλλο ποιος ξέρει.
0: Αλλά η τιμή από 250 στα 200 γραμμάρια παρέμεινε η ίδια, μειώθηκε ή αυξήθηκε. Αυξήθηκε και το αποτέλεσμα αυτό ήταν η πολυεθνική να πει ότι μείωσα το προϊόν για να μην κάνω μεγάλη αύξηση, για να κάνω μικρή αύξηση.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με τα πατατάκια, τα γαριδάκια, όλα τα σνακ για τα παιδιά. Από 150-200 γραμμάρια έχουν γίνει 90, έχουν γίνει 85 γραμμάρια, έχουν γίνει 60 γραμμάρια, έχουν γίνει 45 γραμμάρια. Κάθε χρόνο μειώνονται, αλλά δεν μειώνονται οι τιμές.
1: Μειώνεται, εννοείς, το περιεχόμενο της ποσότητα και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
0: Ακριβώς. Και αυξάνεται η τιμή.
1: Ποια, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα έχουμε, δεν απαντά ίσως ο κύριος Χρήστος από τα Χανιά. Για βάλε λίγο χαλή, Ρε Θανάση.

0: Είναι και αυτό, είναι η ώρα που καλέσαμε σε σχέση με την ώρα που είχε δηλώσει κάποιο συμμετοχή. Ενώ την ώρα που πήρε μπορούσε και τώρα δεν μπορεί. Αλλά περιμένει και ο Βασίλης και ο Μανώλης. Είναι και ο Κώστας. Νομίζω ότι ο Χρήστος που δεν πρόλαβε τώρα, που δεν μπορούσε τώρα, ας το δούμε από αύριο. Τελικώς, από το να καλέσουμε άλλον έναν ακροατή, προτιμώ να αφήσουμε το χρόνο για να κάνουμε αυτό που είπαμε νωρίτερα, Απόστολε, σε τίτλους, τι πρέπει να κρατήσει κάποιος για το γεγονός ότι οι τιμές είναι τόσο μεγάλη η διαφορά τους από τον παραγωγό στον καταναλωτή.
1: Θα μου επιτρέψεις, Κωνσταντίνε, να πω το εξής.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στα λίγα λεπτά που έχουμε. Να πούμε ότι καταρχήν τι έχει κόψει ο Έλληνας σε όλα αυτά τα χρόνια, στα 4-5 χρόνια από τον πόλεμο, 6 μήνες πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι σήμερα. Έχει κόψει τη διασκέδαση. Έχει κόψει την εστίαση. Έχει κόψει τα ταξίδια. Έχει μειώσει τις διακοπές. 6 στους 10 καταναλωτές Έλληνες φέτος δεν πήγανε διακοπές. Αυτοί που πήγανε διακοπές πήγανε λιγότερες μέρες, από 3 έως 5 διανυκτερεύσεις.
0: Από 3 έως 5.
1: Ναι. Αυτό το οποίο έχει γίνει είναι έξοδος. Βλέπουμε τις εξόδους, ο οποίος κάνει μια οικογένεια, όχι είναι με το μέτρο, είναι με το σταγονόμετρο. Δεν μπορεί πλέον μια οικογένεια, και δεν αναφέρομαι σε

0: οικογένειες οι οποίες είναι ευάλωτες ή οικογένειες που έχουν δικαίωμα στη ζωή. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Αναφέρομαι σε οικογένειες που δουλεύουν και οι δύο γονείς που έχουν ένα μέσο εισόδημα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι εξόδους οι οποίοι κάνουν σε σχέση με τις ανελαστικές δαπάνες που έχουν είναι πολύ ελάχιστες τον μήνα. Δεν μιλάω για την εβδομάδα. Είναι το μήνα. Επίσης, εκείνο το οποίο βλέπουμε, και αυτό φαίνεται και στην παραγωγή, πολλοί εργαζόμενοι τον καφέ τον παίρνουν από το σπίτι. Προκειμένου να μην σταματήσουν να αγοράσουν έναν καφέ στο μαγαζί που στοιχίζει στα 2,5 περίπου ευρώ. Άλλη αλυσίδα το έχει 2,70, άλλη 2,80, άλλη 3,20. Κάνουν στοχευμένες αγορές πλέον. Λιγότερη σπατάλη. Αυτό το οποίο έμπαινε μέσα στο σούπερ μάρκετ και σου έλεγε το παιδί: θέλω και τη σοκολάτα, θέλω και τα πατατάκια, θέλω και αυτό, δεν υπάρχει τώρα. Μπαίνουν οι καταναλωτές με το χαρτάκι αυστηρά. Στο χαρτί το οποίο έχουν γράψει τα προϊόντα πρώτης ανάγκης τα οποία θέλουν, παίρνουν αυτά και φεύγουν. Και εκείνο το οποίο μπορώ να πω, γιατί τους βλέπω καθημερινά, ναι, κάνουν περισσότερες φορές το σταυρό τους στο σούπερ μάρκετ, μπροστά στο ράφι του σούπερ μάρκετ, από ό,τι όταν μπαίνουν σε μια εκκλησία. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί κάθε μέρα βλέπουν διαφορετική τιμή στο προϊόν που αγόρασαν την προηγούμενη. Και θα δείτε, ιδίως οι νοικοκυρές το έχουν δει πάρα πολλές φορές, για παράδειγμα τα απορρυπαντικά. Ήτανε τα απορρυπαντικά 50 μεζούρες, 70 μεζούρες, 100 μεζούρες. Τώρα υπάρχουν 21 μεζούρες, 22 μεζούρες, 26 μεζούρες, 32 μεζούρες, 34 μεζούρες, 48 μεζούρες, 44 μεζούρες, μέχρι να φτάσει στο 50 έχει περάσει άλλες 10 συσκευασίες. Όμως η τιμή στη χαμηλότερη, γιατί δεν έχει τα χρήματα να πάρει. Η τιμή στη χαμηλότερη συσκευασία, στη λιγότερη συσκευασία, είναι ακριβότερη.
1: Άρα έχει μειωθεί και η ποσότητα.
0: Έχει μειωθεί και η ποσότητα, και αυτό το ανακάλυψαν πάλι και οι νοικοκυρές. Και οι νοικοκυρές, ότι όταν ανοίγαν μια χάρτινη συσκευασία απορρυπαντικού σκόνη, για να πάρουν την πρώτη δόση, το χέρι τους έφτανε μέχρι τον αγκώνα.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι, και τι λέγανε τότε, τι είχε πει ο υπουργός, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε, δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Λέει, και τι να κάνουν οι καημένοι βιομηχανοί, να πετάξουν τις συσκευασίες, τόσα εκατομμύρια συσκευασίες που έχουν. Λένε απάνω, είναι υποχρεωμένοι να λένε πόσες μεζούρες έχει, αλλά μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των συσκευασιών θα βάζουν το προϊόν, το λιγότερο προϊόν, σε μεγαλύτερη συσκευασία.
1: Άρα, έχουμε θέματα πολύ σοβαρά με τον ελεγκτικό μηχανισμό.
0: Ένδυση, υπόδηση. Αυτό πλέον είναι, θα έλεγα, ένα άπιαστο όνειρο. Αυτό το οποίο προτιμάμε να πάρουμε είναι να πάρουμε τα παπούτσια για να κάνει το παιδί μας γυμναστική στο σχολείο, είναι να πάρουμε τη φόρμα του παιδιού, είναι να πάρουμε τα ρούχα του παιδιού, και αν και εφόσον περισσέψει κάτι στις εκπτώσεις που περιμένουμε να έρθουν, θα πάρουμε κάτι και για μας, για την οικογένεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έχεις 3 λεπτά για να μας πεις ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι της ακρίβειας.
0: Οι βασικοί λόγοι της ακρίβειας είναι η έλλειψη του ηλεκτρικού μηχανισμού, η αύξηση του κόστους παραγωγής. Οι τιμές από το χωράφι στο ράφι, από το ψυγείο, από την βιομηχανία μέχρι να φτάσει στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ, βλέπουμε, έχουμε δει, όπως είπαμε και προηγουμένως με τον πρωτογενή τομέα, πόσο φεύγει λίγο η χαμηλά η τιμή σε λεπτά και πώς φτάνει σε εμάς σε ευρώ. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε για να δείξουμε εμείς τη δύναμη μας, μια και η κυβέρνηση δεν τίθεται να μειώσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας, των ΦΠΑ, γιατί λέει δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Αυτό είναι η μόνιμη απάντησή της.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως φάσκει και τη φάσκει, Κωνσταντίνε. Γιατί μείωσε τον φόρο κατά 30% το ΦΠΑ στις παραμεθόριες περιοχές, στα μικρά νησιά και στην ΚΟ και σε μεγάλα και στην παραμεθόρια υπηρετική περιοχή. Εκεί πέρασε. Αυτά τα ευρήματα τα οποία έχουμε κάνει από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ μας λένε ότι σε ποσοστό 92% πέρασε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λοιπόν αφού πέρασε και δεν μπορεί να περάσει σε εμάς.
1: Άρα έχουμε ένα πρώτο δείγμα.
0: Μα το λένε και οι ίδιοι ακριβώς. Το λένε και οι ίδιοι.
1: Έστω και μικρό, αλλά έχουμε δείγμα.
0: Ακριβώς.
1: Που πέρασε.
0: Ακριβώς. Και να πούμε τι κάνανε, λέω εγώ, κάντε το όπως το έκανε η Κύπρος. Τι έκανε η Κύπρος? Μηδένισε το ΦΠΑ για ένα χρονικό διάστημα. Και τι έκανε όμως πριν μειώσει το ΦΠΑ? Έλεγξε όλη την αγορά, όλα τα προϊόντα που πουλούσαν τα σούπερ μάρκετ, όλους τους κωδικούς, και αφού μείωσε, μηδένισε το ΦΠΑ, τότε πήγε και τους ξαναέλεξε αν πράγματι πέρασε στον καταναλωτή. Και εκεί λοιπόν το αποτέλεσμα ήταν 92-94% πέρασε στον καταναλωτή. Οπότε μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Για ένα χρονικό διάστημα να περάσει η κρίση, να μπορέσουμε να ζήσουμε. Αυτό θέλουμε. Να βγάλει η βιομηχανία, το εμπόριο δεν είναι φιλόπτωχο ταμείο. Ξέρουμε ότι θα βγάλει κέρδη. Θα βγάλει κέρδη να έχει να κάνει επενδύσεις, να πάρει να αγοράσει εργαλεία, να αγοράσει νέα μηχανήματα, να φτιάξει καινούργια κτίρια. Μα να τα κάνει όλα. Εμείς δεν διαφωνούμε. Να τα κάνει όλα. Όμως, όχι να εσχροκερδεί αυτό που γίνεται, όχι ασίδωτα. Θα σου θυμίσω ότι είχαμε στη χώρα μας περίπου 35 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Συν αυτές που ήταν μία αλυσίδα από την Ισπανία, δύο αλυσίδες ιδιωτικές από την Γερμανία κτλ. Αυτή τη στιγμή όλες και όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουμε μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Γιατί αυτές οι μεγάλες αλυσίδες έχουν εξαγοράσει τις μικρότερες. Και τώρα τίνει να εξαφανιστούν και οι μεσαίες αλυσίδες, να τις αγοράσουν οι μεγάλοι. Αυτό σημαίνει καρτέλ. Αυτό σημαίνει ότι ζούμε σε μια καρτελοποιημένη αγορά.
1: Καταλάβαμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι είναι όλες οι τιμές, και αυτό μπορούν να το δουν οι ακροατές μας, μέσα σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ να μπουν, να δουν ένα γάλα το οποίο παίρνουν για παράδειγμα. Θα δουν ότι έχει ούτε ένα λεπτό δεν διαφέρει η τιμή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Και η ώρα είναι 9.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2+1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
8: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μιλά τα μαγκάνα του σταυρού μου.
1: Σαν μια κατάρα και ανάθεμα με απειλού.
2: Σου εύχομαι να βουλώσω ο κόλος σας. Καληνύχτα.

0: στον απαστοχή μου, κυρούλα.
1: Και εσύ στο τρίβολο! Και ακόμα παραπέρα! Κατσικοπόδαρη!
0: Κακορίζει και πανάθεμα την ώρα που βρέθηκε στον δρόμο μου!
1: Άιντε να καθείς, Ουρσούζα!
0: Χαράμι να σου γίνουνε και η καρδένα και τα 50 ευρώ!
1: Σιγά μωρή ψωγιάρα! Εσένα είχα ανάγκη! Από όλα τα πρωινάδικα με ζητάνε! Τα 50 ευρώ σου περίμενα!
0: Σε γεννόσημα να τα φας!
2: Εδώ ήταν ο Καρβέλας και η Βύση. Τσακώνονται. Πήγαιναν όλα τόσο καλά στη χώρα. Το καταλάβαινε ο καθένας, το ζούσαμε, ακούγαμε και τους υπουργούς. Λέγανε ότι είμαστε πιο πρώτοι από τους πρώτους, μας ζηλεύουν όλοι. Παράδειγμα προς μίμηση, το είπε και ο πρωθυπουργός προχτές, τα γενέθλια. Και ξαφνικά, ενώ πήγαιναν όλα τόσο ωραία, εμφύλιος, διχασμός. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση. Ελπίζω να έχετε μάθει τι έχει γίνει. Χαμός. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Πρώτος έβγαλε ο Καρβέλας, μετά έβγαλε η Βύση. Παρακολουθούμε εν αγωνίως αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι θέμα, είναι μαχαιριά στην επιτυχία της Ελλάδας. Και έχουμε χωριστεί παντού, στα καφενεία, στα γαλάζια και στα μπλε καφενεία, στα καπί, στα φροντιστήρια, στα σχολεία. Συζητάνε όλοι αυτό το θέμα που έχει προκύψει. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους Έλληνες. Στους Έλληνες. Είμαστε με τον Καρβέλα, είμαστε με τη Βύση. Όλο αυτό δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει. Ήρθε και ο Ρούμπιο, γι' αυτό ήρθε. Όλα τα άλλα που λένε για αγωγούς, κάθετους άξονες και όπλα δεν ισχύουν. Ήρθε για να μονιάσει την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, γιατί σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της Μεσογείου και του πλανήτη δεν μπορεί η Ελλάδα που ήταν φάρος σταθερότητας να κλονιστεί, γιατί αυτό θα κλονίσει. Μας έχει ήδη κλονίσει. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση. Είναι σαν να τσακώνεται κάποιος με τον εαυτό του, γιατί αυτοί ήταν ένα. Τους είχαμε ως ένα. Όλα αυτά τα χρόνια έτσι έχουμε μεγαλώσει. Δεν γίνεται να έχουμε διχασμό τέτοιου επίπεδου σε τόσο μεγάλο εύρος. Αν διαβάσετε, έχετε το κουράγιο. Εγώ τις διάβασα. Και τις ανακοινώσεις των δύο. Και είναι η Βύση μεγάλη καλλιτέχνηδα, είναι και ο άλλος όμως ποιητής.
3: Της ανάληψης λήψη ανάληπτη, την οσμή ή τη γεύση των λέξεων, κατέχοντας πελιδνά πρόσωπα άφατης απορίας, σαν κύμα στυφό και σαν πόνο όξινο στο διάφραγμα, σε στάση ανάσκελη μείνε.
4: Με κατατρέπουν, με εξουσιά σου, φυκιά και δαίμονες, πίσω μου τρέπουν και με προστάζουν, τα μυαλά μου που γεννείς ιδέες αιμονές.
5: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
6: Στο όνομα της Ιησού Χριστού!
7: Πιστεύω ότι είναι από τα μεγαλύτερα παραδείγματα αδικίας ως προς το τεράστιο ταλέντο που έχει. Δηλαδή, βγήκα στην press conference και είπα ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δεν είπα ούτε ότι είναι πέντε, ούτε ότι είναι τρεις. Μπορεί να είναι και 3.000. Πιστεύω ότι όμως έχει τη θέση του εκεί μέσα. Είναι ένα διεθνές ταλέντο ο Νίκος που είχε απλώς την ατυχία να κυκλοφορήσει τον τραγούδια του μόνο στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά έτσι είμαστε τυχεροί εμείς. Είναι η φωνή της Άννας Βύση. Η Άννα Βύση από παλιότερη συνέντευξη που έλεγε ότι ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες στον κόσμο. Συμφωνούμε όλοι μας. Εμείς είμαστε τυχεροί που τον έχουμε και εδώ πρωτιά. Οπότε όλο αυτό με κάποιο τρόπο, γι' αυτό βάλαμε τους δαίμονες, έχουν μπει δαίμονες του διαβόλου δηλαδή μέσα και έχουν χωρίσει τους δύο φίλους, συνεργάτες παλιά και νομίζω ήταν και ζευγάρι. Παντρεμένοι δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία εν πάση περιπτώσει, αυτό που μένει είναι η συνεργασία, είναι η τέχνη, είναι πάνω απ' όλα, ήταν σύμβολα ενότητας και επιτυχίας του ελληνισμού. Όλου του ελληνισμού, όχι μόνο εντός συνόρων, δεν μπορεί να χωρίσουν. Οπότε εξορκίζουμε τους δαίμονες, όπως ξέρουμε και εξορκίζουμε τους δαίμονες, με αυτόν εκεί που ουρλιάζει, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει και να συνέλθουμε και να κρατηθούμε όλοι. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Ο κάθε Έλληνας έχει τον άλλον σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Ευτυχώς που έχει έρθει και ο Ρούμπιο, τώρα είναι στη Βασιλή Σοφία. Βλέπω, έχει κλείσει όλο άδειο. Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Οπότε όλοι γύρω-τριγύρω που έχετε μποτιλιαριστεί, ξορκίστε τους δικούς σας δαίμονες.
8: Νίκο Καρβέλα, καλώς ήλθατε. Προτιμάτε ελληνικό ή πληθυντικό?
3: Ό,τι προτιμάτε εσείς.
8: Εσείς είστε καλεσμένος.
3: Εγώ ακούω σε όλα. Επειδή είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν μιλάς στο πληθυντικό ακούνε όλοι. Οπότε διαλέγεις. Αν θες έναν, μου λες ποιον θες. Αν θες τον πληθυντικό, μπορούν να ακούσουν όλοι.
8: Μου απευθυνθήκατε στον ελληνικό. Παίρνω το θάρρος να συνεχίσω λοιπόν στον ελληνικό.
3: Αν είσαι πολύ, σου μιλάω κι εγώ στο πληθυντικό. Είσαι ένας ή πολύ.
8: Δεν είμαστε όλοι πολύ.
3: Όχι. Όλοι είναι ένας. Εγώ είμαι πολύ.
9: Στις βουβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα, ερετικοί και αφορισμένοι.
6: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέσα μου σηκώθηκε.
9: Με κυνηγούν, με βασανίζουνε αλήπητα. Με κάτι μέσα μου πεθαίνει.
10: Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
9: Τα σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μας.
6: Ζήλια, ζήλια.
9: Ξορκιά και μαγιά τα έχουν κάνει.
11: Στα όριστα αγρίου, στα ξύλα, στα λαγκάδια.

0: Τώρα κάτσετε κάποιος που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιος που λεγόταν Τσίπρας, κάποιος που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του Πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη Πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω.
1: Τρίζει η καρέκλα του αλουνού που είναι ο διαμφισβήτητος. Ο Καρβέλας είναι αυτός από πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και είχε πει εκεί τα περί πληθυντικών που ακούσαμε νωρίτερα, τα περί πρωθυπουργού που ακούσαμε μόλις τώρα. Ζούμε σε πολύ δύσκολη στιγμή από χτες, δύσκολη στιγμή της χώρας, του έθνους. Έχει πολλές δύσκολες στιγμές και τα έχει καταφέρει η Ελλάδα, έχει ζήσει, επιζήσει, δεν πεθαίνει και ποτέ άλλωστε, όπως λέει και ένα τραγούδι. Οι Έλληνες πεθαίνουν όμως πολύ εύκολα. Οπότε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή προσπαθούμε να κρατηθούμε. Είναι ένα τεράστιο θέμα, θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί βρέθηκε, προέκυψε και δεύτερο άλλο θέμα, χτύπημα. Έχουμε τον τρέχοντα πρωθυπουργό που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχουμε αναμονή πρωθυπουργούς. Τους ακούσαμε χθες, όλοι θα πάρουν αυτοδυναμία. Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κασελάκης, Καριστιανού, που θα έχει αυτοδυναμία, μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως τυπικός και θεωρητικός υποψήφιος πρωθυπουργός είναι και ο Φίλιππος Καμπούρης, γιατί και αυτός ήταν πρόεδρος κόμματος, το Λάος που το έχει ο Καρατζαφέρης, με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή, κάτι έγινε εκεί. Το έγραψε, ξέρω εγώ, γονική παροχή, επικαρπία, πώς τα λένε όλα αυτά, και το πήρε το κόμμα αυτό το οποίο έχει δώσει υπουργούς και υπουργούς, έχει συμβάλει, έχει συνεργαστεί και στην πρώτη κυβέρνηση, στη Μνημονιακή, δεν είναι τυχαίο κόμμα, και με σύμβολα, Χριστούς, Σταυρούς, πατρίδες, συναγερμούς και όλα τα υπόλοιπα. Άδωνης Γεωργιάδης από εκεί, Θάνος Πλεύρης, Βορύδης, θέλω να πω έχει ιστορία αυτό το κόμμα, κατέληξε στα χέρια του Φίλιππου Καμπούρη, που ήταν πρόεδρος και συνάδελφος, δημοσιογράφος, με εκπομπές αξιόλογες, κύρους πνευματικότητας, πολιτιστικά έργα, παρακαταθήκες, απαυγάσματα της τέχνης και του πολιτισμού, όλα αυτά τα σκουπίδια εκεί που παρουσίασε ο Καμπούρης, λογικό είναι και πρόεδρος στο Λάος. Αυτόν λοιπόν τον έχει συλλάβει τώρα η ελληνική κυβέρνηση, είναι μια πολιτική δίωξη, δεύτερο χτύπημα και διχασμός εμφύλιος και σύλληψη του Καμπούρη.
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας, θέλουμε πίσω ό,τι μας έκλεψαν. Θέλουμε πίσω τη μεγάλη γαλάζια Ελλάδα. Ζητάμε πίσω τα γαλάζια σύνορά μας. Θέλουν να μικρύνουν την Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε την Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη. Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
3: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω!
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
1: Πολύ σωστό αίτημα, να, για αυτούς τους λόγους τον έχουν μπουζουριάσει μέσα, δεν είναι τα άλλα που λέμε τα εκατομμύρια, μια απάτη 5 εκατομμυρίων, μα βλέπεις τον Καμπούρη και λες είναι δυνατό να κάνει απάτη, ο Καμπούρης που με ο χώρος που κινείται, η δημοσιογραφία, η πορεία του, η συνολική, η ποιότητα που εξέπεμπε με οτιδήποτε έκανε και έλεγε, ήταν και πρόεδρος κόμματος του Λάους, ένα κόμμα που όπως έχουμε πει έχει βγάλει φιντάνια. Όχι τίποτα τυχαίους. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια σκευωρία. Εμείς εδώ απαιτούμε ελευθεριά στον Καμπούρη, ώστε το Πάσχα που έρχεται να το γιορτάσουμε όπως πρέπει.
4: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη. Είμαι ο Φίλιππος Καμπούρης.
5: Πολύ ευχάριστο αυτό.
4: Δημοσιογράφος και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού, της Γνήσιας Πατριωτικής Παράταξης.
5: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
6: Μέσα μου κάτι έχει αλλάξει.
7: Έφαγα πολύ πεπόνι.
6: Λες και αποκτήσα διπλή προσωπικότητα. Και ο μισός έχω λυσάξει.
4: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη.
8: Χριστός Ανέστη, Jesus Raison. Χριστός Ανέστη.
9: Σε ηγετεύω πάντο δύναμε σε κλιπαρό. Βοήθησε μας να σωθούμε.
10: Παναγιά μου, βοήθησε.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.
1: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έξω! Στο όνομα της Χριστού! Έξω! Στο όνομα της Χριστού! Στο όνομα της Χριστού!
3: Έξω οι δαίμονες. Πολύ καλά, λέει. Καλά πάει ο εξορκισμός. Νιώθω ότι πιάνει. Ο Καμπούρης όμως είναι μέσα. Ο Καρβέλας με τη Βύση τσακώνονται δημοσίως με επιστολές, με ανακοινώσεις. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Βαρύ, βαραίνει την ατμόσφαιρα. Και ο Ρούμπι ήρθε για αυτό το λόγο. Τώρα συναντάται με το Δένδια, βλέπω εκεί, και γράφει από κάτω το Σουπεράκι στην, που είναι στην ΕΡΤ. Υπεγράφει Συμφωνία Ενόπλων Δυνάμεων Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Όχι τη συνολική, τη Φλόριντα. Η Εθνοφρουρά είναι εδώ, η στρατέη. Και η Κίμπερλι με μαύρα αντιμένη, με σκούρο, εν πάση περιπτώσει, χρώμα. Και γενικώ όλο αυτό το νταβατζιλίκι που παρακολουθούμε, γιατί περί αυτού πρόκειται, δίνεται με πολύ ωραία. Με πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία σουπεράκια, πολύ ωραίους τίτλους. Θα πάει και στην Πνίκα, θα μιλήσει, θα έχει ωραίο φόντο. Ωραία πράγματα είναι όλα αυτά, αλλά να πει και για τον Καρβέλα ο Ρούμπιο, αυτό είναι το θέμα μας. Θα αφήσει υπονοούμενα, είμαι σίγουρος. Θα διαβάσουμε εμείς κάτω από τις λέξεις. Και για τον Καμπούρη, γιατί είναι πολιτική κράτηση όλο αυτό που γίνεται. Είναι εξόντωση πολιτική, και η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχει πολιτικούς κρατούμενους. Έχει όμως τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος είναι μέσα και για έναν ακόμη λόγο. Όχι επειδή ζήτουσε την Αγία Σοφιά πίσω και καλά έκανε, αλλά επειδή είχε αποκαλύψει τις επιδράσεις των εμβολίων που μας κάνανε τα προηγούμενα χρόνια λόγω COVID.
4: Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο, βάτε και τον ήχο, με μια γυναίκα, τι ακριβώς έχει γίνει, δείτε. Εδώ λοιπόν, υποτίθεται ότι είναι μια γυναίκα που είχε κάνει εμβόλιο και βάζουν λέει διάφορα έτσι μεταλλικά αντικείμενα, όπως εδώ πέρα βλέπω ένα κέρμα, ακόμα και ψαλίδι βλέπουμε εδώ πέρα, και να μαγνητίζεται στο χέρι της γυναίκας. Τώρα το βλέπεις και λες, παιδιά, είναι αλήθεια τώρα όλα αυτά? Εγώ λέω, παιδιά, τώρα αυτά δεν ισχύουν. Τώρα όλα αυτά τώρα είναι για γέλια. Κάτσε να πάρω ένα κλειδί τώρα να δούμε τώρα, γιατί λέμε κοροϊδεύεται.
5: Τι γίνεται?
4: Βγάζω κι εγώ λοιπόν το κλειδί στο χέρι μου και ναι, μαγνήτησα. Λέω, παιδιά, αποκλείεται. Μου κάνετε φάρσα. Φέρτε κι άλλο κλειδί. Βγάζω και τα δικά μου κλειδιά. Και θα το κάνουμε τώρα και το πείραμα. Να δούμε αν όντως ισχύει ή όχι.
3: Είναι ο πρώτος και ο μόνος στον κόσμο που μετά τα εμβόλια έκανε αυτό το πείραμα live. Δηλαδή έπαιρνε μεταλλικά αντικείμενα και τα κόλλαγε πάνω του. Είχε κάνει και αυτό εμβόλιο και κολλάγανε τα αντικείμενα πάνω. Δεν μας τα είχαν πει αυτά τα εμβόλια, είχαν πει διάφορες παρενέργειες. Αλλά ότι θα είχαμε τα κλειδιά πάνω, χρήσιμο αυτό. Γιατί το πρώτο που ξεχνάμε τα κλειδιά. Τηλεκοντρόλ που έλεγα εγώ χτες λόγω γονίδι να έρχεται κοντά. Και κλειδιά λόγω Καμπούρη να τα έχουμε πάνω μας.
6: Πριν το κάνεις, Φίλιππε, με το χέρι σου, σε παρακαλώ, χτύπα λίγο, κάνε λίγο έτσι το χέρι σου για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχεις βάλει κάποια κόλλα.
4: Μα θα το κάνει και ο κόσμος, όχι, το κάνει και στο σπίτι να το δει. Έχω εδώ το κλειδί. Έχω κάνει εδώ το εμβόλιο, σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε το.
6: Ναι, και κύριε.
4: Και κουνιέμαι, Κοιτάξτε το, παιδιά. Δηλαδή, μου δεν το πίστευα. Κάτσε να βάλω και ένα δεύτερο κλειδί εδώ. Καθίστε να βάλω και ένα κέρμα. Εδώ το κέρμα θα κάτσει. Αλλά τώρα βάλω και ένα 2 ευρώ. Έκατσε και το 2 ευρώ.
6: Δεν είμαστε καλά.
4: Να βάλω και άλλο ένα. Και κουνιέμαι. Για κάτσε εδώ.
6: Παιδιά, ένα γιατρό γρήγορα.
4: Κι άλλο.
6: Δεν είμαστε καλά.
2: Στο όνομα της Ιησού Χριστού. Στο όνομα της Ιησού Χριστού.
7: Φύγε.
2: Μίλα, τι το έχεις κάνει. Δεν το βλέπετε τι γίνεται. Είμαστε ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Κοιτάξτε εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσουμε έναν ειδικό. Τι γίνεται? Γιατί γίνεται? Θέλω να το κάνω κι εγώ ερώτημα ως ένας άνθρωπος που έχω εμβολιαστεί. Για ποιο λόγο μαγνητίζεις το χέρι μου?
6: Δηλαδή εσύ αν περάσεις μέσα από μπάρα από αυτές που έχουν για τα εκρηκτικά και τα όπλα θα αρχίσεις να χτυπάς λογικά.
4: Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε φίλε.
3: οι φίλοι, οι συνεργάτες είναι πιο βλαμμένοι από τους άλλους. Ο φίλος εδώ είναι ακόμη, έκανε ερωτήσεις, του είπε να δείξει το χέρι, μην έχει βάλει καμιά κόλλα. Είναι τέτοιος ο καμπούρης τώρα που θα βάζει κόλλα για να μας δείξει. Προφανώς τα εμβόλια είναι. Όλοι το έχουμε. Τα κλειδιά τα έχουμε στους αγκώνες, κολλημένα. Για να μην τα χάνουμε ποτέ και γενικώς ψαλίδια, πυρούνια, μπουζόκλητα. Οτιδήποτε είναι μεταλλικό κολλάει. Πάνω μας δεν πλησιάζουμε παγωγικές εστίες γιατί θα βράσουμε ζωντανοί όπως είμαστε εκεί. Αυτά τα δύο είναι πολύ σοβαρά θέματα της επικαιρότητας, δηλαδή η ρήξη, ο διχασμός Βύση Καρβέλα, παλιά είχαμε Βύση Βανδύ. Πάντα σε έναν διχασμό πρωταγωνιστή Βύση. Τέλος πάντων, ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ο Καμπούρης που είναι μέσα, είναι πολιτική δίωξη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και υπάρχουν κάτι ανθυποθέματα. Ότι η μελέτη στην Ευρωβουλή, εδώ έπρεπε να σταματούσε η πρόταση, ότι έχουμε στην Ευρωβουλή τη μελέτη, την Ελεονόρα Μελέτη. Αφού ψήφισαν κάποιοι τη μελέτη, από εδώ και πέρα ό,τι και να πούμε είναι λογικό. Όμως τοποθετήθηκε και η Ελεονόρα Μελέτη για τα δικαιώματα όχι των εργαζομένων, σιγά τα ξέρουμε αυτά, των εργοδοτών.
5: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
3: Αυτή την κατηγορία την ξέρω. Είναι οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είναι στη δουλειά μηδέν, αλλά είναι εκεί για να εκβιάσουν τους εργοδότες. Δεν είχε μιλήσει κανείς μέχρι τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο για το τι τραβάει ο εργοδότης. Όλο. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, είχαν ψελίσει εκεί κάτι λόγια για τους εργαζόμενους, που είναι το δίκαιο του εργάτη και διάφορα άλλα τέτοια. Όμως, ο εργοδότης πάσχει, ο εργοδότης ταλαιπωρείται, αυτός τραβάει ό,τι τραβάγεται και την έννοια της επιχείρησης. Την έννοια δεν είναι. Και των εργαζόμενων, τους μισθούς, τις εισφορές. Βρέθηκε λοιπόν η Ελεονόρα Μελέτη. 178.990 σταυρούς πήρε η Ελεονόρα Μελέτη. Φαντάζομαι είστε όλοι εργοδότες, όλοι αυτοί που την ψήφισαν. Το 16% των νεοδημοκρατών, μπράβο, ψήφισε Ελεονόρα Μελέτη. Αυτή είναι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ποιος στέλνει τη Μελέτη στην Ευρωβουλή και για ποιο λόγο, επειδή την ξέρω από την τηλεόραση. Ωραίο κριτήριο, σωστό κίνητρο. Εδώ ψηφίζουν άλλους και άλλους και για πρωθυπουργούς με ακριβώς αυτό το κριτήριο και το κίνητρο. Άρα, πολύ σωστά πήγε εκεί και είπε αυτά τα πράγματα. Όμως δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό η μελέτη.
7: Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος. Αυτός που χρήζει προστασία στην Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Και αν καταφέρουμε και ξεφύγουμε από την κρίση μας σήμερα, προτείνω στο σώμα να φτιάχνουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι ο πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος.
3: Έχουμε κομμουνισμό γι' αυτό. Έπρεπε κάποιος να τα πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ελεονόρα Μελέτη περίπου στο ίδιο μήκος κύματος για άλλους λόγους και άλλες εποχές, αλλά λένε το ίδιο ακριβώς. Επιτέλους έγινε το σωστό, ακούστηκε το σωστό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του διχασμού. Μας ενώνει αυτό το πράγμα, η παρατήρηση και των δύο. Οπότε την Παρασκευή μεθαύριο έχει συγκέντρωση.

0: Οι εργοδότες βάλλονται από τους ανάλγητους εργαζόμενούς τους. Κάτω, τα χέρια, από τους εργοδότες. Παλαϊκό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μένουμε άπραγοι. Όλοι μαζί μπορούμε. Ενωμένοι απέναντι στα παγκόσμια λόμπι των εργατών και εργαζομένων. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά. Εργοδότη μπορείς, χωρίς τα δουλικά. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Όλοι στην πλατεία Συντάγματος. Κλείνουμε για 10 ώρες το μετρό. Να μην μπορούν να γυρίσουν οι εργαζόμενοι από τις δουλειές τους. Παραγγέλνουμε ξανά και ξανά και ξανά από τα μπιστρό της πλατείας. Για να ξεθεώσουμε σερβιτόρους και μπαρίστες. Φέρνουμε τα περσινά μας Gucci και τις παλιές μας Bottega Veneta. Και τα καίμε επιδεικτικά στην πλατεία. Δεν θα γίνεις πλούσιος ποτέ, εργαζομενέ, εργαζομενέ, μπλιάχ. Κάτω τα χέρια από τους εργοδότες. Όλοι μαζί να στείλουμε ένα μήνυμα στην αδυσόπιτη κυβέρνηση που έχει θεσπίσει 13ωρο αντί για υποχρεωτικό 24ωρο. Εμείς, Πόρσε, με άτοκες τις δόσεις, εσείς, σκούτερ και μόνο στις εκπτώσεις. Υπό την αιγίδα της μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ζάμπλουτη χωρίς σύνορα.
1: Μια χαρά τα λένε, μπράβο, μπράβο, θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί δεν μπορούμε το άδικο. Δεν μπορούμε το άδικο. Να γυρίσουμε πάλι στην Άννα Βύση, με την ευρία έννοια, ο Καρβέλας είναι πρώην της Άννας Βύση. Τώρα θα πάμε σε έναν πιο πρώην της Άννας Βύση.
2: Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα τις δικές μου ιδέες και απόψεις και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος.

0: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης.
1: Αντώνη Σαμαράς, βεβαίως. Αντώνη Σαμαράς, που έλεγε ο Άδωνης, εκείνο το παλιό το ωραίο. Αντώνη Σαμαράς μίλησε χτες, είπε διάφορα, είπε για τη συνείδηση, τα ακούσαμε, και έκρουσε τον κόδωνα.
0: Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό. Και δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα πω μόνο μία λέξη για αυτόν τον επικίνδυνο εφησυχασμό. Θα πω τη λέξη.
2: Πες μου μία λέξη, αυτή τη μόνη λέξη.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Σε λίγο πια θα φέξει, αρθιλόνι αγή, κοντεύει έξι.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα γη λέξη.
0: Θα πω τη λέξη τραγέλαφος.
1: Δεν είπε τη λέξη τραγέλαφος, άλλη λέξη είπα, αλλά δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Σημασία έχει πως το παρουσιάζουμε εμείς εδώ που είμαστε τροποποιητές, μετασχηματιστές της επικαιρότητας. Στη χθεσινή λοιπόν ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος περιέγραψε ένα σκηνικό από όταν ήταν πρωθυπουργός και απέδειξε ότι δούλευε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, από τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν, και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω. Του λέω, σας είπα, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Και εγώ σου είπα, Πούτιν είμαι, και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια. Φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του.
3: Με τις πιτζάμες.
0: Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι. Προφανώς ο άνθρωπος είχε ασπρίσει, θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Υπέγραψε και έτσι τα κλείσαμε τα προαπαιτούμενα. 6 το πρωί έφευγε το αεροπλάνο του Στουρνάρα, Βαγγέλη, το θυμάσαι, για τις Βρυξέλλες.

0: σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι.
1: Όλα αυτά που χρόνια τώρα χτίζαμε, εγώ και εσύ,
2: ώρα να ξεχάσουμε.
0: Σφουγγάρι.
1: Μαζί που λέγαμε πως θα γεράσουμε.
3: Αχα! Μπαμπόχρια.
1: Μα πες μου ότι είναι ψέματα όλα, πες μου ότι είναι ψέματα.
0: Εμείς οι νεοδημοκράτες
1: δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς
0: οι νεοδημοκράτες
1: για ζωή τα καθόμαστε. Εμείς δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε.
0: Εμείς οι νεοδημοκράτες
1: δεν

0: οι καλύτεροι στον κόσμο.
1: Οι νεοδημοκράτες, εννοείται, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο, κάνουν πολύ ωραίες επιλογές. Φαίνεται, Ευρωβουλή να δεις. Πρώτος ο Αυτιάς. Ντόπιο κοινοβούλιο. Ντοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες. Ό,τι καλύτερο. Μπράβο και συγχαρητήρια. Ο Σαμαράς εδώ λοιπόν με αυτή την ιστορία, ότι και καλά είχε περάσει από όλους τους υπουργούς, διοικητικούς υπαλλήλους, γενικούς γραμματείς, και ο πρωθυπουργός τότε εντόπισε ότι λείπει υπογραφή υπηρεσιακού παράγοντα και ο ίδιος πήρε μες τη μαύρη νύχτα τον υπηρεσιακό παράγοντα και του είπε ότι είναι ο Πούτιν και ότι είναι ο Σαμαράς και δεν έχει γίνει με τίποτα όλο αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τον φέρανε και τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο μπορεί να τον φέρανε για άλλους λόγους. Να μην ήθελε να βάλει καμία υπογραφή, αλλά εδώ θα την βάλεις, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάρουμε τα προαπαιτούμενα. Αλλιώς θα φταίσει εσύ για το μνημόνιο τάδε ή δεν ξέρω εγώ τον τάδε έλεγχο που μας κάνανε τότε. Η Τρόικα και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί. Να γυρίσουμε όμως τον καυγά Βύση Καρβέλα. Έχουμε αποκλειστικό.
2: Σούγκα ντε μια, ακόμα ζεις?
3: Ας το διάλο μωρί, το ψωμί σου τρώω.
2: Μωρέ, να ήταν μόνο το ψωμί μου, θα ήταν καλά.
3: Άντε χάσου, που ζεις με τη σύνταξή μου.
2: Βράδυ από εκεί χάμω που τον πεις εμένα ότι ζω με τη σύνταξή σου.
3: Σωστά, τι να την κάνεις εσύ τη σύνταξή μου, αφού σε συντηρούν οι γκόμενοι.
2: Ένα γάδις κατόψυχε που να μη σε βρει ο καινούριος αιώνας.
3: Είσαι τυχερή που το βόδι ο γιος μου δεν έχει καταλάβει τι παλιοχαμούρα είσαι.
2: Πώς με είπες?
3: Όπως γουστάρω.
2: Πρόσεξε καλά, κακομύρι μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθονοσίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε.
4: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Πίσω μας ό,τι είχαμε να πείσουμε.
3: Άι, πνίξ, μωρί.

0: αλήθειες. Εδώ ακούμε μόνο αλήθειες με το δεύτερο τραγούδι του Διδήμου. Το εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Προφητικό, όχι ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτός ήταν ο Καυγάς και να ξέρετε ότι στις εκλογές που θα γίνουν θα βγει ο Μητσοτάκης και θα πάρει 35% μία μονάδα κάτω από την αυτοδυναμία.
1: Θα έχει πάνω από 30 στις εκλογές ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης θα έχει πάνω από 35.
3: Πότε, πόσο?
2: Πάνω από 35.
3: Πάνω από 35.
4: Άρα θα είναι αυτοδύναμος.
3: Αυτό, γι' αυτό βάζει.
2: 36,5 θέλει. Ναι, να πω, το έβαζω και στίγμα και αυτό, γιατί θυμίζω 3-4 μήνες πριν τις εκλογές του έδιναν 33. Ναι. Πήγε 40 πλάς.
3: Περάσαν 4 χρόνια τώρα. Δυσκολεύεται ο κόσμος. Άλλοι τώρα. Έχουν περάσει
2: κάποιοι
3: και 8 χρόνια.
2: Φύγανε, αλλά και κάποιοι ήρθαν. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται. Ναι. Προχθές ήμουν με κορυφαίο γιατρό του Πασόκ. Κορυφαίο, όταν λέμε κορυφαίο, ορθοπαιδικό γιατρό. Ο οποίος μου είπε, Μητσοτάκη, εσύ Μητσοτάκη, εσύ που είσαι ένα Πασόκ και είσαι ένα σώμα τη Επιτροπή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
5: Εμείς είμαστε οι μαλάκες. Μπορούμε να κάνουμε 4 χρόνια του ψηφίσουν. Δεν μπορεί να
2: χωρίσουμε. Πάνω από 35. Εμείς, ναι, σωρίς, αγαπιόμαστε. Πάνω από 35.
5: Εμείς, οι μαλάκες. Μπορούμε να κάνουμε 4 χρόνια του ψηφίσουν. Δεν μπορεί

0: Ελληνοφρένεια, βάλαμε και την Ποφίλιο, με το πάμε ξανά, γιατί όλοι λένε για κάποιου, κάπως, κάτι, κάπου, όλα αυτά, κάπως πολύ ωραία αριθμικά, στο δικό μας το μυαλό, που δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο στέρεο, κολλάνε με κάποιο τρόπο. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι μέσα ο Αποστόλης, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και προτείνω, Κύρκο, να πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν, γιατί με το ζευγάρι που είναι σε...
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας!
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Αλήθειες. Όχι με τη Ζήνα, αλήθειες με την Κοντινό. Ελεονόρα Μελέτη. Απλά η Μελέτη έχει καταξιωθεί, έχει μπει στην πολιτική και προσφέρει στο σύνολο με τέτοιες απόψεις όπως τις έχει καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο εδώ είναι Ελληνοφρένια. Μας ακούτε και από το Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Μπαίνετε και ακούτε την εκπομπή ζωντανά κάθε μέρα. Πατάνε τα κουμπιά εκεί υπηρεσίες και βγαίνει ζωντανά. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι για να ακούτε όλες τις εκπομπές και από κάτω έχει και chat, διάλογο. Να πείτε τα δικά σας. Έχουμε αφήσει το λαό με τους διχασμούς, τους πολιτικούς κρατούμενους και τους εργοδότες που έχουν ανάγκη τη στοργή μας. Αφήσαμε πίσω το λαό.
2: Αποστολή.
3: Έλα.
2: Να σε πω, ρε εσύ.
3: Θεσσαλονικιός.
2: Δεν με ξέρεις, όχι.
3: Επίσης να σε πω. Δεν πήγα στο σχολείο, ε.
2: Δεν πήγα, όχι.
3: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, είχα δει ένα άρθρο για την Kimberly Guilfoyle.
3: Με ανάβεις τώρα, ναι.
2: Τον άναψε για αυτόν έναν βουλευτή, έναν παπακάτι, έναν. Ψάφτηκε αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί.
3: Παπασταύρου που απείλησε λίγο. Έλα, μωρέ, Αμερικάνοι είναι καθημερινότητες είναι αυτά.
4: Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου.
2: Τι.
3: Που είπε ότι ρίχνουμε κυβερνήσεις όποτε θέλουμε αυτό.
2: Όχι, λέει ότι ξύπνησε γυμνός δίπλα της αυτός, λέει.
3: Α, άλλο αυτό, δεν το ξέρα. Τι, Ελληνάς.
2: Ψάφτηκε στα ξένα τα μέσα τα.
3: Ελληνάς.
2: Ξένα Ελληνάς παπακάτι, Παπασταύρου.
3: Παπακαλιάτης θα ήταν, σίγουρα.
2: Θα και καμιά μήνυση.
3: Παπακαλιάτης, θα το δούμε την επόμενη σεζόν, σίγουρα.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
3: Είναι και Μερακλής αυτός με τις μεγάλες, ξέρεις.
2: Είναι.
3: Με τη μαμά, ναι, τέλος πάντων.
6: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
6: Να σου πω, η Μαρία η Καριστιανού μας κάνει και γελάμε. Και λέει τα ίδια που έλεγε ο Σαμαρά. Δηλαδή η Μαρία Καριστιανού λέει το είδα, μη ρωτάτε που το είδα.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
8: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι καθένας... 100%.
6: Ο Σαμαράς έλεγε το νιώθω, το νιώθετε και εσείς.
5: Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σας πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
6: Σε λίγο θα μιλήσει για το σεξ, θα δούμε τι καλά λες τώρα.
9: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
3: Αυτό ή ότι όλοι είναι για αυτοδυναμία. Δηλαδή έχουμε αυτοδύναμη Καριστιανού, αυτοδύναμη ζωή, Βελόπουλο πρωθυπουργό.
6: Αυτό το είπε ο Θήμιος και είναι όλες.
3: Ανδρουλάκι, γαμιώντας πάμε.
6: Ναι, όλοι.
3: Δηλαδή κρίμα που έχουμε ένα πρωθυπουργό. 5 έπρεπε να έχουμε.
6: Κανονικά έπρεπε να έχουμε παραπάνω.
3: Γιατί να έχουμε πολλούς υπουργούς, να έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς.
6: Αυτό δεν έχουμε πολλούς υπουργούς, ναι. Πρωθυπουργούς να έχουμε, μια γέξα. Να έχουμε πολλά μέγαρα Μαξίμου. Ωραίο, φαντάζομαι να γεμίσει τη μέγαρα το δίκτυο. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, να λέει το ίδιο πράγμα με το Σαμαρά ή Καριστιανού.
3: Είπε, έχει λίγο απ' όλα από ιδεολογίες. Και φρασιολογίες αντίστοιχα.
7: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
6: Απίστευτο έτσι.
3: Απίστευτο. Δεν είχαμε και για μεγάλο ιδεολόγο.
6: Όχι, δεν το είχαμε αυτό, αλλά είναι αυτό που είπε και ο Θήμιος, ότι ξέρεις πριν από 1,5 χρόνο, αν ήταν αυτό λέγει 2 χρόνια, τότε που βγαίναμε στους δρόμους για να την υποστηρίξουμε για το παιδί που έχασε, έτσι. Δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει τέτοιο επίπεδο ξεφτύλα.
3: Όχι, αυτό δεν το περιμέναμε.
10: Έλα ρε κουνούμαλε.
3: Έλα.
10: Τι έγινε, δεν κάνεις.
3: Καλά εσύ.
10: Από το ταξίζω εγώ παραμένω.
3: Ποιο ταξί, και εσύ ταξιτζής είσαι.
10: Ναι, έχεις πέρασει τους ταξιτζίδες.
3: Αυτό είναι ένα θεματάκι, ναι. Τι να κάνω.
10: Είναι θεματάκι.
3: Έχω μπλέξει με πανεπιστήμια μεγάλα.
10: Ναι, πρίτανης και βάλε. Λοιπόν, έλα σου πω, ήθελα να ευχηθώ στη Νέα Δημοκρατία και σε όλους τους νεοδημοκράτες οι κατάρες του λαού να πιάσουν και να τους γίνεται χράμι όσα και αν κλέψουν να τα βάζουν στον πάτο τους υπουργούς.
3: Σας παρακαλώ κύριε, τι γλώσσα είναι αυτή. Μιλήσαμε για Πριτάνης. Τώρα που φτάσαμε εκεί.
10: Εντάξει, η Πριτάνης, η άλλη είπε το καβλώνω η Μπεκατόρου.
11: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του.
3: Δεν είναι βρισιά.
10: Θέλω να σου πω ότι Βασίλη έχουμε καιρό να ακούσουμε. Τι γίνεται.
3: Όλα καλά, σε χαιρετάει. Ναι.
10: Έλα.
3: Καθήνια. Έλα.
10: Τι έχεις να ευχηθείς στη Νέα Δημοκρατία.
3: Να, την τούρτα τρώω τώρα.
10: Ε.
3: Με πέτυχες μπουκωμένο, τρώω την τούρτα. Ήρθαν κάτι κομμάτια από εδώ που ήταν να τα πετάξουν στον Κυριάκο και δεν τα πετάξανε.
10: Τι γεύση είναι, γιαούρτι.
3: Ε, τι θα ήτανε. Ξυνισμένο.
10: Α, σκατά θα ήταν.
3: Σακούλας.
12: Happy birthday to you.
3: Χρόνια μας πολλά.
10: Ήθελα να τους πω χρόνια πολλά, τίποτα.
3: Με το παιδί δίπλα, να ακούει τέτοια πράγματα. Και η πρόνοια που είναι.
10: Δεν λέει κακές λέξεις, ο μπαμπάς σου λέει αλήθειες.
3: Κακές λέξεις είναι αυτά που λες. Είπες Νέα Δημοκρατία, το άκουσα, θα σε καταγγείλω.
10: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
13: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Μια χαρά είμαστε. Και όλες οι δυσκολίες που έρχονται πάνω στον τόπο, του Φαραώ, τις πληγές, μία-μία τις ξεπερνάμε. Ακούσαμε δύο τραγούδια από την αρχή της εκπομπής. Το ένα είναι οι δαίμονες και το άλλο είναι το εμείς δεν θα χωρίσουμε και τα λοιπά του Καρβέλα και τα δύο που είναι ο καλύτερος στον κόσμο, από τους καλύτερους στον κόσμο. Ντουέτα και τα δύο με τη Βύση. Το ένα το τελειώσαμε. Έφτασε στο τέλος του το εμείς. Δεν έχουμε τελειώσει τους δαίμονες. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Πιερακάκης.
8: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
9: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
8: Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη.
14: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
8: Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
15: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.

0: στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε διακηρύττω το ελεύθερο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είσαι ελεύθερος.
1: Α, έγινε εξορκισμός και πέτυχε. Έπρεπε να ακούσει Πιερακάκη να λέει ότι το κέρδος, όλα αυτά τα καλά της οικονομίας και καλά, θα μοιραστούν στον κόσμο και θα φτάσουν κάτω στο πόπολο, γιατί έχουμε και εκλογές και πρέπει να ξαναντοπαριστούν όλοι αυτοί, να ψηφίσουν Μελέτη, Αυτιά, Κυριακό Μητσοτάκη, όλες αυτές τις πολύ ωραίες επιλογές που κάνουν, τις οποίες τις λουζόμαστε κι εμείς. Εμείς βαρέα δεν παίρνουμε. Αυτοί ψηφίζουν, εμείς λουζόμαστε. Κάτι θα πρέπει να γίνει και η δημοκρατία έχει ένα κενό, η αστική δημοκρατία. Λίγο πριν ήταν η κυρία Μενδώνη και δίπλα ήταν η Κίμπερλι. Ωραία αντίθεση στο ξενοδοχείο εκεί που υπογράψαν κάτι συμβάσεις. Τα βλέπα νωρίτερα. Γενικώς υπογράφουμε πάρα πολλά. Ένας εκ των υπουργών της κυβερνήσεως είναι ο κύριος Σπανάκης. Σπανάκης. Ο οποίος, τον ξέρουμε όλοι, ο οποίος πήγε σε μια εκδήλωση και κάπως πήρε στα χέρια του ένα ποπάι το περιοδικό. Πώς το λέγαμε, το περιοδικάκι, το που είχαμε, το χάρτινο, δεν είναι τηλέφωνο, δεν είναι όπως τα έχουμε τώρα, όπως μπορεί να τα έχουν τώρα τα παιδιά, είναι το παλιό, το κλασικό ποπάι, εικονογραφημένο, σελίδες, χαρτί κτλ. Το κρατάει λοιπόν αυτό και λέει το εξής.
2: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Αυθεμπορικής, μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου ποπάι. Και φυσικά, ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει, σπανάκι.
1: Έξυπνο, μπράβο. Τι τρώει, κρατούσε τον ποπάι και έλεγε ότι ο ποπάι έτρωγε και τρώει. Σπανάκι, πώς λέγεται ο ίδιος, σπανάκης. Άρα όλο αυτό είναι... Να τον ψηφίσουμε. Να τον ψηφίσουμε στα νότια, νομίζω βγαίνει. Ήταν ωραία ιδέα και μόνο για αυτή την ιδέα, όποιος το σκέφτηκε εκεί στο επιτελείο και ο ίδιος, πολύ καλό, το θέλει ψήφους. Και πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή, δεν μπορεί να λείπει από όλο αυτό το σύνολο, ας το πούμε έτσι, των βουλευτών εκεί. Δεν ξέρω όμως τι θα υπάρξει στην επόμενη Βουλή, γιατί έχουν ξεβολευτεί όλοι.
3: Έχουμε σχεδόν 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, από την ίδρυση της συμπαράταξής μας, 26 Μάη. Στο Θησίο και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία.
1: Ναι, πέρα από τους εαυτούς σας που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, ξεβολέψατε τους επιτελείς του Μεγάλου Μαξίμου που πανηγύριζαν και ανοίγανε σαμπάνιες με το που άξονα ότι έρχεται ο Τσίπρας που έχει χάσει με 22% τελευταία φορά, 10 τις προηγούμενες, και είναι απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, θα αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας. Αν σήμερα το 20, πριν 6 χρόνια, το εφετείο ομόφωνα έβγαλε την απόφασή του και είπε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι 10 παρα 10, είναι τα παραπολιτικά 90,1, 2-11-10-80-8-8-0. Κουβεντιάζουμε για την ακρίβεια σήμερα και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το γιατί είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εν τω μεταξύ την ιδέα την είχε η Σταυρούλα, η οποία μου έστειλε ένα μήνυμα νωρίτερα το μεσημεράκι που έλεγε ο σταθμός ασχολείται με την ακρίβεια εδώ και αρκετές μέρες. Μήπως ήρθε και η δική σας, η σειρά, η δική μας, να ασχοληθούμε με το θέμα. Γεια σου Ευθύμη, επαγγελματία οδηγέ.
3: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα στις ακροατές μας.
2: Γεια σου φίλε.
3: Καλησπέρα στην αγαπημένο σταθμό.
2: Καλώς τον.
3: Λοιπόν, εγώ επέστρεψα την Κυριακή τα ξημερώματα από Δευτέρα από Ελλάδα. Είναι 3 εβδομάδες κάτω, κατέβηκα εδώ την οικογένειά μου. Έτρεγα σαν τον Παλαβό να τελειώσω κάποιες υποχρεώσεις που έπρεπε να γίνουν. Το μεγάλο το σοκ ήταν όταν πήγαμε την σύζυγό μου στο σούπερ μάρκετ, γιατί είχα ένα χρόνο να κατέβω στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Και επειδή και τα προηγούμενα χρόνια ψώνιζα πάντα εγώ μαζί με τη σύζυγό και επειδή είναι αριθμό μνήμων και θυμάμαι την μέση και τα λοιπά, έπαθα σοκ με τη διαφορά των τιμών. Έπαθα πραγματικά σοκ. Λοιπόν,
2: δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, μπορείς να μου μιλάς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο ή έχεις ανοιχτή ακρόαση, οδηγείς, οκ. Okay.
3: Έχω hands free ακουστικό,
2: ναι.
3: Αν θες μπορώ να δοκιμάσω με το με τη συσκευή από ανοιχτή ακρόαση, αλλά επειδή δεν ξέρω αν θα μιλείτε πιο καλά.
2: Όχι, συνέχισε. Απλώς λοιπόν, έχει το νου σου να μην απομακρύνεσαι πολύ, ναι.
3: Ναι, όχι, το ακουστικό είναι μέσα στο αυτή, είναι από αυτό που είναι μέσα στο αυτή και...
2: Okay. Για πες λοιπόν, είσαι αριθμό μνήμων και...
3: Λοιπόν, και πήγαμε στο μάρκετ λοιπόν να ψωνίσουμε. Έπαθα σοκ με τις τιμές. Μεγάλη διαφορά. Ήταν πολύ αυξημένες οι τιμές σε κάποια είδη. Δηλαδή, στα τυροκομικά, ας πούμε, πιστή, έτσι.
2: Ναι.
3: Ακόμα και στα μακαρόνια και στα αυτά λοιπόν και στα όσπρια. Πολύ αυξημένες οι τιμές. Όλοι, το κρέας έχει ξεφύγει τελείως.
2: Ναι, τελείως.
3: Δηλαδή, ο κοιμάς, τα πάντα όλα έχουν ξεφύγει. Κάποια στιγμή λοιπόν μου λέει η γυναίκα μου πρέπει να κάνουμε λέει και μια συντήρηση στα κλιματιστικά γιατί λέει έχουμε να τα κάνουμε 3-4 χρόνια συντήρηση. Λέω να φέρουμε ένα τεχνικό με τα δύο άνθρωπος. Φέραμε ένα τεχνικό λοιπόν να τα καθαρίσει. 3 κλιματιστικά 120 ευρώ μας πήρε. Μπορείς από τα κλιματιστικά έτσι.
2: Ναι.
3: 120 ευρώ και ένα τσιπουράκι.
2: Τον κεράσατε κιόλας.
3: Τον κεράσαμε και ένα τσιπουράκι. Και όχι μόνο ένα τσιπουράκι τον κεράσαμε. Επειδή δεν είχε τσιγάρα, του έβγαλε το πακέτο τα τσιγάρα του γιού μου και αντί να πάρει ένα-δύο τσιγάρα να καπνίσει, πήρε το πακέτο και το έβαλε και στην τσέπη του. Έπαθα σοκ μιλάμε.
2: Ναι.
3: Ο άνθρωπος δηλαδή μας...
2: μας τον έπιασε κανονικά που λένε.
3: Κανονικότατα, ναι. Και το αστείο ποιο ήταν ότι υπάρχει ένα μικρό μάρκετ στη γειτονιά μου, το οποίο δουλεύει πάρα πολύ και πήγα να πάρω ένα τσίπορο μιας εταιρείας τέλος πάντων την οποία τη δούλευα όταν είχε κατάστημα στην Ελλάδα μαγαζί.
2: Ναι.
3: Και μου άρεσε πάρα πολύ. Πήρα λοιπόν ένα μπουκαλάκι τσίπορο από εκεί. Μη γνωρίζοντας ότι ο τεχνικός ας πούμε θα πει μαζί μου τσίπορο κτλ. Λοιπόν, αυτό βγήκε στην πορεία. Και όταν λοιπόν... λέω θα πεις ένα τσιπουράκι κάποια στιγμή. Λέω εγώ θα κάνω για ένα τσιπουράκι. Ναι, λέει βεβαίως. Ανοίγω λοιπόν το τσίπουρο εγώ το μπουκαλάκι μιας πολύ γνώσης εταιρείας.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, σφραγισμένο το μπουκαλάκι που έχει έτσι.
2: Λοιπόν.
3: Βάζω λοιπόν, επειδή είναι και παγάκια μέσα στο ποτηράκι μου, βάζω, το βλέπω ασπρίζει.
4: Adore madame, the night I landed at Paris. The night was long and you were young. You had the whole world in your hand. You ordered a glass.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 5, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 10.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
1: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπη Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Καναλοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης, Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τι λέει.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Rocks FM 93.4.
1: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
0: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ αέρα.

ήλιο στην πλατεία, κίνησε η κεφασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.